0: 95,1.
1: Δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

0: 4 γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη. Παπαναστασίου 33. Στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα,
2: και
1: βετούζα,
2: ένα, και
1: βετούζα,
2: δύο,
1: βετούζα,
2: και τρία,
1: βετούζα,
2: και...
1: βετούζα, βετούζα, βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Ακούστε!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στην Γάη Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια ταφορά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κυριόργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμένα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, δεν και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα δωμένα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, δεν και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
7: Μπορούμε κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
8: στην Μιχαλακοπούλου για το Πέντερα και Ξενίας.
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, έτσι, ρουφανοτρόπο. Βεντούζα, Βεντούζα,
9: τόσο λίγο. Εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
10: μου, κύρι, μία λέξη. Καλημερούδια, κύρι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
10: μία λέξη.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
4: Θα έρθω να το
0: αντιμάξω
4: στην Πάρο και στην Άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω στην Άξο.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω στην Πάρο και στην Άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω στην Πάρο και στην Άξο.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω στην Πάρο και στην Άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, εσένα
0: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
4: Ναι, εσένα
0: που σε ξέρω.
11: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα,
4: κουνουπίδια, καρέκλες ρε.
11: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα,
4: κουνουπίδια,
10: ναι. Τύρι, τύρι. Μία λέξη. Πάρο και στην Άξο.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω στην Πάρο και στην Άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
11: Πότε πάρω να φύγουμε. Ως του κου σαν λίγη σαλαμέρι.
0: Πρώτα,
12: στην τρύπα.
11: Για 30 πόντους πλάς, λάχανα.
12: Πιπόνια, καρπούζια, νεκταρίνια, μπαμπιβλίτα.
11: Για όλα
12: σας τα
11: κι άλλα.
12: Στην άλλη τρύπα.
4: Έλα.
12: Ποτέ δεν πεθαίνει.

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Καλά, να σου παραθύνει, Μιχάλη.
2: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
3: Μαύρα μάτια, κουαντούλα. Μαύρα μάτια στο ποτήρι.
2: Είμαστε οικονομικά
3: στρατιώτε. Μαύρα μάτια.
4: Κύριε Τραμπακούλα, αυτά που μου λέτε, εγώ τα καταλαβαίνω.
2: Τα καταλαβαίνει, αλλά ζητά όμω συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Και εμείς δεν έχουμε, είμαστε οικονομικά στην αίσθηση.
1: Είμαστε οικονομικά στην αίσθηση.
4: Εσείς όμως δεν με έχετε καταλάβει.
2: Δεν έχουμε.
1: Έχουμε
4: στη
1: καταλάβει.
4: Στη συνέντευξη.
1: Εσείς δεν καταλάβατε.
2: Δεν δίνουμε.
1: Εσύ κατάλαβες.
2: Τότε να δώσουμε. Γιατί δεν
1: δώσε.
4: Απλά στη συνέντευξη.
2: Απλά.
4: Ναι, κάποιος σας δίνει το λόγο.
1: Να παραγώ. Και εσύ Αποστόλη πρέπει να τον πάρεις.
2: Δεν άξα.
4: Λέω, κάποιος σας δίνει το λόγο.
1: Βασιλείου. Δημητράκη Βασιλείου.
2: Δεν
1: είναι αυτό που είναι.
4: Εγώ.
1: Δεν πλαταμούν οι ίδιοι.
4: Δημητράκη.
1: Πάρτον.
4: Δημητράκη.
1: Πάρτον. Δημητράκη.
4: Πάρτον.
1: Πάρτον.
2: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
1: Να τον πάρει, να τον πάρει. Ναι, Παυλάρα Μπακαγιάννη, να τον πάρει.
4: Φυσικά. Ναι, Παυλάκο.
1: Ναι, Παυλούκο.
2: Φυσικά.
4: Ε, βέβαια.
2: Άμα θέλω τον παίρνω.
1: Όχι να τον πάρει. Καραπιάλα να τον πάρει.
4: Όχι άμα θέλετε κύριε Τραμπ.
1: Πάρτον.
4: Πρέπει να τον πάρει. Όλο υποχρεωτικό.
1: Πάρτον.
4: Πάρτον.
1: Πάρτον. Αντώνη Μπούρα, πάρτον.
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Ούτε να τον πήρε.
4: Είναι υποχρεωτικό.
2: Όχι.
1: Ωραίο καφέ.
2: Άμα θέλω θα τον πάρω.
4: Όχι άμα θέλετε κύριε Τραμπ. Σα είπα είναι υποχρεωτικό. Αλλιώ πώ εσεί και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
2: Τι θα κάνουμε εμεί.
1: Αμάν.
2: Τον Λουμπούκι.
1: Τον Λουμπούκι Δημητράκη Βασιλείου.
2: Μαλάκα.
4: Βέβαια.
2: Δεν μου το λέει αυτό
4: το κάνει. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ.
1: Αμέτ Μοχαμέτ.
4: Μοχαμέτ.
1: Του.
4: Του. Τώρα.
1: Ισμαήλ.
2: Πού.
1: Του.
2: Πού.
1: Χλου.
2: Εδώ.
1: Σου.
2: Τσα. Και στο κάτι θα βλέπουν όλοι.
1: Όλοι μαζί.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί και αυτό το λόγο έχουν έρθει.
5: Λομπάρντο. Λομπάρντο. Σάκη. Σάκη τι κάνεις.
2: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε συμπαφή.
5: Σάκι.
6: Σταύρακα.
2: Και φεύγω κάτω από γυρώνα συνέχεια.
4: Ειδικά η κυρία. Νάτος.
2: Ειδικά.
4: Βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
1: Τι ωραία που τα
2: βλέπει. Με να βλέπω καλά.
1: Μεγάλος ο πρόεδρε, μεγάλος.
2: Ρε πουτανιέρα.
4: Τι πουτή.
1: Αμάν.
2: Εμ το κατάλαβα που την είδα με την πρώτη.
1: Ρε πατριαρχάρα.
2: Τι χάριζε του ματ του όδαγο.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ επιτέλει. Προσέξτε πως μιλάτε, σε βασίλειο τη δουλειά μου.
2: Μόνο σιγά τη
1: δουλειά μου κάνει σε λάθανο.
2: Δεν
1: δουλειά κάνει. Σκάβς, σκάψε.
4: Με τα γερμανικά σας. Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Πάρτον. Ει, Αποστόλη, πάρτον. Μπράβο.
2: Δεν μπορεί να είναι παλικάρι και να έχουν και το καλό ρόλο. Μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
4: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνει.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Για να ξέρουμε τι μα γίνεται.
1: Τον παίρνει. Τον παίρνει, τον παίρνει. Γιώργο, τον παίρνει, τον παίρνει.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Αμάν.
6: Αμάν.
1: Μπα.
2: Δεν μπορεί να είναι παλικάρι για να έχουν και το καλό ρόλο. Μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
4: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνει.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Αποστόλη.
1: Από τον Τόνι Μπούρα τον παίρνει.
2: Μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
1: Τον παίρνει.
2: Εσύ τον παίρνει.
1: Τον παίρνει.
2: Όχι, για να ξέρουμε τι μα γίνεται.
1: Αρβανιτάκο, πάρτον.
4: Εγώ όχι.
2: Αμέ έτσι φαίνεται.
1: Μπα. Λέλο.
4: Εγώ συνήθω
1: τον παίρνω.
2: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πού είσαι, Λέλο. Να το
2: είναι άλλο να τον παίρνει και άλλο να τον δίνει. Μια διαφορά. 20-25
1: πόντου. Παλάκα πάρτον. Παλάκα πάρτον.
6: 20-25 πόντου.
4: Κύριε Τραμπάκουλα,
1: και εμένα όμως.
2: Και εσύ εννοώ μου.
4: Αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
1: Πού είσαι μανάρι μου.
4: Κι εγώ τον παίρνω.
1: Πού είσαι αφρατούλη μου.
2: Του παίρνεις.
4: Όλο κανένα
1: πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα τόσο. Αχ.
2: Τα μας τρολάνε τούτο. Ωραία και τι. Τον παίρνεις και τον.
4: Αυτή είναι η δουλειά μου.
1: Αντέρα.
2: Ωραία δουλειά κάνεις.
1: Σκάβς.
4: Και όπως σκάβς. Με διακατέχει κάποια άνοιξη.
1: Πέρασε η λιμουζίνα, τον πάρει τον κάθοδο, θα τον πίσω. Από πίσω
2: κάπου θα. Στο χωριό καμιά
1: φορά. Από πίσω τον είχε σαν Αντώνη Μπούρα. Από πίσω τον είχε.
2: Βουγκάμε.
1: Ναι. Αμάν.
2: Λιμουρού. Παναγία.
1: Παναγία βόηθα Θεοδόση.
2: Εσύ τον παίρνεις το
4: μια ιδέα είναι.
1: Μια ιδέα είναι Μιχάλη όλα. Αμπράβο. Λιουέ Μιχαλάρα. Χιλιόχρονος.
2: Τριλένες είναι.
1: Ναι. Παυλάρα Μπακαγιάννη και στον.
2: Γιατί στα αρχή δεν σ' άρεσε.
1: Όχι. Ραφαήλ έπαιρνε.
4: Όσο να είναι, είχα λιγάκι.
1: Κούτσο Μέρκο.
2: Είχα λιγάκι σφιχτό βλέμμα.
4: Τι κάνει.
1: Ο κήπα στο λίγο.
2: Τρακ. Τρακ.
1: Τρουκ. Τώρα τρουκ.
2: Τώρα τρουκ.
1: Ο μεγάλο κήπα.
6: Γυμναστήριο.
2: Του γάμι στη μάνα και κατάλαβε.
1: Σταλώνε.
4: Πώ μιλάτε εσεί κύριε Τραμπάκο. Σα παρακαλώ. Να μείνω χωρί δουλειά.
1: Σιγά τη δουλειά που κάνει σε λάχανο.
2: Τι δουλειά κάνει. Σκάβς!
1: Μπάμπι, πού είσαι μπάμπι μου, τι κάνεις εσύ όμως.
2: Το δίνεις, το παίρνεις έτσι και το λες έτσι. Φόρα παρτίδα που λέμε.
1: Πού
2: το παραδέχεις.
4: Ακριβώς.
1: Αμέ.
2: Η μάνα σου το ξέρει.
1: Του.
4: Πού πράγμα.
2: Ρε παιδάκι μου, η μάνα σου, το ξέρω ότι εσύ.
1: Μιχαλάκι.
2: Το ξεφλουδίζεις τα μίγδαλα, κλάτς και πητάς και την πέτσα.
1: Ναι Μιχαλάκι, ναι Μιχαλάκι.
2: Λέω η μάνα στο ξέρω του πας το γράμμα και του φέρεις με του βουλοκέρ.
1: Το ξεφόρτωσες Αντώνη, το ξεφόρτωσες.
4: Κιανού γράμμα κύριε.
1: Τα χεντρά μας.
2: Ρεσί, η μάνα στο ξέρεις εσύ ότι το πνίγεις.
6: Κνέλ.
2: Το κνέλ.
1: Να μπράβο, αγριοκούνελος Αντώνη.
4: Ποιο πνίγω.
2: Ότι το παίρνεις και το δίνεις με μάνα στο ξέρω.
4: Ασφαλώς κύριε.
1: Ασφαλώς και το ξέρει αγαπητέ μου λέω. Μας τα κούνας. Δούλε μας τα κούνα.
2: Και τι λέει η Δόνια.
4: Τίποτα κύριε Τραπάκουλα, τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλας.
1: Καρακώστα έμπαινε. Μπράβο Καρακώστα.
2: Μάνας.
4: Με καμαρώνει.
1: Καμάρος τον.
6: Βαράντα σαν ίδια.
1: Να μπράβο.
2: Σε λέει το Λεβέντη που έβγαλα.
1: Καλώς
6: το
1: Λεβέντη.
6: Καλώς τον Καραμπουζουκλή.
1: Τον Καραμπουζουκλή, τον Μυρακλή.
6: Το μπαλέτο.
1: Το μπαλέτο, ο μπαλέτο.
4: Σας παρακαλώ με
2: αυτό που σου λέω εγώ.
4: Δυνατόν με το ήδη.
2: Θα σηκωθώ να πει να μου πεις γιατί εμένα.
1: Σηκωθεί για φαλάκα.
2: Α, μπράβο.
1: Πήγαινε για καβούρια.
2: Σας παρακαλώ με το ήδη. Αυτό που σου λέω.
4: Είναι δυνατόν κύριε Σεφίδη.
1: Λέει ένα κατσάν καβούρια μα έτσι στο μόλιο.
4: Αυτά που λέτε είναι ανήκουστα.
2: Ανήκουστα ζήσει και
1: φέρεσαι. Ανήκουστα ζήσει και φέρεσαι. Α, μπράβο.
4: Σας παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς δουλειά.
2: Σιγά κουτσοδήμο. Σκάβ!
4: Σου σκάβ συνέχεια!
1: Χατζιρεπάνης! Χατζιρούφας!
4: Παρακαλώ μας
2: αφήνετε! Κάτι να φύγετε!
1: Χατζιτρόπας!
4: Συνέχεια με την κυρία!
2: Με έχεις σπάσει τα νεύρα!
4: Σας παρακαλώ κύριε
1: Τραπάνη! Σας
4: παρακαλώ κύριε Τραπάνη!
1: Άι κάτσε κατέ!
2: Έτσι! Και βλέπουμε και wow. Όλη η Ελλάδα της έδρας στην τηλεόραση! Εμείς καθόμαστε σαν μαλάκες πάνω στην Εξάρτη! Έτσι! Α, μπράβο!
1: Σαν το Τίνο!
2: Και μετάς κάνα νοήματα!
4: Τι νοήματα!
2: Νοήματα!
1: Κάνα νοήματα!
6: Τα αυτοκίνητο κάτω!
2: Μετά κάναν έτσι! Μετά οι άλλοι ήθελε δυο!
1: Τέσσερι μήνες.
2: Με τα κανένα σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε.
1: Μη χειρονομείτε, ρε. Ποιο χειρονομείτε, ρε. Αυτέ χειρονομείτε,
2: τάκι. Ποιο χειρονομείτε,
1: τάκι. Ποιο χειρονομείτε, τάκι. Τι καλέ διακοπέ, ακόμα τέσσερι μέρε.
2: Του λόσα τα κουλαράκια, έτσι.
1: Έχουμε τέσσερι μέρε. Πού πα, σπίρου από τη μάτρα.
2: Έχουμε
1: τέσσερι μέρε ακόμα.
2: Κανένα έτσι.
1: Του κουτσομπέρκο.
2: Και περιμένανε.
1: Ναι, Γρηγόρη. Ναι, καψούλα.
4: Τι κύριε λέτε τώρα εδώ με στον κόσμο.
2: Να, και αυτή εδώ επαφή.
1: Και αυτή επαφή και για Μπουσόλη.
4: Να, μπράβο.
2: Πέρα από την ώρα που βγήκαμε.
1: Τον Παλάσκα. Τον Ραφαήλ τον Ζήσαρο.
2: Το χέρι του, απλά το χέρι του. Να, τι κάνει.
1: Τον Κουτσομέρκο.
2: Σα παρακαλώ.
1: Τον Στογιάννη.
2: Τι φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σα παρακαλώ.
1: Τον Βασίλη τον Μαλαμά. Τον Παυλούκο τον Άκο.
2: Συμβάλλω κάτω που έσαιρανε. Θα πει στο πίτσι μόλι η Μπάμπιντον. Και χόκι επί χόρτου.
1: Και χόκι επί χόρτου Χρήστο.
2: Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδε.
1: Ναι, Κρυπουγιάννη, πάρ τον.
2: Μιτζίθρι.
4: Στον κόσμο.
2: Τσικνίδες θα έρθει να φουντώσει!
1: Φούντωσε Βασίλη, φούντωσε Λευτέρ, φούντωσε!
2: Και θα λες είναι η βαριά η γλίτσα της ελιά!
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραπάκουλα!
2: Αυτό που, λέω.
4: Που θα πει η κυρία είναι βαριά
2: η ναι.
4: Σας
2: ναι.
4: Παρακαλώ!
1: Ναι, Τάκη!
4: Ναι. Να ρίξει διαφημίσεις!
2: Να ρίξει! Ναι. Να σου ρίξω ένα τάκ βουντό!
1: Ρίξ τον Μπάμπη!
2: Θα αρχίσει να ομοιάζει και να λες τάκι μου βουγκό!
1: Βουγκάς από στόλι!
4: Βουγκά! Σας παρακαλώ κύριε Τραπάκουλα!
2: Αυτό ψήω εγώ!
4: Μαμούχαλα το σο!
1: Μαμούχαλα εσύ κυβέρνησε!
4: Εσύ είπα μαμούχαλο!
1: Τι είπες!
4: Μαμούχαλα το σο!
2: Σιγαμώ το σο και το σφέρνησε!
4: Παρακαλώ πάρα πολύ!
1: Παπαθανασούλα σώσε μας!
4: Καλά δεν ακούει το κοντρόλ!
2: Επέρετε τα παπάρια!

0: Παπαρίζος, Παπαλέξης, Πασφαλιάρης, Μερεδίτης.
1: Παπαριά.
0: Παπαριά, Αποστόλη.
1: Μπαταριά, πώς λέμε.
0: Μπαταριά, καρπουζιά.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας.
0: Κουτσομέρχος.
3: Έχει κάτι πάνω του να μαγνητίζει.
0: Τούμπανος. Τούμπανος.
4: Ρίτσα κομπανάτε και μην βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Παυλάρα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Παναγιώτη παλαντέζα.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα.
0: Βγάλτε, βγάλτε.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, κουτσομέρχο, την παλαντέζα.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ραφαήλ.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Βγάλτε Παπαριζό.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Και τον Τίνο Αντωνί. Την παλαντέζα Τίνο.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο Τίνο.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
5: Δεν ξανατείνω με γαμπρός.
0: Δεν φταίνε συμπιθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου. Έζω περιστέρια. Μπράβο Σάκη. Τα δαστήτη σου άσπασα τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου κοιτούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, βετεράνι, γελούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελαγή. Δώσονε, δώσονε, δώσονε, σατσάλατον, μπουμπούνατον, φάτον, φάτον, αραμπανάν. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα. Καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες, καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Λάρσα, Λάρσα, Σίτα και Λαχτάρσα, του Λουτούρο, FM, Baby, 95 και ένα Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέρα, του Νανίφρου, Τραβάιφ, σε όλο τη Βιρλίνγκ, Λινγκλίνγκ, κόρη, κόρη και τσιχλιά, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αγεωμάχη, Ονομάχη. Καλημέρα σε όλους, σήμερα Παρασκευή 24, παρακαλώ. Ιουλίου 2026 λεπεντόπεδα. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλό βόλι του Ρουτούρου FM Baby. Μη με κοιτάει έτσι τέτσι, σαν να με χτύπησε το μάτι γκρέζι. Λάλα του Φάνη, λάλα του και του Παπαρίζου ανάλατο. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Με φρικτές φιλούς της Γίδης και Μαστέλης και Μαρβίδης και Κλουτσούση του Κουμάρ και Μαστέλης και Φιράρ.
1: Φιράρ!
0: Φιράρ! Καλημέρα λεβεντόπεδα, καλημέρα καραμπουζουκλίδης. Επαναλαμβάνομαι 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32. Πώς με χάλωσες έτσι?
1: Αχ, χρυσό.
0: Δεν σε γνώρισα, χρυσό. Μανάρι, δεν σε γνώρισα, τι είπε. Νουξ, δεν σε γνώρισα, τι είπε. Πώς έγινε έτσι, χρυσό μου? Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα, βρέσω και να είμαι, τι κάνετε?
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Ισόκινα, βρε, ισόκινα, φλάω γύρια. Αλλά
0: θέλω
6: και
0: σειράρνε,
6: γιατί
0: μην είσαι εδώ σειράρνε. Ισόκινα, ισόκινα
6: είσαι. Ισόκινα είμαι.
0: Ρε Ισόκινα, πού είσαι ρε Ισόκινα?
6: Αφού να είμαι εδώ στον κάμπο, μια φαϊκιά στο θέατρο.
0: Καλημέρα μου Ισόκινα, πού είσαι μωρέ Ισόκινα? Χρόνια και ζαμάνια μωρέ Ισόκινα. Χρόνια και ζαμάνια. Τι κάνεις ρε Ισόκινα? Ισόκινα.
1: Για καιρό έχει να ακούσουμε.
6: Ποιος είναι εκεί?
0: Δεν τον, και αυτόν δεν τον γνώρισα σήμερα. Κυρίω έκανα τον δω μεγάλωση το παιδί μου, έγινε εδώ. Έβγαλε γυνάκια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Θυμιάκος. Τι κάνεις Σόκινα, πώς είσαι χρυσό μου?
6: Έτσι λέω, δεν έφαγε για στον έστω κάμπο. Ψήθηκα, μαν αυτήν, πώς λένε αυτήν η χαρτούγια. Χαρτού, πώς λένε αυτήν, όσο δεν μας άφηκαν να πάρουν στα βράτα του και γυματίστηκα, μαν αυτήν.
0: Γυματίστηκες, δίπνη, Λιβακόφκες, χρυσό μου.
6: Αυτό.
0: Αμα, Λιβακόφκες, δίπνη. Τώρα που είσαι, σε κάτι σε απάντησε Σόκινα.
6: Έβρε μέσα στον κάμπο χιδέω, δεν καταλαβαίνεις.
0: Μέσα στον κάμπο, μέσα στην καρακαμπίλα, τύπησε χρυσό μου.
6: Ο Σιόγκας πάει στα βνά πάνω αυτού.
0: Του Σιόγκα, τον αυτό τον έστειλε σε πάνω στα βνά.
6: Εγώ τον έστειλε, έχω χιπέρα και έφυγε.
0: Την κουμπάνησε με ένα χόρτ.
6: Μα τι, μα παράκειμε να δούμε τα προβατάκια και τα κυδάκια.
1: Μια χαρά.
6: Αυτός πάει στα βνά, ναι.
0: Άμπραβο, για τα βνά είμαστε όλοι Σιόγκινα, για τα βνά είμαστε.
6: Για τα βνά,
0: για τα βνά, άμπραβο, άλλοι παίρνουν τα βνά, άλλοι σπιδιάδες, άλλοι σπλατσανάν, άλλοι το...
6: Ναι, ναι, ναι. Και πλέον τώρα αυτός πάει πάνω και αηρίζεται.
0: Αηρίζεται κιόλας, αηρίζεται, μπράβο.
1: Έχει αργοντήσει.
0: Αηρίζεται το χρυσό μου, καλά κάνει, έτσι μπράβο.
1: Ωραία τα είπε.
0: Να αηρίζεται.
1: Πώς αηρίζεται?
0: Αηρίζεται και από μπροστά και από πίσω.
1: Ρε τι πάντα.
6: Δεν ήταν μια ρεζόνη που εξηγηθώ.
1: Όχι, ναι, δεν τα εξηγούμαστε. Τι έρχονται στην 24η.
0: 24η, από πίσω μπρου μπρου μπρου μπρου μπρου μπρου. Όπως κάνουν κάτι παλιά ζούντα.
1: Ιντβέρτε.
0: Κάτι σαξ, κάτι φλωρέτε.
1: Φλωρέτα, είχα φλωρέτα
0: πια. Έτσι έκανε ο Αλεξούδης.
6: Δεν είναι αέρο,
0: ναι, αρκετή και αυτό το ρόγο. Ποιος
6: ξέρει αυτό το ρόγο, δεν είναι μια χαρά και περνάει. Άρα σιόκι να με
0: πέντησα. Λοιπόν, εγώ δεν φτάνει όλα τα άλλα. Μαζί, όπως ο στιχουργός
6: έτσι εγώ μέσα και έφυγε γίνει παλιού μέσα. Σε έπιασε η Χρυσό μου. Πώς έκλεισε το μηγανισμένο του στιχουργού, άκουσα 50% μείωση της κίνησης, να είναι τόσο.
0: Πόσο?
6: Έτσι εγώ εσύ θα κάνεις την έκθεση, εγώ θα σου πω.
0: 35%.
6: Γιατί το σιγουργό πήγε δοκιμένα
0: 35% σε την ουσία να. Θες να σου δώσω μια σύνταξη τώρα?
1: Προήμιση μέρη βράδυ ο Τζέσικ.
0: Προήμιση μέρη βράδυ να σε αρίζεις όντας.
1: Πάρε ένα μπουφέν με τα κοντίσιο του Πουσισάρ.
0: Μετά φαγητού.
6: Ναι, πριν μετά πάει να πλέσαν του γιατρό. Λέει, άι μη λέει, ξάμπρος, λέει, γιατί λέει, θα πάει με σύζου να μιλήσει. Μη λέει, τι έπαθες πάλι, αφή είπα μη λέει, μη λέει, ξάμπρος. Ανάσκηλα, μη λέει, βρες.
0: Ανάσκηλα, τι πήγε σύντυψη, λέω, ανάσκηλα.
1: Πανουτούρλα.
0: Τραβάει το ένα το πουδάρι σαν το άλλο το πουδάρι σαν εκεί το μανίπουρο. Τραβάει φτιόρνο. Φτιόρνο.
6: Έχει μάτω και ένα που χριστιανέ μπρουι μπρουι. Λέω για τρέτ λέω. Είμαι μια γιατί σκόχει τα πουδάρια. Μη λέει διάμινε. Δεν κάνει πλέον.
0: Το μανίπουρο. Το μανίπουρο. Κάργα. Το μανίπουρο.
6: Αν πλέω. Δεν χαμένει πλέον. Εντάξει, καλά έκανε και την τέτοια του Πανεπιστήμιου. Μπράβο, που είσαι και έκανε άνθρωπο. Αλλά άμα τη λέω, δεν βγάζει τη σκουλή χαϊδά να μου βγει την υγεία κοινωνικά. Άστα βράστα τη λέω.
0: Άστα και βράστα, σε λέω. Άστα και βράστα.
6: Κάτι που είναι τη λέω, πουλιά και ουρίστε κατά τη στάικη. Βάνει το 95 και ένα του ντούρου ντούρου.
0: Ντούρου ντούρου ντούρου στην πλατεία που μου ντούρου πε. Ζούρου ντούρου.
6: Μπράβο, έτσι έτσι. Δεν θα πα κανένα τη λέω. Κατεξουδεύτηκαν οι γονεί, δεν λέω να σε σπουδάσουν. Αλλά ούτε σε γενικέ φορέ σπουδάρια τη λέω.
1: Βασικό σπουδάρια.
0: Πουδαράτο, πουδαράτο, πουδαράτο.
6: Μη λέει, κάτι καλά, μη λέει, να σου κάνω πάλι ένα κουκτέιλ, λέει.
0: Ωμα! Ωμα!
6: Τι έχει να φτιάξει, μια είχε μύπη και διάφορα. Μη λέει τώρα, βγάζει του σκασμό, τι να κάνω, γιατί όχι να του
0: πει. Μα, εσύ πει, βγάλει του σκασμό, ρε! Όχι, ρε! Βγάλει του σκασμό!
1: Το κουκτέιλ καλό όμω, να
0: κάνω. Καλό, καλό, καλό, καλό.
6: Εγώ ήξερα αυτό το πίνω του κουκτέιλ, αυτό και στη μέση
1: μέσα. Όχι, είναι άλλο κουκτέιλ μέσα.
0: Για να μάει τάι πέσω.
1: Βάζει πουλά μέσα. Και σε μισή ώρα είσαι πυρδί.
0: Κουκουρέκου!
1: Σκόντε πόδια με την
6: ώρα. Όχι, μαζί σου στον τόπο που ξέρω.
0: Κουκουρέκου!
1: Δεν μένει στον τόπο, μην το βάζει.
6: Δεν μπορεί να βγάλει του καρδιού.
0: Ωραία, τι τραβάμε! Ωραία! Χάρκα που λένε σιόκινα! Έχω
6: δύο κουβέντες να πω ακόμα, μη λέει τώρα πίστημα. Τώρα λέει μπρούμτα, μπρούμτα, δεν θα
0: πει. Αμάν, έγινε και μπρούμτα,
6: ναι! Ναι, θα του είχαμε επιτύχει.
0: Τα μπρούμτα, τα μπρούμτα!
6: Ε, μπράβο, ναι. Λοιπόν, άντε τώρα. Θα
0: σκεφτάω λίγο. Άντε, ένα στα μπρούμτα! Ένα στα μπρούμτα!
6: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα μέχρι τώρα είχαμε πει ένα δεκαετά. Έχει μας έρθει πριν λίγες ανάγκες δροσιάφια και μας πριν πριν τον όνομα σαν διάκ. Αλλά καταλαβαίνουν μας όλοι μέχρι εκεί. Να δικιούσε και εσύ την άδεια να την πάρει να την καλά.
0: Ακόμα έχουμε και άλλες μέρες. Περίμενε Δευτέρα, Τρίτη, Τάρτη. Ναι.
6: Εγώ την Τρίτη θα την κουπανίσω την Τρίτη.
0: Αν θα την κουπανίσεις την Τρίτη θα πας τα δάσκελα.
1: Τα μπρούμπτα.
0: Αν θα την κουπανίσεις και εσύ την Τρίτη. Κατά πού θα πλατσανιείς.
6: Καλά, καλά να περάσεις. Έχει με τρώει άλλο τώρα που θα πάει.
0: Α, καλά λες.
1: Ναι, ναι, ματιάζουν, μη λες τίποτα.
0: Μη λες τίποτα, καλά. Έπρεπε, δεν θα πιάσεις. Τίποτα, τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Αλάρκα, αλάρκα.
6: Καλά να περάσεις και εσύ και η δική και σε όλους καλό.
0: Να είσαι καλά, Χρυσό μου, να είσαι καλά, μανάρι μου.
6: Άντε, καλημέρα. Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Για να δούμε εδώ, παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα. Περίμενε λίγο, κυρία Νίτσα, διότι εμφανίστηκε ο φουστούκος μου. Αλεξουβάκου μου!
8: Καλημέρα, καλημέρα, λεβέντη μου! Ακούω καλά τα αυτιά μου!
0: Ωραία, τα αυτιά! Ακούνε καλά τα αυτιά σου, δεν τον γνώρισα που λες φουστούκο μπουμπούκο μου, αγόρι μου, εσύ μου γατσούλα μου, μεγάλωσε και άπω και στέλνεψε.
1: Πες όλε, πες ευσέγγω.
0: Μεγάλωσε και στέλνεψε, σου λέω, μεγάλωσε και στέλνεψε.
7: Έκανε τέτοιο πράγμα, εμφανίστηκε την Νιάκος.
0: Ναι, εμφανίστηκε το μανάρι μου, του λέω πώς μεγάλωσες αγόρι μου, μανάρι μου, εσύ χρυσό μου, πώς μεγάλωσες.
1: Γουτσου,
0: γουτσου, πού είσαι μπουγατσούλα μου, τι κάνεις χρυσό μου, πώς είσαι μανάρι μου.
7: Καλά είμαι παλικάρι μου, καλά είμαι τώρα στη Λάρισα, τώρα πάω στο Θημιάκου το μαγαζί, πάω
0: εκεί. Στο Θημιάκου την ταβέρνα, βλέπεις πρόσωπα μοντέρνα.
1: Μπλεκαλτσί, ένα κουλουδάκλο πάλι.
0: Εσύ τι κάνει, πώς τα πέρασες την πρώτη άδειά σου, χρυσό μου.
7: Καλά ρε φίλε, εντάξει, μια άδεια μια εβδομάδα, τι να καταλάβεις ρε Νίκο.
0: Τώρα πότε ξαναπαίρνεις άδεια, Νικουλάκο μου.
7: Μετά το 15 Αύγουστο, Νίκο.
0: Μετά το 15 Αύγουστο, φιλαράκι, μέχρι τέλος.
7: Μια εβδομάδα, τόσα να έχουμε τα γεννητούρια που περιμένω την κόρη τώρα να γεννήσει.
0: Θα γίνεις παππούς, έτσι φίλε, παππούς, ε.
1: Παππού μου γαζούλα.
0: Ρε θα γίνεις παππούς, Αλεξανδράκο μου.
7: Ρε αγόρι μου, εννοείται.
0: Ωραία Νικόλα μου.
1: Ο Χαϊδάς παίρνει ατομικό φιλοπορίας.
0: Ατομικό φιλοπορίας, φίλοι μου Αλεξούδη. Ατομικό.
7: Τι κάνεις αγόρι μου, είστε καλά, είστε.
0: Δόξα τω Θεώ, Νικολάρα μου, γίγαντα, δόξα τω Θεώ.
1: Άρα ο Χαϊδάς είναι όπως είναι. Εδώ και 30 χρόνια έτσι είναι.
0: Ε, φίλε, μιλάμε, δεν τον γνώρισα, δεν μισή λέω, φιλαράκι. Πού βρουν, φτού, τον αφήσει η μαριά σου. Φτού, φτού, λέω. Φτού, φτού, σε λέω.
7: Είναι σε καλή κατάσταση, Νίκο.
1: Ουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουουου
0: Λαμπουκουπάει, φίλε μου Νικόλα, λαμπουκουπάει, φίλε μου.
7: Νικόλα μου, τι να πω, να είστε γεροί, παιδιά.
0: Και εσύ να είσαι καλά, Νικολάρα μου.
1: Τετάρτη
0: εκεί πέρα.
1: Όχι Παρασκευή, μέχρι Τετάρτη.
0: Παρασκευή ούτε με
1: τίποτα.
0: Ούτε με τίποτα.
1: Με βάση νόμου.
0: Έτσι, μπράβο. Βάση πρωτοκόλλου. Έτσι. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Καλή δύναμη. Γίγαντα.
7: Πάσε καλά, αγόρι μου. Τα λέμε καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικολάρα. Καλό που τσουκού, γίγαντα. Καλό που τσουκού. Κυρία Νίτσα. Καλημέρα, κυρία Νίτσα. Τι κάνεις.
8: Καλά, καλά.
0: Πού είσαι, κυρία Νίτσα μου.
1: Δεν έχει ζέση.
0: Τώρα είμαστε μια χαρά, κυρία Νίτσα μου, χρυσή. Τώρα μια χαρά. Έλα, ρε φίλε. Μερσή, ρε φίλε. Μερσή. Κυρία Νίτσα, τι κάνεις.
1: Ουλική σου,
8: χαϊδά. Καλά.
0: Μπράβο, κυρία Νίτσα, μπράβο.
8: Πρώτος να δώσω χαιρετίσματα στην κυρία Παρασκευή, να είναι
0: γυρί. Ναι, γιορτάζει κυρία Παρασκευούλα μας την Κυριακή, μεγάλη γιορτή της Αγίας Παρασκευής, κυρία Νίτσα μου Χρυσή.
8: Βέβαια, βέβαια, να είναι καλά, υγεία πάνω απ' όλα και
0: έτσι,
8: έτσι,
0: έτσι, έτσι.
8: Το κυριότερο.
0: Εσύ πού είσαι, κυρία Νίτσα μου, τώρα που δώσεις.
8: Δεν είμαι, εξέρετε και καθόλου έξω.
0: Χθες ήταν καλύτερα, κυρία Νίτσα μου. Χθες ήταν καλύτερα.
1: Τα παραθύρια.
8: Δεν
0: πετάχτηκε εκεί απέναντι. Δεν πετάχτηκε λίγο εκεί στα ερκουντήσια απέναντι στον καμέα.
8: Σπίτι μου, εδώ να
0: είσαι. Σπίτι, τον ανεμιστήρα τέρμα, κυρία Νίτσα.
8: Το τελευταίο σκαλοπάτι
0: έχει. Πόσα σκαλοπάτια?
8: Τρία.
0: Στο τρίτο τον είχε?
8: Ναι. Ναι, ναι.
0: Καλά τον έκανε. Στο φουλ, κυρία Νίτσα μου. Στο φουλ, στο φουλ. Έτσι.
8: Έξω
0: από το φουλ, θα περάσουν όλα, κυρία Νίτσα. Θα ξαναρθούν, θα ξαναπειράσουν. Τι θα κάνουμε τώρα. Ορίστε.
8: Την Κυριακή θα έχουμε καλό καιρό.
0: Καλό καιρό θα έχουμε. Για πού είσαι?
8: Θα πάω στην. Μια φιλάδα θα πάρει και θα πάμε

0: Χαιρετίσματα τα πουλάξα από τον Κουκουνάβα, από τη Ζάκυνθο και τον Μπαλάκα.
1: Καλά να είναι τα
0: πηδούλια, κυρία Νίτσα.
1: Θα πάω σήμερα και το
0: βδομάδα
1: κλείνουν.
0: Ακούω.
1: Από εβδομάδα κλείνουν κι αυτοί.
0: Ποια?
1: Κι αυτοί κλείνανε από εβδομάδα. Αυτό που ξέρω.
0: Αυτό που ξέρω κλείνει από εβδομάδα.
1: Ένα μήνα.
0: Α, τι να κάνει κι αυτοί. Να ξεκουραστώ λίγο. Να ξεκουραστώ, κύριε Νίτσα μου, έτσι. Να, καλό από τον Κύριακο και να περάσει καλά στα κρυβινά, κύριε Νίτσα μου. Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ. Γεια ρε κύριε Νίτσα μου, λεβέντησα. Πω, πω. Προεδρούλη.
2: Καλημέρα.
0: Ε, πρόεδρε.
2: Καλημέρα στην παρέα.
0: Δε, πρόεδρε, τι γίνεσαι, προεδράρα μου, καλημέρα. Εδώ τον έχω.
3: Πού είσαι, χρυσό μου.
2: Πήρε τηλέφωνο ο Παναγιώτης ο Εύανς, πέρασε και πήρε, λέει, ο Θήμιος ένα ταυτί.
0: Φίλε, ήρθε εδώ πέρα με τα χέρια γεμάτα σήμερα να μην λέμε κουβέντα. Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε θα κάνεις και κουλατσό πρωινό.
0: Φίλε, και κουλατσό και πρωινό και βραδινό σε λέω, φίλε μου, πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι. Και για τη γιορτή και για τα γενέθλια και για του χρόνου τη γιορτή.
3: Αμάν.
0: Γιώργο, Γιώργο Γίγαντα. Απ' τη Χαλκιδική.
2: Ναι, ναι, γεια
0: σας. Σε ποιο ποδάρι είναι, και στο τρίτο ή στο τέρτο?
2: Όχι,
3: στο μισαίο.
0: Στο μισαίο, στο πρώτο. Α, είναι στο πρώτο εκεί πέρα. Χλειδί κάργα, φίλε, χλειδί κάργα.
2: Ναι, ναι, ναι. Εκεί πέρα που είναι η
0: VIP. Α, μπράβο, η VIP που λένε να πούμε.
3: Πώς το πεις, πρόεδρε?
0: Η VIX.
3: VIX. Δεν ξέρουμε και την πλάτη να πούμε.
0: Η VIPs, η VIPs, VIPs, VIPs, VIPs, VIPs.
3: Εγώ VIPs άκουσα, ρε.
0: Ναι, πού σου, VIPs,
3: VIPs,
2: VIPs.
0: Του VIPs είναι για την πλάτη.
3: Για πλατούλα, για μισούλα.
0: Για την πλάτη, για τη μισούλα, για το λιμό, για την
3: αυγένα που μας βουνάει εμάς. Εγώ και στρεβογλώσσι και τέτοια.
0: Α, ήταν στους VIPs εκεί πέρα ο κουντός. VIPs, κάργα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το πρόγραμμα σήμερα έχει να πάω στα
0: Πάτρια Ελλάδα,
2: δικά σου και
0: καρδίτσα. Κάργα, τσάτσα πάπα κινητίνα, το μισό του μόκου μου. Κάργα, Καρδιστάν. Ζαΐμ, Μπραήμ, κάργα.
3: Είπαμε δεν λέμε.
0: Άρε, άρε, πρόεδρε, γίγαντα. Χαιρετίσματα να δώσουμε και στο μεγάλο Μπιλ Μπούμπου, ρε. Μπιλ Μπούμπου.
2: Το Μπιλ Μπούμπου το βρήκα από χθες.
3: Μαζί ήμασταν χθες.
0: Μεγάλο Μπιλ Μπούμπου χθες ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Πήγα
0: δηλαδή
2: του
0: Παναθηναϊκού
2: χθες μαζί.
0: Έγινε το σύστημα Βάζελος-Βάζελος. Α, πήγανε Βάζελος-Βάζελος.
3: Ξέρεις, ε.
2: Εμείς είμαστε σε άλλη πλευρά.
3: Ξέρω, μόνο τα φωτάκια έχεις νυχτά.
0: Άρα μεγάλη γίγαντα. Καλημέρα, χαιρετίσματα από τον Προκοπάρα, τον γίγαντα.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Προκόπη. Ήμουνα εχθές στην ηρωική Καλαμπάκια.
0: Έγινε, πώς το είδες εκεί πέρα το Καλαμπάκιους, Καλαμπάκιους, πρόεδρε.
2: Μια χαρά, φιλαράκι.
0: Μπράβο, πρόεδρε.
2: Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιώργο, στο παραπέντε.
0: Τι κάνει αυτό η ψυχούλα, ρε!
2: Όποτε πάω Καλαμπάκια, το φέρνω πεσκέση, χαλβά.
0: Α, όχι χαλβά, λουκάνικα να τον παίρνει! Λουκάνικα!
3: Λουκάκια!
2: Το φέρνω με χαλβά, εμείς είμαστε χαλβατίδες αυτοί.
0: Απ' την Καλαμπάκα, χαλβά, ρε φίλε! Χαλβά την Καλαμπάκα, τον φέρνει, με καλέ πρόεδρε!
2: Ανοιχτή με την αξία.
0: Δε Καλαμπάκο!
2: Πάντα,
0: χαλβάς ρόμπος. Πέτυχες χθες τίποτα το μεγάλο Θεοδόση στα μεγάλα καλύβια?
2: Συνυπήρξαμε με το Θεοδόση σε πρωινό καφέ και αναλύσαμε το θέμα κλαδέματος
0: της χείρας.
2: Αυτό.
0: Α, βρέθηκες με το Θεοδόση και σε ανάλυση το θέμα πως κλάδεψε τη χείρα?
2: Ναι. Βρεθήκαμε στα μεγάλα καλύβια.
0: Αναμένουμε το γίγαντα Θεοδόση. Αναμένουμε, φίλε μου πρόεδρε, να μας ενημερώσει. Επί του γεγονότος.
2: Έγινε καφέ στο στρογγυλό τραπέζι.
0: Πάρα πολύ ωραία, πρόεδρε, πάρα πολύ ωραία. Αριστούργημα.
2: Σε παραλιακή οδό στα μεγάλα καλύβια.
0: Ωραία, φίλε, κάργα μεγάλα καλύβια, πρόεδρε, κάργα. Έτσι.
2: Έχω ακριβώς. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου σε όλους μα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, πρόεδρε.
2: Πρώτα απ' όλα στην κυρία Παρασκευή.
0: Γιορτάζει η αγαπημένη μας και Παρασκευούλα την Κυριακή, 26 του μήνα. Όλε.
2: Ναι. Να είμαστε καλά, να τα λέμε και από εκεί και πέρα. Προσοχή τα παιδιά που έχει εκεί.
0: Τα προσέχω, τα έχω εδώ πέρα. Μην φοβάσει, φίλε μου. Μην φοβάσει. Τσέπαλα κάτω από το κλιματιστικό.
3: Μπαμπούλες είμαστε.
0: Να σου προσέχει. Ναι.
2: Να μην κρυώσουν μόνο.
0: Μην αγχώνεσαι, πρόεδρε. Μην αγχώνεσαι και αυτά, πρόεδρε.
2: Εντάξει.
0: Καλώς από τον Κύριακο, Γιώργο.
3: Γεια σου,
0: Γιώργο. Χαιρετίσματα πολλά, Δημητράκη Βασιλείου, κάργα. Μπιλ Μπούμπουρ! Μπιλ Μπούμπουρ, εμένα την γίγαντα! Πολεμιστή μου! Πολεμιστή!

0: Μπιλ Μπούμπου. Πολεμιστής, Όλεκ, πολεμιστής.
1: Διαβατήρια.
0: Τι, τι λέει,
1: Φανα... στην αστυνομία λέει. Διαβατήρια, ρε Όλεκ.
0: Ναι, ρε, άστα αυτά, Όλεκ, τώρα. Τι άστα διαβατήρια και τα αυτά, ρε Όλεκ. Καλημέρα, να μου προσέξει το θύμιο, λέει ο Μπιλ Μπούμπου. Δημητράκης Βασιλείου
1: Μπαμπούμ.
0: Καλημέρα, κυρία Λόλα μου. Γιαννάκη Κοστούλα. Κατσάρα Σκάργα, Δημήτρη Μελετιάδη, Γίγαντα.
1: Κατσάρα.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός.
2: Νίκος
0: Γαϊδάς. Ο ένας και μοναδικός.
2: Γιώργος Βλεχόπουλος, Υπουργός
0: Πράγματος. Τι ακούγεται από μέσα στη Γουργία, ακούγεται κάτι.
1: Αντίγελος.
2: Χάλασε το ράδιο και ακούω από το κινητό.
0: Ναι, μα χάλασε το ράδιο στη Γουργία και ακούσα από το κινητό.
2: Ναι.
0: Έχεις καλό κινητό. Πάρα πολύ καλό. Για μισό στη Γουργία να ακούσω. Μεγάλε λούτσα μπάλα και τραμπάλα.
3: Καλημέρα, Χαϊδάρα μου όνειρο. Καλό πουτσουκού. Αντώνη Μπούρα. Σιγά σιγά τον τίνω εξαρχάκι. Αλλού λέμε ρε.
0: Αλλού ρε μεγάλε γίγα τα καραπιάλα.
3: Καλημέρα, Χαϊδάρα μου όνειρο. Καλό
0: καραπιάλα.
3: Πουτσουκού.
0: Το ξεφόρτωσε.
3: Αντώνη Μπούρα. Σιγά σιγά τον τίνω εξαρχάκι. Αλλού λέμε ρε.
0: Αλλού ρε. Καλημέρα. Στη Γουργία.
2: Έλα.
0: Ο Τζιλάκας είπε χθες ένα κορυφαίο στη Γουργία μου.
2: Δεν ταιριάζει.
0: Κοπέλα μου με λένε Σπύρο και τον Τζιλάκα θέλω να δίνω.
2: Εμένα δεν μ' άρεσε.
0: Δεν σ' άρεσε αυτό.
2: Όχι.
0: Δεν σ' άρεσε, ε.
2: Όχι, να βρει κάτι καλύτερο.
0: Να βρει κα... αγαπητέ μου Σάκη Τζιλάκα, ο στιχουργός σε απορρίπτει να βρεις κάτι καλύτερο, λέει. Έτσι, μπράβο.
2: Από μου καημένα, θέλει Βαρδακούλη.
0: Άλλαξε το πρωτόκολλο σήμερα στη Γουργία, γιατί έλεγε στον Κουκουρούκο Γουαλεμάου πρώτα πρώτα.
2: Ναι, πού το γουνό μου,
0: το Α, το χρυσό μου. Το Κουκουρούκο Αλεμάου στη Γουργία μου, έτσι. Έτσι. Στη Γουργία, για τον γήπα του, πώς το λένε, για τον γήπα του Ολύμπου, ρίξε ένα καντάρι.
2: Τα λόγια δεν είναι πολύ βαριά, πρεσκόζει καντάρι πια.
0: Αλλούρε!
2: Αλλούρε,
0: ούστ! Ούστ! Α, μπράβο!
2: Καλημέρα!
0: Βάλε μια όπιση λίγο για τον φίλο μου τον Άβραχο τον Όλεκ εδώ πέρα στη Γουργία.
2: Βάλε μια όπιση για τον Τόπιστερ.
0: Και αλλούρε πες τον!
2: Αλλούρε, ούστ!
0: Ούστ!
2: Καλημέρα τον Καραπιάλη!
0: Ε, πες τον! Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα! Αλλούρε!
2: Αλλούρε, ούστ!
0: Παρακαλώ!
4: Καλημέρα, Λεβεντάνθρωπε Νίκο!
0: Πω, πω! Κύριε Στέφανε!
4: Καλημέρα, κύριε Στέφανε! Παρέα σου!
0: Πω, πω!
1: Κύριε Στέφανε!
0: Ωρε, γίγαντα! Ατελείωτε, κύριε Στέφανε! Παιχταρά μου, τι καλημέρα!
4: Καλημέρα, στη Γουργό!
0: Καλημέρα, στη Γουργέ! Πού είναι στη Γουργό, αφού! Στη Γουργέ!
1: Έπισε!
0: Έπισε το
4: Γουργό!
0: Με ποιο σου γάμο! Ναι, ναι! Ουστ! Αλούρε! Αμάν! Πω, πω! Τι γίνεται αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στα Τρίκαλα, πώς είμαστε από δροσούλα κύριε Στέφανε.
4: Σήμερα είχαμε 6 ώρα το πρωί 20 βαθμούς, έπεσε 4 βαθμούς τώρα αυτές τις
0: μέρες. Έπεσε 4 βαθμούς έτσι, μπράβο, πάρα δροσούλα πολύ ωραίο,
4: είχαμε, ναι,
0: δροσερό,
4: ναι, ναι,
0: πρωινό αγαπητέ, ναι, μου κύριε Στέφανε, σήμερα Παρασκευή 24 του μήνα, προπαραμονή της Αγίας Παρασκευής.
4: Ναι, γιορτάζει η κυρία Παρασκευή μας.
0: Η Αγία Παρασκευή γιορτάζει, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
4: Ναι, και να τη χαίρει το Κωνσταντίνο της και τα παιδιά, ναι, ναι, της, τα εγγόνια.
0: Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, τι εκλεκτό μας έχει στείλει σήμερα, αγαπητέ μου Ναύαρχε, στο... Ναύαρχε, λέει, για κοιτάς το Θύμιο, εδώ θα κοιτάς, εδώ θα είσαι, έχεις καιρό να τον δεις το Θύμιο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Όχι εμένα, στο μικρόφωνο θα κοιτάσαι, όχι, άσε με εμένα. Να μπράβο. Έτσι, έτσι. Η Θύμιο συντονίσε τον που είσαι πειραμένο εσύ. Ναύαρχε, Όλεκ, έχει καιρό να δει το Θύμιο.
1: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
1: Του μαλών κεράκι.
0: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει ο Ναύαρχο. Ναύαρχε, δεν βγαίνει στην πιαξού. Δεν βγαίνει, ε.
1: Του δεν κεράει ματσό την
5: εύχομαι.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα!
0: Έλα ρε!
2: Έπισε
0: γραμμή! Έλα ρε σιγουριά, τη σήκουσες!
2: Έπισε γραμμή!
0: Έπισε αλλά τη σήκουσες! Μπράβο σιγουριά μου! Κύριε Στέφανε, τι θα μου πουνήσουμε σήμερα Παρασκευή 24 του μήνα!
4: Το δεύτερο τραγούδι της Παρασκευούλας!
0: Το δεύτερο τραγούδι της Παρασκευούλας, λέει ο μεγάλος μπουμπουνάρχης ο κύριος Στέφανος!
4: Αφιερωμένο ερτικά στην κυρία Παρασκευή και σε όλες τις Παρασκευούλες της Θεσσαλονίκης!
0: Και στην Παρασκευούλα, και γιατί γιορτάζει και η φίλη μας η Βούλα εδώ πέρα και αυτή από την Παρασκευή βγαίνει και η Βιβί!
4: Χρόνια πολλά!
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά στη Βιβί του Κουμόντρια! Ναι!
4: Πάμε!
0: Πάμε!
1: Πάμε.

0: μαχαίρι γεμό, να σφαγάγω. Νίκο.
1: Κύριε Στέφανε, μας συγκίνησες πάρα πολύ. Συγκινημένος είναι ο Ναύαρχος, αγαπητέ μου Ναύαρχε.
2: Μπράβο, κύριε Στέφανε.
1: Ξαναπέσω, αγαπητέ μου Ναύαρχε. Πες το πάλι, αγαπητέ μου Ναύαρχε, Όλεκ. Μπράβο στον κύριο Στέφανο.
2: Μπράβο
1: στον κύριο Στέφανο.
3: Άξιος.
1: Άξιος. Μπράβο, κύριε Στέφανε. Μπράβο, Στέφανε.
0: Τη Δευτέρα, ο γονός μου, ο Στέφανος Φίλιππος, έχει τα γενέθλιά του τις 27.
1: Τι
0: θα μου επιτρέψετε να του πω ένα τραγουδάκι τον εγγονό μου.
1: Να είμαστε καλά, πρώτο Θεό στη Δευτέρα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Ναι. Να είμαστε καλά. Σου ευχόμεθα ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
0: Παρομοίως και σε εσάς.
1: Έτσι, μπράβο. Να είμαστε καλά, κύριε Στέφανε Λεβέντη.
0: Γεια σας, γεια σε όλους.
1: Γεια σου, κύριε Στέφανε Λεβέντη. Γεια σου. Κώστας Νικολάου, χαιρετίσματα πολλά. Γίγαντα, διάδρομος 5, παρακαλώ. Πού είσαι, Κώστα Νικολάου, γίγαντα.
4: Καλά, καλημέρα Νικόλα.
1: Γεια σου Κώστα.
4: Καλημέρα την Ινατία εδώ, πάμε για αβέρεια.
1: Wow.
4: Για φόρτωμα.
1: Φόρτωμα.
4: Και μετά γυρνάμε στην πόλη του καφέ στη Λάρισα, ξεφορτώνουμε και μαζεύουμε αέρα.
1: Μαζεύουμε αέρα.
4: Σφράγι και τα ψηλά βουνά για περιβόλη γρεβενών. Καλημέρα σε όλους. Στη Χουριέ, αλλού ρε, αλλού.
1: Αλλού ρε, πέσουν ουστ. Αλούρε κάργα, λουτσαμπάλα και τραμπάλα κάργα με βαγγέλα καραπιάλα, δυναμικός, απιντελείωτος και φοβερός και τρομερός. Πού είσαι ρε μεγάλε λουτσαμπάλα.
5: Στη χουργάρα μου, καλημέρα, είσαι όνειρο.
1: Είσαι όνειρο.
5: Στη χουργέ, η σαλάνη, άσε τους στίχους κι άντε πιάσε το τηγάνι. Αλούρε, ουσ.
1: Τι έχεις πει ρε μεγάλε καραπιάλα.
5: Στη χουργέ, στη χουργέ, η σαλάνη, άσε τους στίχους κι άντε πιάσε το τηγάνι. Αλούρε, ουσ.
1: Αμάν, τι έχεις πει ρε μεγάλε καραπιάλα.
5: Στη χουργέ, η σαλάνη, άσε τους στίχους κι άντε πιάσε το τηγάνι. Αλούρε, ουσ.
1: Παρακαλώ. Κυρατούλα!
6: Καλημέρα.
1: Κυρατούλα!
6: Ναι, εγώ είμαι.
1: Έλα, κυρατούλα, μέλα, τι!
6: Καλά, εσείς.
1: Τι κάνεις, κυρατούλα μου?
6: Καλά, έχεις παρέσει σήμερα, ωραία παρέσει.
1: Τι κάνεις, κυρατούλα μου, Χρυσή?
6: Καλημέρα, καλά.
1: Καλημέρα, κυρατούλα.
6: Καλημέρα, ποιοι έχεις την παρέσει, σου δεν άκουσα.
1: Έχω τον Άμπαρχο Όλεκ και τον Θυμιάκο, τον Λεβέντη μας.
6: Ωραία, να είναι καλά.
1: Τι κάνεις, κυρατούλα μου, Χρυσή, πώς είσαι σήμερα?
6: Καλά, τώρα δροσιστήκαμε μια χαρά.
1: Δροσιστήκαμε, κυρατούλα μου, δεν λες τίποτα.
6: Πήραμε μια ανάσα.
1: Την πήραμε την ανάσα, κυρατούλα μου.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Πώς είσαι, καλά?
6: Που τραγούδισε ωραία τραγούδια για την Παρασκευούλα.
1: Ναι, γιατί την αγαπημένη μας την κυρία Παρασκευούλα που γιορτάζει την Κυριακή, την αγάπη μας και τα χρόνια μας πολλά.
6: Κυριακή θα την πάρουμε τηλέφωνο να την πούμε χρόνια πολλά.
1: Τι καλό ετοιμάζεις για το Σαββατοκύριακο, κυρατούλα μου Χρυσή. Τι ετοιμάζεις, Χρυσοχέρα μου εσύ.
6: Ακόμη δεν είπα τίποτα, δεν ξέρω.
3: Σταμάτα κυρατούλα, γιατί κάθε φορά μας ανοίξει την Νόεξ πρωί πρωί. Ειδικά αυτές οι μελιτζάνες που είσαι προχθές, πότε είσαι.
6: Μελιτζάνες γεμιστές.
1: Μελιτζανούλες γεμιστές, κυρατούλα μου Χρυσή.
6: Ωραία, έγινε.
3: Τουρλό είναι, τουρλό, ε.
6: Όχι τουρλό. Ολόκληρες μελιτζάνες στο φούρνο.
1: Αυτές οι μελιτζάνες τώρα έχει τρελαθεί και ο φίλος μου ο Ζαφίρης του Δερβένης εδώ πέρα μόλις ακούει τον αρέσει πουλί και τον έκανε Δερβένινα.
6: Μισοψύνονται και μόλις μισοψύνονται παίρνουν και τυρί και τις βάζουν μέσα πάλι. Και γέμισε έτσι μέσα και λιώνει και το
1: τύπο. Ζαφίρι, εκεί στο ψήσιμο τσιάκαψε ο Θοδωρή. Σήμερα
3: τέτα του καφέ. Πάει για τον Καλογερόπουλο.
1: Εσύ θα πα για τον Καλογερόπουλο. Θα σε κλείσω μέσα.
3: Μαμάκου μόνο.
6: Την
1: Τετάρτη
6: την
1: Παρασκευή
6: τρώμε λαδερά. Σήμερα θα
1: φτιάσω φασουλάκια. Α, φασουλάκια. Τα στρογγυλά φτιάχνει ή τα πλατιά.
6: Τα στρογγυλά.
1: Τα φασουλάκια.
6: Αρκεί να είναι τρυφερά.
3: Φρέσκα όμως.
1: Φρεσκότατα.
6: Φρέσκα.
1: Απ' τη λαϊκή τα πήρε κύριε
6: Παρασκευή.
3: Δεν θα βάζει πατάτες μέσα, κύριε Τουλά.
1: Βάζει
6: κύριε. Σήμερα θα πάει τώρα για σου.
3: Μην βάζει πατάτες μέσα. Με τυράκι μόνο έτσι να πούμε.
1: Όχι, άμα δεν βάλει πατατούλα στο φασουλάκι μέσα.
3: Ξέρω μόνο.
6: Βάζω καρότο εγώ.
3: Καρότο.
6: Καρότα. Και βάζω και μια πατάτα.
1: Ποιο έτρωγε καρότα που πάει, έτρωγε τα καρότα. Ποιο θα έτρωγε τα καρότα. Δεν θυμάμαι τώρα.
6: Που πάει.
1: Ο που πάει.
6: Ναι,
1: ο που πάει. Όχι, ο που πάει.
3: Μπαξμάνι.
1: Ο Μπαξμάνι. Ο Μπαξμάνι είναι. Ο που πάει έτρωγε σπανάκι. Ο Bugs Bunny έτρωγε καρότα, ναι, ναι. Βάζει
6: και μια πατάτα γιατί λίγο μένα με περάσει.
1: Μα έτσι, μπράβο, να την βάλει την πατάτα, κυρατούλα, έτσι, μπράβο. Την πατάτα. Χωρί πατάτα δεν γίνει τίποτα.
6: Πασουλάκι δεν τρώω πουλά γιατί με πειράζουν στο μάχη. Ναι,
1: ναι, ναι. Τώρα
6: κόμψε να πάω στο νοσοκομείο.
3: Όχι, να ένα μαλόξα, πα ένα μαλόξα, κάτι θα πα.
6: Έχω κάποιο πρόβλημα με το στομάχι του φασουλάκι.
3: Μια σόδα, μια σόδα.
1: Τότε να τα αποφεύγει τα φασουλάκια.
6: Ναι, ναι, ναι.
3: Μην τρώσει, θα φάμε εμείς άμα είναι.
6: Τι να κάνω όμως.
1: Φτιάξει εσύ να φάμε εμείς που λέγαμε.
6: Είναι και άλλοι που πρέπει να φάμε φασολάκια.
1: Αμ, ταΐζουμε κι άλλους, κύριε Τόλαμ, ταΐζουμε κι άλλους, αμ, μπράβο.
3: Και λίγο τυράκι όμως, και λίγο φέτα δίπλα. Και λίγο ψωμάκι, και λίγο ψωμάκι.
1: Ναι, σε λίγο θα μας φέρεις κουλόκληρο αυτό, θυμιακό.
3: Θα πάω να πάρω μια τυρόφωση από τον Αϊδόν μετά.
6: Λίγο ζουμάκι, άιντε, και τρώω λίγο
3: στη
6: σαλατούλα και μια χαρά.
1: Άρα κυρατούλα μου, Χρυσή, άρα κυρατούλα μου.
6: Νίκου, τώρα έχω την Κυριακή, δεν ξέρω, μα θα συνοηθούμε και εδώ με το γιο. Πάει το μυαλό μου, θέλω σηκώτερο, μου σχαρίσω, δεν ξέρω.
1: Σηκωτάκι μου σχαρίσω.
3: Αυτό πώς το κάνεις, μαγειρευτό.
1: Ψητόρε, ψητόρε.
6: Πολλές φορές το κάνω και μη σάλτσα.
1: Μη σάλτσα.
6: Γίνεται πολύ ωραία. Το βάζω στη χύτρα και γίνεται λιώμα.
3: Αυτά κυρατούλα μου σαν και λίγο πατάτη τηγανητή όμως, ή καν λάθος.
6: Ε, με ήστρα έτσι.
1: Βάζεις και α, είσαι μάστορας αυτά που έχω να δίνει.
6: Τα ξέρει όλα, τα ξέρει όλα.
1: Α, σε κάνει και η Μαρίνα. Και πατατούλα, και πατατούλα, και πατατούλα.
6: Ή πουρέ, ή λιγουρίζιμα θέλει κανένας
3: κάνει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σταμάτα κυρατούλα, πίνασα.
1: Και τον έχω και σε πρόγραμμα διέτης κυρατούλα τώρα.
6: Και το σηκώτη, να σας πω ένα μυστικό για να μαλακώσει. Καλά. Προτού το φτιάξεις, το βάζεις μέσα σε γάλα.
3: Γάλα.
1: Σε γάλα.
6: Κανα τέταρτο, ναι, κανα τέταρτο μέσα σε γάλα. Εδώ που και εκεί θα θες καντέδρος και μαλακών και για είναι.
3: Τι κάνω, βάλουμε σκότ, βάλουμε γάλα, πάντα λεφτά.
1: Όχι ρε, πάντα λεφτά.
3: Βάλουμε και τις πατάτες, είναι 30 ευρώ να είναι. Τι κάνουμε κυρία τώρα, βάλουμε
1: γάλα. Πάει και τα κυρία τώρα, πάει.
3: Να βάλουμε σκότια, να βάλουμε πατάτες, να βάλουμε όλα ρίσια, πάνε. Τι κάνουμε. Θα πούμε μέσα κυρία τώρα.
1: Θα πέσει ο προπολογισμός κυρία τώρα. Πάει ο προπολογισμός με τα κυρία
3: τώρα.
6: Θα σας πω μια συνταγή με αγκινάρες.
1: Α, αρέσει πολύ στο Ζαφίρι αγκινάρες. Ζαφίρι μου, αγόρι μου.
3: Φτιάξε ένα μουσακά να γουστάρουμε.
1: Στο τέλος θα κάνουμε ένα παστίτσιο.
3: Τι παστίτσιο.
6: Φτιάχνουμε και μουσακά, φτιάχνουμε και παπουτσάκια, φτιάχνουμε και...
3: Σταμάτα κυρατούλα, πεινάμε.
1: Να σε καλά κυρατούλα που λυζεί.
6: Στον κύριο Στέφανο και στο στιχουργό και σε όλοι και όλοι τώρα μην τσιπώσει.
1: Να είμαστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο κυρατούλα μου.
6: Επίσης, επίσης, γεια σας.
1: Γεια σου κυρατούλα μου Χρυσή, γεια σου. Λάκι μου, Λάκι μου.
2: Καλημέρα
1: φίλε μου, Λάκι μου Ντερβίση. Το γέλιο από τα χείλη σου ποτέ να μη σου σβήσει. Λάκι μου, Λάκι μου.
2: Καλημέρα σε όλους τους πατριώτες μου, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους πατριώτες, ο αγαπημένος ο Λάκης της καρδιάς μας από Ζήτω Αιγόνι και το Ταβέλι του Τριγώνι. Πού είσαι, Λάκη μου?
2: Είμαι εδώ απέναντι από το Ταβέλι εδώ στο Γευστικόν.
1: Απέναντι, στο Γευστικόν, εκεί είσαι, Λάκη μου?
2: Ναι.
1: Τι λέει, πώς κάνω ξημερώσαμε σήμερα στους ιστορικούς γόνους, Λάκη?
2: Αυτά 10 λεπτά έχουμε ξημερώσει.
1: Γιατί άργησες, Λάκη μου, σήμερα?
2: Έτσι, αποκοιμήθηκα λίγο αργά.
1: Τι ώρα κοιμήθηκες το βράδυ, Λάκη? Λάκη!
3: Σαν κοιμάς βροδοφιάνω τα χάπια.
1: Πού είναι ο Λάκης?
3: Έπεσε.
1: Πού χάσαμε του Λάκη,
3: έπισε, έπισε,
1: παρακαλώ.
3: Έπισε.
7: Καλημέρα, λοιπόν.
1: Ζεμπέκης!
3: Το μοντέλο από το Βόλιο.
1: Πού σε ρε Ζεμπέκη, γίγαντα!
7: Καλημέρα, Ζωτουλίδε.
1: Πού σε ρε Ζεμπέκη, γίγαντα!
7: Πού να είμαι, άλλο στη γύρα.
1: Πού σε ρε Χριστάρα, Ζεμπέκη!
7: Πού να είμαι, ένα στη γύρα σου.
1: Τι γίνεσαι, Χριστάρα μου, πώς είσαι, φίλε μου?
7: Όλα καλά, φίλε.
1: Δυνατός?
7: Δυνατός, πάμε για το μοντέλο πάλι.
1: Πάλι είσαι πάλι για το μοντέλο από το Βόλιο που τρέλανε του κόσμου, όλο φίλε μου!
7: Πάμε, γιατί είχε στο Γαλαξία και καλά τέτοια.
1: Πάρε με καλέ. Βουλωμένο γράμμα για μα, φίλε μου, Χρυσά να ζεμπέκει εκεί κατά. Χαιρετίσματα πολλά από το Λούτσα Μπάλα και τα Μπάλα με Μπαγκέλα Καραπιάλα.
7: Α, το φιλαράκι Καραπιάλα, σκάρκα.
1: Βράμα σα έρασε καβάλα.
3: Με στελμήνυμα τώρα, Νικολάκη.
1: Ναι,
3: Μπαγκέλα Καραπιάλα.
1: Πού είναι μεγάλε Λούτσα Μπάλα, ατελείωτε. Ατελείωτε, όνειρο.
3: Λουί Χάμιλτον τη Βουλή.
1: Ατελείωτε, σφεντόμερε κάρκα.
7: Ποτεκούρδα.
1: Ποτετάκι σου αρκούδα. Μεγάλη μορφή, φίλε. Μεγάλη μορφή. Ήρωα, πολεμιστή. Άρα μεγάλε, αν τελείωτε, Χριστάρα μου Ζεμπέκη. Τι έχει το Σαββατοκύριακο, Χριστάρα Ζεμπέκη, γίγαντα?
7: Θα δούμε τώρα, έχουμε πολλά πουρλότητα να δούμε που θα πάμε. Αύριο τώρα, σήμερα το βράδυ έχουμε θέμα.
1: Σήμερα το βράδυ, φιλαράκι, έχει θέμα. Ναι, έχει καιρικά φαινόμενα. Οπότε θα πάμε για βρούβες σήμερα.
7: Σήμερα είμαστε
1: στο χαλαρό, φίλο μου, Χριστάρα Ζεμπέκη και Γιγάντα. Στο χαλαρό σήμερα.
3: Δεν θα βρει.
1: Δεν πειράζει. Αύριο και μεθαύριο, Χριστάρα Ζεμπέκη. Αύριο και μεθαύριο. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Μπουμ.
7: Καλημέρα και στον Κουσμίδη, ρε. Τι κάνω.
1: Πριν από λίγο τα λέγαμε εδώ πέρα. Σήμερα είναι για κατακαρδίτσα μεριά, από ό,τι μα έλεγε φίλο μου Χριστάρα Ζεμπέκη. Παυλάρα, φίλε, Παυλάρας Νάκος σε δαιμονιώδη φόρμα, φίλε. Μαγουλάκι. Δεν παίζει με τίποτα ο Παυλάρας. Έριξε και ένα κούρημα προχθές στο Βασίλη του Κισκίνη, εκεί πέρα τον έκανε καλοκαιρινό και χθες τον θαυμάζαν όλοι στην πρώτη της ΑΕΛ, εκεί πέρα μόλις είδα τον Κισκίνη, λέει τι κεφάλι είναι αυτό. Παύλος Νάκος υπογραφή, ναι.
7: Το μεγαλύτερο ψάλτη του Θεσσαλία.
1: Τον τεράστιο πατριαρχάρα μας, φίλε, τον πατριαρχάρα μας, την κολόνα μας.
7: Να συγχαρώ και σένα για τα ωραία φωνητικά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, κάνω και εγώ φωνητικά στον Πατριάρχη.
3: Τι κάνεις?
1: Φωνητικά μου πεις.
7: Κύριο Στέφανο κάνεις.
1: Άστο κύριο Στέφανο. Ναι. Το πάω καλά, Χριστέρα.
3: Μπες πόντα, μπαίνει.
7: Μιλάμε για σε κόντο, κάρια, σε κόντο.
1: Πολύ καλό σε κόντο, έτσι.
7: Φιλαράκι, είσαι δυνατός.
3: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ γιατί μου το λέει. Άμα μου το λέει ένα Χρήστος Ζεμπέκης, φίλε, τελείωσε. Έτσι, μπράβο.
3: Μιλάει καλλιτέχνης.
1: Α, μπράβο. Όχι καλλιτέχνης, καλλιτεχνάρας, φίλε. Καλλιτεχνάρας.
7: Μιλάει πρώην καλλιτέχνη.
1: Α, μπράβο, έτσι. Η μεγάλη φλέβα Χρήστος Ζεμπέκης, μπαμ, μπουμ, κάργα. Βούλε Χριστάρα, γίγαντα!
7: Ρε Αρκούδα, πάμε.
1: Αρκούδα, κάργα, Διογέννης, φίλε, Μάριος Βεάνος. Έτσι.
7: Πρόεδρε, το Τουλίδη.
3: Παρακαλώ.
7: Πότε θα έχουμε τη Σαβρένια στην Ασμύρνη, live, και.
1: Την ετοιμάζουμε τώρα για πολύ μεγάλο live, φίλε. Στο επόμενο χρονικό. Έτσι, μπράβο. Στο σοαρέ, στο επόμενο. Έτσι, μπράβο.
7: Ο
1: Παύλος Ενάγκος
7: έκανε κομμάτι.
3: Έκανε Παύλος.
1: Έγινε Παυλάρας. Ναι, Παυλάρας.
7: 5 Σεπτεμβρίου θα είναι στον Άγιο
1: Θωμά. Άμα! 5 Σεπτεμβρίου, φίλε!
3: Τι έχει, καμιά εκδήλωση.
1: Θα δούμε μέχρι τότε. Κάτσε να πάρουμε άδεια πρώτα. Κάτσε, μην είσαι κουαλιά. Άμπραβο. Κάτσε να πιάσουμε τα βράδια πρώτα, φίλε, και μετά βλέπουμε. Καλά να είμαστε. Έτσι, μπράβο, Χριστάρα μου, έτσι!
7: Άντε, καλημέρα Νίκο, καλώς ο Δημήτριακος, όλη την παρέα.
1: Γεια σου Χριστάρα μου, γεια σου ρε Ζεμπέκη γίγαντα. Έλα ρε Λάκη μου, έλα ρε Λάκη.
2: Έλα μεγάλη, μας διακόψαν.
1: Μας διακόψαν αγαπητέ μου Λάκη, έλα Λάκη μου Λεβέντη, έλα αρχικέ μου.
2: Καλά, όλα εντάξει, όλα good.
1: Λάκη μου, αν θυμάμαι σας σήμερα είχε καθίσει στο χέρι σου αυτό, πως το λέγανε.
2: Το άλογο του Βασιλιά.
1: Το άλογο του Βασιλιά την προηγούμενη Παρασκευή, Λάκη, θυμάμαι. Σαν σήμερα έκατσε στο χέρι σου το άλογο του Βασιλιά, έτσι. Τι κάνει ο Φώτος ο Χατζής, τι κάνει ο φίλος Μονταβέλης.
2: Καλά, το Φώτο βέβαια δεν είχαμε
1: υποθεί. Ο Θύμιος που τάχει 400, φίλε μου Λάκη.
2: Εντάξει, Φώτσε, μια χαρά είναι.
1: Μπράβο Λάκη, έτσι. Καιρικά είμαστε καλά για σήμερα ο καιρός, δροσιά στους γόνους.
2: Καλά, δροσιά, ωραία.
1: Θοδωρή Σολομός, ωραία.
2: Γεια σου, Θόδωρο Σολομέ και Θόδωρο Σολομό.
1: Στον αγαπημένο μας Λάκη, λέει Βασίλης Κυρίτσης από τα... είναι σε κρουαζιέρα, σε χαιρετάει.
2: Μα είναι καλά, πες μου.
1: Γιώργος Λιάρος, χαιρετήματα.
2: Για τον Γιάννη τον Κούθα, για τον Νίκο τον Ατλάνη, για τον Παναστάση, για τον Χρήστο και τον Αναστάση, για τον Άφανα τον Άρη τη Ροδιά.
1: Μπράβο, η Ροδιά, κάργα αφήνε μου Λάκη.
2: Για τον Μίλτο και τον Γιώργο και τον Μετράκη τη Ροδιά που ακούνε.
1: Λάκη, είσαι ο Λάκης της καρδιάς μας, η Βασιλικούλα και η Παρασκευούλα. Χρόνια πολλά στην Παρασκευούλα, την αδερφή σου που γιορτάζει Κυριακή, Λάκη.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
2: Για το Γιάννη του Μαλαμά, για το Γιάννη του Κούθα, για το Νίκο του Ατλάντη.
1: Χαιρετίσματα από Κοτσαρία, Πολιάκο, Μπουρδόβα, Λάκη.
2: Να είναι καλά κι αυτός.
1: Και αυτός καλά είναι, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, Λάκη μου.
2: Το ακούω, Γιάννη, κάνε κουβές και στα μεσαία κοιμάτα.
1: Στα μεσαία, Λάκη μου, Λεβέντη, πολεμιστή μου.
2: Λοιπόν. Ποιοι άλλοι να πούμε για τα φορτηγά τα
1: δικαιώματα. Ιδιαίτερα για τα φορτηγά, αγαπητέ μου Λάκη. Προσοχή στον δρόμο στα παιδιά.
2: Για το Μαντέλα, τουρκικά λεωφορεία, Τούρκος Τύρναμος.
1: Τύρναμος, κάργα, καλημέρα και στον Γιώργο από τον Τύρναμο.
2: Για τον Ζαρδάκη, τον Ηλία.
1: Μοναδικός και ατελείωτος, φίλε μου, αγαπημένε Λάκη.
2: Αυτά δεν θυμάμαι τώρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Λάκη μου, αρχικέ μου.
2: Επίσης για το θύμιο το πώς έκανε τα καρπούζια με ευχηγή και που θέλει και ο καρπούζι για
1: πλούμα. Πολύ καλό καρπούζι Λάκη, πάρα πολύ καλό καρπούζι.
2: Ωραία. Για το Σάκη το δάσκαλο και το Μητράκη που έρχεται από το Παλαμούδι με το κόκκινο το αγροτικό.
1: Καλημέρα και στο κόκκινο το αγροτικό που έρχεται από το Παλαμούδι Λάκη μου.
2: Γενικά για όλο
1: γενικά τον... για όλο τον κόσμο Λάκη, αγαπημένε μου. Καλό Σαββατοκύριακο, Λάκη μου. Λεβέντη, γίγαντα. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα, Νίκο.
1: Θεοδόση!
8: Καλημέρα, Νικόλα.
1: Θεοδοσάρα μου!
8: Τι γίνεται, Νίκο.
1: Καλημέρα, Θεοδοσάρα μου. Καλημέρα στα μεγάλα καλύβια. Τι κάνεις, Θεοδοσάρα μου?
8: Όλα καλά, Νικόλα.
1: Είχες, μας είπε, ενημέρωσε πολύ δυνατή συνάντηση με τον πρόεδρο
8: χθες. Ναι, ναι, ήπιαμε καφεδάκι με τον Γιώργη.
1: Του ανέλησες, φίλε, πώς έγινε το κλάδεμα της χείρας.
8: Πάμε γυάλα τώρα, πάμε γυάλα.
1: Πάμε γυάλα, φίλε μου, Θεοδόση, άρχοντα! Πώς είσαι, Θεοδοσάρα μου?
8: Καλά, Νικολάκη μου, καλά.
1: Δυνατός?
8: Είχαμε προπατίνα χθες το βράδυ.
1: Τι λες, ρε Θεοδόση? Έγινε προπατίνα χθες το βράδυ, Θεοδόση?
8: Προπατίνα μέχρι τις 2 η ώρα, πήρα κάργα.
3: Πώς κοιμάσαι μετά?
1: Θεοδόση, και τι ώρα κοιμήθηκες το βράδυ,
8: 3 η ώρα, σηκώθηκα 5.30.
1: Θηρίο είσαι, Θεοδόση, άρχοντα.
8: Περάσαμε ωραία, Νίκο.
1: Ήσουν μεγάλη παρέα, Θεοδόση.
8: 4-5 άτομα.
1: Μπράβο, μια χαρά. Σε καφενείο εκεί, ταβέρνα το στο.
8: Όχι, σε σπίτι.
1: Α, σε σπίτι, ρε φίλε.
8: Ναι.
1: Ωραία.
3: Σπίτι και προβατίνα,
1: την προβατίνα πώς την είχατε στα κάρβουνα, πώς την είχατε, Θεοδόση?
8: Παϊδάκια στα κάρβουνα.
3: Τι μας κάνεις τώρα?
1: Μπορεί, Θεοδόση!
3: Τι μας κάνεις? Έχει να πάρει, έχει φάει κουλουρλικής ελέσεως.
1: Άρα, Θεοδόση, παιχταρά μου!
3: Είναι το καλύτερο πρωινό, είναι.
1: Ναι, ναι.
8: Διαμάντι, μιλάμε για διαμάντι.
1: Μπράβο, Θεοδόση, μπράβο!
8: Τα πάντα. Θέλω να καλημερίσω το φίλο μου, τον Λιάκο, φεύγει για τη Γαλλία.
1: Φεύγει ο Λιάκος για τη Γαλλία?
8: Να του ζήσει και ο γιος του.
1: Τι πάει, στη Γαλλία μένει ή πάει έτσι?
8: Εκεί μένει, αλλά τη γυναίκα του την άφησε εδώ τώρα.
1: Άφησε την κυρία εδώ και πάει στη Γαλλία αυτός, ε?
8: Ναι.
1: Για πόσο καιρό, Θεοδόση?
8: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Α, και μετά γυρνάει εδώ?
8: Θα ξαναγυρίσει εδώ πάλι.
1: Μέχρι τα Χριστούγεννα την κυρία την έχει αφημένη πίσω, ε?
8: Ναι, με το μαμά και...
1: με την οικογένεια. Μπράβο, ναι.
8: Πού να πάει το μωρό τώρα, μια
1: φορά. Α, έχει και μικρό παιδί, ε?
8: Ναι. Τι έγινε χθες το βράδυ της προβατίνας
1: ο
8: Κάγκελος?
1: Ο Λιάκος έβαλε την προβατίνα.
8: Ο πεθερός του πεθερός.
1: Α, ο πεθερός του Λιάκου. Να.
3: Καθαρίζει, φιλαράκι.
1: Μπράβο, έτσι. Να είναι καλά, καλό ταξίδι να έχει εκεί πέρα και να περάσει καλά ο Λιάκος.
8: Καλημερίζω όλη την παρέα.
1: Και εσύ να σε καλά, Θεοδοσάρα μου, γίγαντα.
8: Και τα λέμε από Δευτέρα.
1: Έγινε, Θεοδόση μου, καλώς από τον Κυριακό.
8: Καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Θεοδόση άρχοντα, γεια σου παιχταρά μου. Θεοδόση Κάργα, ρε, μεγάλα καλύτερα.
3: Πάει τα προβατίνες εδώ, σπαστίτσα.
1: Ωραία, φίλε. Τι πράγματα και θάματα να πούμε έτσι, φασολάκια.
3: Φάει το κλουρ τώρα.
1: Φάει το κλουρ τώρα, εσύ να πούμε ολική αλέσιο. Άρα, μεγάλε, όλα την άπαρχε. Στέλιο! Ε, Στέλιο!
9: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, τεράστια, Στέλιο Δαδακούλη. Καλημέρα στο ρεκόντεο περιβόλη, Στέλιο!
9: Φίλε, τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά, καπετάν Στέλιο Δαρδακούλη. Εσύ πως είσαι, φίλε μου?
9: Για χαρά, όλα συνετέλεια.
1: Καλημέρα και στο Μιχαλάρα τον Τάσιο που είχε γενέθλια χθες ο Λεβέντης, το καμάρι, φίλε μου Στέλιο Δαρδακούλη. Χαιρετήματα έχεις, αγαπητέ μου Στέλιο, από τον άβαρχο Όλεκ που παραβρίσκεται στη θύρα 2 εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο, φίλε μου, και το Θύμιο που είναι στη θύρα 13.
9: Να είναι καλά και τα δύο τα παλικάρια, την καλημέρα.
3: Στελάρα με τα κούρια στα ωραία.
1: Άρα Στέλιο, αυτά πεθυμίσαμε τα κούρια σου, ρε φίλε.
3: Δεν τα ξεχνάω
1: αυτά.
3: Δεν τα ξεχνάει. Δεν στο μικρόφωνο από δίπλα.
1: Για το μεταξύ, ρε φίλε, το αγκούρι το ένα το κρατάει ακόμα, το έχει βαλσαμώσει ο Καμέας.
9: Τι να κάνουμε, όλα καλά, καλά.
1: Τι γίνεται, Στέλιο, για πού είμαστε σήμερα, Στελάρα?
9: Πού, εδώ στην έδρα, φίλε, να σώσουμε κάτι δουλίτσες, γιατί σήμερα σε εμάς, όπως σε όλον τον κόσμο, δεν σώνουν οι δουλίτσες.
1: Δεν σώνουν οι δουλίτσες, μεγάλε, Στέλιο Δαρδακούλη μου.
3: Τι να κάνεις,
9: να πούμε καλημέρα και στα παιδιά, στην οδός Βόλο του Βασιλάκη.
1: Τσίου, τσίου, τα πουλάκια.
9: Του φίλου μας τον Καμέα.
1: Ένας και μοναδικός της καρδιάς μας, ο καταδρομέας Αποστόλης ο Καμέας, Στέλιο.
9: Τα παιδιά εκεί στο Βασιλάκι τον
3: Κυρίτσι.
9: Τον Κυρίτσι, του φίλου μας. Τα παιδιά στον πύργο ελέγχου, καλημέρα.
1: Θοδωράκου, Λαζαράκου, Ζακ Μαρί, Τούρτα, Μούρτα, Σούρτα, Φούρτα, Πούρτα.
9: Σε όλους εκεί τον κύριο Στέφανο. Την καλημέρα μου και στον συγχωργό μας τον Λεβέντη.
1: Αλούρε, ουστ, κάργα.
3: Ουστ.
9: Σε όλους, να είμαστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, στελάρα μου!
9: Έγινε και στο φίλο του Τζεπέτο εκεί που μας
1: Τζεπέτο, Τζεπέτο, πάρτε στο κλαπέτο και μην ξεχνάμε και Νικήτα Βαλαβάνη. Νικήτα, Νικήτα, πιάσαμε και Νικήτα!
9: Σε όλους, να είμαστε καλό, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, στελάρα μου, γίγαντα!
9: Έγινε, φίλε, έγινε.
1: Γεια σου, ρε στελάρα, άρχοντα, γεια σου. Παρακαλώ. Ναι!
10: Καλημέρα!
1: Ε, πατριάρχη μου!
10: Ευλόγησον!
1: Αμήν! Πατριαρχάρα μου!
10: Καλημέρα αδερφέ, καλημέρα στο Θήμιο, στον Όλη και εκεί την παρέα.
1: Πατριαρχάρα μου, τι κάνεις φίλε μου, πού είσαι?
3: Ένα τραγουδάκι είναι πατριάρχη.
1: Κάτσε το, ναι, πατριάρχη, πού είσαι Κώστα μου τώρα?
10: Στο Βόλο.
1: Στο Βόλο, για λίγο κάποιοι ποιος φουνάζει από εδώ, παρακαλώ.
11: Εδώ ρε, καλοπατζίδες από απέναντι.
1: Καλοπατζίδες, ο Αντώνης Κολέξανδρος, ε!
3: Για βάλτε και
1: φαίνεται. Περίμενε, περίμενε.
3: Σαν την κόμπρα, βάλ το.
11: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλοπατζίδες από απέναντι, ρε.
3: Βαράτε, ρε.
1: Βαράτε, ρε, κάργα. Γεια σας, καλοπατζίδες.
3: Βαράτε ρε!
1: Βαράτε ρε! Τι γίνεται ρε καλοπατζίδες μου, πως είστε ρε!
11: Καλά, όλη μέρα καλά!
1: Είστε καλά!
11: Σήμερα θα μας βρέξει και λίγο το απόγευμα του μεσημέρι, λέει, θα πάει καλά η δουλειά.
1: Έτσι, Αλέξανδρος και Αντώνης!
11: Ναι, ναι, ναι, ναι, στο
1: συνεργείο μου λεωμό. Ναι, ρε μεγάλε, λεβέντες ρε, κομμάντα ρε, τσέχω εδώ απέναντι ρε φίλε, καλοπόλε.
3: Παράτε ρε.
1: Θα φτιάξετε καφιτέρια εδώ πέρα, ναι.
3: Να φέρουν καμπιτό.
1: Χαμπάρ μην παίρνετε τίποτα λεβέντες.
3: Να φέρουν καμπιτό.
1: Καλημέρα λεβέντες και καλό Σαββατοκύριακο.
11: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά ρε παιδες. Κομμάντα εδώ πέφτει. Πατριαρχάρα μου. Έλα.
10: Για τους καλοπατζίδες τους φίλους εκεί, ένα ναι. Τραγούδι ταιριάζει.
1: Ποιο?
10: Μη βροντοχτρυπάς τις χάντρες.
1: Μη βροντοχτυπάς τις... Yeah. Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες.
10: Μια κάνει τους άντρες, πυροφόροι και τα λοιπά και μυστρή που λέει, ρε.
1: Πατριαρχάρα μου, γίγαντα.
10: Λοιπόν, μια φορά σε μια κοινωνική υποχρέωση, θα το πω έτσι.
1: Ναι.
10: Μετά το πέρας της ακολουθίας στο οθό, 10 ευρώ το πρωί μας είχανε τραπέζι προβατήρα με μακαρόνι και τριμμένο τυρί.
1: Πού ρε!
10: Στην Κάριστο. Όταν σου είχα στείλει τη φωτογραφία εκεί.
3: Αυτό για πρωινό πατριάρχη.
1: Προβατίνα για επανέλαβε πατριάρχη μου.
3: Με μακαρόνια.
10: Προβατίνα κατσαρόλας. Σε εταιρεία κατσαρόλα γιατί ήμασταν 100 άτομα να πούμε.
1: Προβατίνα κατσαρόλας ε.
10: Ναι. Με μακαρόνι.
1: Αυτό μακαρόνι.
3: Σταμάτα ρε Κώστα τώρα πεινάμε.
1: Πω ρε φίλε μου. Πω.
10: Εμείς βέβαια είχαμε φύγει 2,5 ώρα από Βόλο για να είμαστε κάτω. Φέρ'
3: το κουλούρι τώρα το φάμε.
10: Μας έκατσε κουτί.
1: Τι λέρε φίλε. Πω.
10: Ναι, προβατίνα γνήσια από πάνω εκεί τώρα, έτσι.
1: Προβατίνα, κάργα ρε φίλε.
3: Μην μας λες τώρα, μην μας λες πατριάρχη τέτοια.
1: Πατριαρχάρα μου, πατριαρχάρα μου.
10: Εγώ στο Βόλο όταν πάω για πατά, πάω σε δύο μαγαζιά.
3: Γιατί?
10: Πάω να δω ποιος είναι καλύτερος. Όχι αλήθεια, πάω σε δύο, δεν φορτέρω με έναν. Και ντρέπομαι να ζητήσω δεύτερο πιάτο.
1: Και πηγαίνει τα άλλο μετά.
10: Πάω στον άλλο το μαχαλάκι, τρώω και δεύτερο.
3: Σκουρδοστούπ μαχαλά, ε.
1: Αλλάει μαχαλάκι όλα, σε.
10: Πάω 5-10 τετράγωνα παραπέρα.
3: Ήρα και εσύ, βοηθήσει τον κόσμο όλων.
10: Γιατί μια φορά μου την πήγε ο πατσαντής αυτός.
3: Γιατί?
10: Λέει αυτή που λέει ψηλέ ο πατσαντής δεν είναι για να φορτάσει, είναι και είναι κόλλα και το στομάχι.
3: Ήρα φίλε, εντάξει.
10: Τι να φορτάσουμε με ένα πιάτο ρε.
1: Πού να φορτάσουμε ρε φίλε, πες πού να φορτάσουμε ρε μεγάλη γίγαντα. Άρε πατριαρχάρα μου. Άρε πατριαρχάρα μου Κώστα γίγαντα.
10: Ωραίο, το άθμα καλό.
1: Τώρα θα το παίξω, θα το παίξω.
10: Ναι, τη χουργότα αδερφέ.
1: Φίλε τελείωσε, τελείωσε και παύλα.
10: Η αδυναμία της μαντάμ.
1: Στη γουργέ πάρε να μας πεις το καντάρι λέει ο Αποστόλης.
10: Καλά, καλό,
1: καλό Σαββατοκύριακο, φιλαράκι μου. Χαιρετίσματα στην Πατριαρχήνα εκεί πέρα.
10: Ναι.
3: Χαιρετισμού, Κωστέ.
10: Γεια σου, Μιάκο, να είσαι καλά, φιλαράκι.
3: Να είσαι καλά, φιλαράκι.
1: Λένε Πατριαρχάρα μου, γίγαντα.
10: Υγεία.
1: Να είμαστε καλά.
3: Χαϊδουλή.
10: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Εγώ, φιλαράκι μου, σε αφήνω.
1: Wow, αποχωρήστε.
3: Φύγουν, ναι, γιατί πρέπει να πάω για δουλειά. Έχουν λίγο
1: δουλειά. Αμάν, φίλε. Ναι, είμαστε.
3: Καλά όλοι να έχει υγεία.
1: Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα, Θήμιο.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι.
12: μόνο υγεία, Νικολάκη.
1: Να μας εσύ μια χάρηκα πολύ, σε είδα πολύ αναμειωμένο σήμερα. Μπορεί να μην
12: συγχωρείτε.
1: Αγόρι μου, τρελό. Έτσι, φιλάκια, χαιρετίσματα. Μαμά, ξανθεί και όλο το κοιλίο.
12: Στην κυρία Παρασκευούλα και όσοι γιορτάζουν.
1: Και όσοι γιορτάζουν, κυρία Παρασκευούλα, σε περιμένω. Τζου. Τζου. Τσαου. Μπάι. Μπάι. Αμάν. Παρακαλώ.
13: Νικό.
1: Έλα.
13: Τι είδε,
1: λοιπόν, στη Γουργέ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στη Γουργέ.
13: Λέγε.
1: Λοιπόν, μιλάω ο Αποστόλης, θέλει να ακούσει το κατάρι από το Σιγουργό, λέει.
13: Καλώς, είναι πολύ βαριά, δεν σχόλει κατάρι πια.
1: Μπράβο, Σιγουργέ. Σιγουργέ, βάλε μια όπισεν για τον φίλο μου τον Δημήτρη, τον Μελετή. Έλα, και τον Μελετιάδη, τον Δημήτρη, τον Λεβέντη. Έλα.
13: Λοιπόν, χτες μαγείρεψα ρέτζες.
1: Τι μαγείρεψες?
13: Σιγουργάκι από Κουτόπουλο, ρέτζες.
1: Η ρέτζα, αυτή που το λένε, η ρέτζα.
13: Ναι.
1: Τι λες, ωραία, πώς τα, σου τι κάνει, τα κάνεις στο κουριέ?
13: Όχι, μυρίζει, στο φούρνο.
1: Μυρίζει, τα κάνεις, ρέτζα μυρίζει στο φούρνο.
13: Ναι.
1: Ω, μπράβο στο κουριέ. Κοπέλα μου με λένε Χρήστο και ό,τι είχε στη ζωή σου μέχρι τώρα σβήστο. Κοπέλα μου με λένε πράπα και που να είναι να σου βάλω τάπα. Το Σπύρο στη κουριέ, το Σπύρο.
13: Κοπέλα μου λένε Σπύρο.
1: Μπράβο, Σιγουριέ μου! Σιγουριέ! Ένα special παρακαλώ! Γεια σου, Μιχάλη μου, γεια σου, Μιχαλάρα μου, γίγαντα! Καλημέρα και χαιρετίσματα σε όλο το επιτελείο. Παιδιά της ομάδας, τα παιδιά της ομάδας 4 Σιγουριέ λένε το Ζάκα Ζούκα!
13: Ζάκα Ζούκα πάνω στο κρεβάτι, χωρίς ένα τρομάτι.
1: Μπράβο, Σιγουριέ! Σιγουριέ μου, έτσι θέλουμε να είσαι πάντα γερός
13: και.
1: Καλό Σαββατοκύριακο μου και χρόνια πολλά στη Χουργία για την Παρασκευούλα μας. Γεια σου ρε στη Χουργία μου γίγαντα. Γεια σου ρε στη Χουργία μου γίγαντα. Μιχάλη, καλημέρα και χαιρετίσματα φιλαράκι. Καλημέρα και χαιρετίσματα κάργα Μιχαλάρα μου, ατελείωτε.

0: Θεελόρδη!
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θεελόρδη, άρχοντα.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
0: Καλημέρα, Θεελόρδη, έχεις και από τον άβαρχο Όλεκ που είναι στο κεντρικό ραδιοθάλαμβο νούμερο 2.
1: Ωραία, ωραία, καλημέρα και αυτό.
0: Τι κάνεις, αγαπητέ μου, Θεελόρδη, πώς, τι λέει το...
1: Και το καφέ,
0: τι... Α, Ελλάδα, φίλε, έγινε ο μεγάλος χαμός χθες, φίλε, στο LFC Arena. 5.000 κόσμο, φίλε.
1: Κόσμο έχουμε, ομάδα δεν έχουμε.
0: Απ' όλα θα έχουμε, Θεελόρδη. Θα τρίβουμε τα μάτια μας, Θεελόρδη, θα ξέρεις. Θεελόρδη, χαιρετίσματα, Δημητράκης Βασιλείου. Εδώ είναι ο Δημητράκης Βασιλείου. Βάρεσε τρεις απανοτές, φίλε μου, Θεελόρδη. Γιώργος Λιάρος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: 100 κιλά Τάκης Παλάκας σήμερα, Θεελόρδη.
1: Εδώ στο στόμα ξεκινήσει σήμερα.
0: Τι, είναι η γιορτή Σαρδέλας.
1: Ναι.
0: Σήμερα ή αύριο, ρε.
1: Σήμερα, Παρασκευή.
0: Σήμερα είναι. Σήμερα δεν θα η βροχή προς τα κύριε.
1: Τώρα ξέρεις τι βροχή ρίχνει εδώ.
0: Ρίχνει τώρα βροχή στο στόμα, Θεελόρδη.
1: Πολύ, πολύ πράγμα.
0: Σοβαρά, ρε.
1: Αυτή η μαράγκηση μητρολόγη, τι μαράγκηση είναι.
0: Πω, πω. Αυτή, έλεγα το πρωί θα έχει καλό καιρό εκεί πέρα, ρε.
1: Μια χαρά είναι καιρός. Πολύ βροχιάς, πολύ.
0: Η βροχή, φίλε, μετά το μεσημέρι.
1: Α, μετά το μεσημέρι.
0: Μετά το μεσημέρι, Θεελόρδη. Μετά το μεσημέρι, Θεελόρδη. Την ομπρέλα, την ομπρέλα, Θεελόρδη.
1: Ξέρεις τι είπε ο βλάχος στους μητρολόγους.
0: Τι είπε ο βλάχος.
1: Άμα δεν τα κολοκύθια δεν μαραίνονται, εκκρύβονται. Αν δεν μαραίνονται, αναπλώνονται.
0: Κάτσε ρε Θεό. Κάτσε ρε Θεό. Άμα δείτε τα κολοκύθια να μαραίνονται. Άρε Θεό, δεν κοιτάτε. Άρε Θεό.
1: Είχα πάει εδώ πάνω στα βουνάρα. Και κοιτούσαν με έστειλαν τα διάφορα συστήματα και παράξενε. Τι κάτσες εδώ. Κάνε κοινά από τον καιρό. Πιάνε κουλογέθια ο βλάχος, ο τσιπάνος και να δει. Α, ναι, ζέστη θα έχει. Έκατσε σε μια εβδομάδα, ζέστη. Ξαναπήγε μετά από κάνα μήνα. Τι κάτι τώρα, ξέρω μη στέγε. Πιάνε κουλογέθια όσο, μάνα μένα. Θα κάνει κρύο, ναι. Ναι, δεν είναι λόγια αυτή. Αυτοί λέει τα χρόνια στα κουλογέθια στη γραμμά του καιρό, ναι.
0: Αυτοί κοιτάνε τα κουλογέθια και λένε τον καιρό, Θεελόρδη μου. Άρε με κάνε, Θεελόρδη.
1: Να σαν να πάει κάπου, κάποιος άμε, δεν μπορεί να πάει.
0: Άρε, Σαββατοκύριακο θα είσαι κάργα στόμιο, Θεελόρδη.
1: Μάλλον ναι.
0: Κάργα στόμιο, φιλαράκι, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Καλή επιτυχία εκεί στη γιορτή Σαρδέλας και βαράτε στο ψαχνό, Θεελόρδη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, Θεελόρδη μου, Λεβέντη Άρχοντα. Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ. Κολοφωτιάς. Τάσο! Μέρα ρε Τασάρα μου, καλημέρα Τασάρα μου. Πού ήσουν χθες, ε?
3: Χθες είδαμε χθες, που γύρω εδώ.
0: Πού ήσανε?
3: Ε, τι που ήμουν.
0: Στην ποια θύρα, στη Μεγάλη.
3: Περίμενε. Μεγάλη, στην Ίσο.
0: Ωραία μεγάλε. Ε, hey, τον Τάκη με την καντίνα του πέτυχες.
3: Τον Τάκη πήγα, έκατσα εγώ στον Τάκη.
0: Θεελόρδη λέω, αγαπητέ μου Τάσο Κολοφωτιά, για πες μας πω, η πρώτη εντύπωση, αγαπητέ μου μεγάλε Τάσο Κολοφωτιά.
3: Με τον Κώστα του Τζούρι.
0: Α, είσαι με τον Τζούρι!
3: Ναι.
0: Από την οδό Βόλου και τον Καραμπουζουκλή, ρε!
3: Βαριέται να σε πάρει τηλέφωνο, λέει.
0: Ναι, ναι. Α, είσαι με τον Τζούρι του Καραμπουζουκλή, ρε!
3: Και με τον άλλον από τη Λαϊκή.
0: Ποιο ναι!
3: Ποιο σε παίρνει τηλέφωνο από τη Λαϊκή.
0: Κάτσε, ποιο ναι!
3: Ένας, νεαρός.
0: Από τη Λαϊκή? Μαζί ήσταν. Το δικό μου τον πήρε, του μάτι!
3: Τον πήρε, του πήρε.
0: Yeah.
3: Μαζί ήμασταν.
0: Α, ξυρισμένο!
3: Καθόμασταν μαζί με τον Τσαπραλή.
0: Τι λέει Τσαπραλό?
3: Ο δικό μου έκανε στο πάγκρα, χείρες.
0: Α, είσαι το καλό.
3: Ναι, ρε.
0: Άντε, ρε.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι, εντάξει, είναι καλά τώρα, πώ τον είδε.
3: Καλά,
0: τον είδε, Τάσο μου.
3: Καλά, είδε.
0: Ναι. Η πρώτη εντύπωση, για πέντε μα εντύπωση, φίλε μου, Τάσο Κολοφουδιά.
3: Καλά πήγε.
0: Όλα καλά, έτσι.
3: Είχε κόσμο, εντάξει.
0: Πάμε γερά, Τάσο μου, πάμε γερά.
3: Τι να κάνουμε.
0: Πάμε γερά, Τασάρα μου.
3: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Ο Βασιλάκης σήμερα τι κάνει, κοιμάται.
3: Ο Βασιλάκης είναι κοιμάται κουρασμένα.
0: Α, πού. Του νίκησε και αυτόν, στο γήπεδο.
3: Όχι. Δεν κάθεται αυτά.
0: Η κυρία Κολοφωτίδα μου τι κάνει.
3: Καλά είναι, χαιρετίσματα.
0: Σαββατοκύριακο θα πάτε και να πλατσάνιμα, θα πα στα παιδιά, Τάσο.
3: Θα δούμε είναι πουλάκια, αλλά έχει καλό καιρό.
0: Άντε, το Σαββατοκύριακο καλό καιρό θα, κοιτάξει μια χαρά.
3: Βλέπετε τι κάνουμε, θα δούμε.
0: Να δώσεις πουλά χαιρετιτήματα στην Κυραμπαΐτσα.
3: Τα χαιρετίσματα έχει, χαιρετίσματα.
0: Χαιρετίσματα εκεί και καλό Σαββατοκύριακο, τα σάρα μου.
3: Επίσης, πουλάκια.
0: Γεια σου τα σάρα μου, γίγαντα. Ούρε τάσο κολοφωτιά μου, γίγαντα. Σολομός.
2: Νικόλα Άρχοντα.
0: Γεια σου Θοδωρή Σολομέ μου, γίγαντα. Γεια σου καμάρι της Ελλάτειας, φίλε μου Σολομέ Άρχοντα.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις ρε Θοδωρή Σολομέ μου, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι Νικόλα μου, όλα καλά, εσύ όλα?
0: Δόξα τω Θεώ φίλε μου, για πού είμαστε σήμερα Παρασκευή 24 του μήνα, καπετάν Θοδωρή Σολομέ μου?
2: Σήμερα είμαι για τη Μεγαλούπολη, μέσα στη Λάρισα.
0: Όπο, Λάρσα, Λάρσα, ήταν και Λακτάρσα, Σολομός.
2: Ναι, ναι, καλημέρα στο μεγάλο κοινοτάρχη μας.
0: Τι κάνει ο κοινοτάρχης εκεί ο Λεβέντης, πώς είναι Σολομέ μου?
2: Τώρα την Τρίτη θα πάω και θα πάω και εκεί στη Μαργαρίτα να πιω καφέ.
0: Α, θα λεβείς απάνω κουτσομέρκος, κάργα.
2: Κάργα, κάργα στον κοινοτάρχη, όποια πέτρα σηκώσεις, κοινοτάρχη θα βρεις από κάτω.
0: Τεράστιος φίλε, κάργα, ο γήπας του Ολύμπου φίλε μου, ο μοναδικός, ο ατελείωτος φίλε μου, καλέ Θόδωρη Σολομέ.
2: Ο μεγάλος Θύμιος χτες σε μια μισή ώρα 6 μπύρες ήπιε.
0: Σε μια μισή ώρα ο Θύμιος που τάχει 400 φίλε.
2: Ναι, 6 μπύρες, δεν καταλαβαίνει τίποτα, γερός.
0: Χαμπάρι δεν παίρνει τίποτα, χαμπάρι δεν παίρνει,
2: Καμπάρι, είναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα, τούρμπο.
0: Ωραία, χαιρετίσματα πολλά στο κομμάτι εκεί πέρα, φίλε μου Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα. Ατελείωτε.
2: Στο φίλο μας το Γιαννούκα.
0: Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα, έφτασε ο καιρός.
2: Και στο φίλο μας το Βασίλη το Φάκα.
0: Και Βασίλης Φάκας μέσα παρακαλώ. Κάργα, χαιρετίσματα και καλώς από τον κύριο Σολομέ μου, γίγαντα.
2: Να σε καλά, Νικόλα μου. Να σε καλά, τα λέμε.
0: Γεια σου, Σολομέ μου, Άρχοντα. Γεια σου, καλώς από τον κύριο Θοδωρή Σολομός, διάδρομος 5. Παρακαλώ.
4: Χλάπατης.
0: Χλάπατης.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, ωραία η συγκέντρωση χθε στην Εγώ.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν παρατηρήσει, ούτε και εγώ του Βασιλάκη με του γιου. Μιλήσαμε.
0: Μιλήσατε.
4: Ναι. Ήμουν με τον Κούμα, με τον τερματοφύλακα και με έναν άλλο Σεραφείμ. Μια μεγάλη μεταγραφή που κάναμε.
0: Ναι.
4: Και ο πρόεδρος μας μπορεί να παίξει και μπάλα, φτιάξει ένα δελτίο.
0: Γιάννη, τι είπε, σε άκουσα.
4: Ο πρόεδρος μας.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτό μπορεί να παίξει και ποδόσφαιρο. Να φτιάξει ένα δελτίο να πει.
0: Έτοιμο είναι. Μισό λεπτό, Γιάννη, γιατί με καλεί ο Άκης ο γειτονάκης. Άκη, γειτονάκη μου.
5: Καλημέρα, Νικολάκη, γειτονάκη, και στο Γιάννη το χλάπα, χλούπα.
0: Χλάπα τη!
4: Καλημέρα
0: σα,
5: καλημέρα. Ευχάριστη παρέα.
0: Τι κάνει, αγαπητέ μου, Άκη, γειτονάκη, πώ είσαι, παίχτη μου.
5: Νικολάκη μου, περιμένω να έρθουν τα χειρότερα για του γεωργού.
0: Μακάρι φίλε μου Άκη γειτονάκη γίγαντα. Μακάρι φίλε μου Άκη γειτονάκη.
5: Χαλάζει αυτό κατ' τον τέρνα μου. Μακάρι να περάσω μαλά.
0: Χαιρετήματα έχεις και από τον Άβαρχο Όλεκα, αγαπητέ μου Άκη γειτονάκη.
5: Άκουσα και τον Άβαρχο και τον Θυμιάκο που έφυγε.
0: Τι κάνει ο μεγάλος φίλος μου ατελείωτος Γιάννης Ζετέμ.
5: Εδώ θα μιλήσεις και με τον Γιάννη. Να δώσει χαιρετήματα το μέρα ο Άβαρχος. Έχω πολύ καιρό να το δω.
0: Να δώσει χαιρετήματα στον γίγαντα αέρα, αέρα με τον Χρήστο Μέρα.
5: Με τον Χρήστο Μέρα. Καλημέρα από μένα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλημέρα, Άκη. Καλημέρα, φίλε μου.
2: Ένα κουνάκι.
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου αγαπημένε Γιάννη Ζετέμ.
2: Καλέ μου άνθρωπε.
0: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε Γιάννη Ζετέμ.
2: Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα σας.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη Ζετέμ. Πώς σκέφτεσαι να περάσεις το Σαββατοκύριακο, τεράστια γίγαντα, ατελείωτε, Γιάννη Ζετέμ?
2: Εξαρτάται από τον καιρό, τι να.
0: Αύριο και μετά, Σάββατο Κυριακή, θα έχουμε καλό καιρό με καλή, Γιάννη Ζετέμ.
2: Θα πάμε να κάνουμε κάνα μπάνιο, ρε.
0: Πλάτς, πλούτς, ξεδιπλώσου γίγαντα, Γιάννη Ζετέμ. Ξεδιπλώσου γίγαντα.
2: Βάλει και του φλάτσα φλούτσα, αφού το είπα.
0: Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα, πλάτσα, πλούτσα, πλάτσα.
6: Μπαλαντέζα.
2: Εσύ πώς θα τα περάσεις, Νικόλα, καλά λες για μένα, εσύ πώς θα τα περάσεις?
0: Βλέποντας και κάνοντας, φίλε μου Γιάννη Ζετέμ, βλέποντας και κάνοντας.
2: Θα δουλέψεις από τον Κυριακό?
0: Όχι ρε, είσαι χαζός, ε.
2: Α, είπα κι εγώ.
0: Όχι, χαζός είσαι, το είσαι χαμένο, ρε.
2: Πάρε μήνα, λοιπόν. Με έχουν ψυχουλή, πάει και
0: αλλού. Μα χαζός είσαι, ρε, το είσαι χαμένο, ρε, χαζός είσαι. Περίμενε, ρε. Έλα, Γιάννη Ζετέμ, γίγαντα.
2: Λοιπόν, να σας χαιρετήσω κι εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, φιλαράκι μου, ατελείωτε.
2: Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που είναι στον αέρα και ακούν.
0: Να είμαστε όλοι καλά, φίλοι μου.
2: Κυρίως.
0: Να είμαστε καλά, φίλε μου. Υγεία, φίλε μου, Γιάννη, γιατί μ' γίγαντα.
6: Καλό Σαββατοκύριακο, Νικολάκη μου.
0: Επίση, φιλαράκι μου, να είσαι καλά και από εβδομάδα τα λέμε, Γιάννη μου. Καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
0: Κύριε Παρασκευούλα μου!
7: Σε όλη την παρέα σου, καλημέρα, καλό καλημέρα,
0: καλημέρα,
7: κύριε Παρασκευούλα.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Παρασκευούλα, για την Κυριακή. Την αγαπημένη μας την κύριε Παρασκευούλα.
7: Ευχαριστώ, Νικολάκη μου, όλους που μου δίνουν αυτή την ευχή.
0: Να ρε, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή.
7: Εύχομαι και σε εσάς ό,τι καλύτερο, και τον κύριο Στέφανο και τον κύριο που άκουσα αυτό που με πήγε χρόνια πολλά.
0: Ναι, το μεγάλο ναύαρχο Όλεξ, το κομμάτι, ναι.
7: Ό,τι καλύτερο στη ζωή του. Εύχομαι.
8: Να είστε καλά.
7: Να είναι καλά. Και την κυρία Νίκη που θα πάει και η εκδρομή. Να περάσει καλά και που θα πάει. Και τη ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρόνια πολλά που μου είπε και ο Στέφανος και εσύ. Όλοι όσοι μας ακούνε, κουλάκι μου, τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να δώσεις πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Κώστα και να σε χαίρετε.
7: Ευχαριστώ,
0: Νικολάκη. Και καλημέρα και χαιρετήματα πολλά. Έξα την κυρία Λόλα, θα σε πάρει τηλέφωνο να τα πείτε. Τα κουρτσούλια καλά, κυρία Παρασκευούλα μου.
7: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, κυρία Παρασκευούλα. Μπράβο, μπράβο.
7: Εύχομαι και εσύ, όλη η οικογένειά σου, να είσαστε καλά. Όλοι,
0: με υγεία, να είμαστε καλά, κυρία Παρασκευούλα μου, Χρυσή.
7: Έτσι. Τίποτα άλλο. Έγινε, κουλάκι μου,
8: υγεία,
7: να
8: μην.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά για την Κυριακή και τα λέμε από εβδομάδα, κυρία Παρασκευούλα μου, Χρυσή.
7: Έτσι.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, κυρία Παρασκευούλα μου. Να είσαι καλά, κυρία Παρασκευούλα μου, Χρυσή. Χλέπατη!
6: Λοιπόν, κουλάκι, πώς είναι.
0: Καλώς τον πατριώτη του Θανάση Κούντρα. Καλημέρα, Θανάση, στη Γερμανία.
9: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Δόξα τω Θεώ, πατριώτη μου, Θανάση Κούτρα, είμαστε καλά. Εσύ τι κάνεις, Θανασάρα μου.
9: Ας τα λέμε, τραβιόμαστε, εντάξει.
0: Μη μασάς τίποτα, Θανασάρα μου, Λεβέντη, μη μασάς τίποτα. Έτσι, γερά με τσαμπουκά, φίλε μου, Θανάση Κούτρα, πατριωτάρα μου.
8: Καλημέρα, Γερμανία.
9: Σήμερα τελευταία.
0: Όχι ρε, έχουμε και την άλλη εβδομάδα, Θανάση.
9: Α, εντάξει τότε.
0: Θα τα πούμε από Δευτέρα, Θανάση.
9: Εντάξει, άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Θανάση μου, με υγεία. Πατριωτάρα, για να δούμε και το Γιάννη, παρακαλώ.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
10: Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ ποιος είσαι?
10: Εγώ έχουμε να τα πούμε καιρό, εντάξει, τα λέμε αραιά και πού.
0: Ναι.
10: Είμαι ο Άγγελος από το Πορματοφόρο του Γιάννη του Κοστούλα από την Αγιά.
0: Ωε, καλό τον Άγγελο που τον έχει κάγκελο από το Πορματοφόρο, ρε φίλε. Τι κάνεις, Άγγελε?
10: Την περίμενα αυτή την απάντηση, είσαι μεγάλος παίκτης. Καλημέρα σε όλους τους φίλους συνακροατές.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είστε όλοι καλά, φίλε μου, εκεί στην Αγιά, Άγγελε?
10: Έχω ένα ωραίο πλήρωμα σήμερα. Τζο Ράμπο και Γιώργο Κάρτερ. Καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά.
0: Έχεις Τζο Ράμπο και Γιώργο Κάρτερ, ε?
10: Είμαι πολύ δυνατός.
0: Φίλε μου, Άγγελε Γίγαντα, μπράβο!
10: Είμαι ικανός να κάνω εκστρατεία, να κατακτήσω τον κόσμο.
0: Έτσι, μπράβο, εκστρατεία, φίλε, μπράβο, με τον Τσότο Ράμπο και τον Γιώργο τον Κάρτερ, ναι!
10: Έτσι. Όλα όμορφα, αλλά ωραία.
0: Να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, Λεβέντες!
10: Με υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο, φίλε μου. Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εγώ χάρηκα, φίλε μου. Καλημέρα!
10: Γεια σου
0: ρε μεγάλε. Ούρε, Άγγελε, υπέχτη μου γίγαντα. Τι λέει ο Φαρμάς?
11: Περιμένουμε να βγει και ο μεγάλος Κυριωτάκης να μας δώσει τη συνταγή πώς φτιάχνει τα κουάλια φρύπτια.
0: Τι έχεις πει, ρε μεγάλε Φαρμακαρανίκας?
11: Περιμένουμε να βγει και ο μεγάλος Κυριωτάκης να μας δώσει τη συνταγή πώς φτιάχνει τα κουάλια φρύπτια.
0: Χλαπαντής! Καλημέρα, χρόνια πολλά, κυρία Βίβη μου, καλημέρα. Χρήστος φίλων Λαφάς, αλλά χαιρετήματα, Γιάννη. Διογέννη μου, καλημέρα. Γιώργο Λιάρο, σε χαιρετάμε. Γεια σου ρε μεγάλε γίγαντα, Γιώργο από το Μακρυφόρι. Γιάννη, πού θα πας από το κύριο του Γιάννη?
12: Εγώ ετοιμάζομαι για να πάω για πάνω, Νικολάκη.
0: Όρμα, Γιάννη, όρμα.
12: Κάνω πούστικο που λέμε, όταν λέμε πούστικο εννοούμε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή.
0: Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα, Γιάννη μου, Λεβέντη Γίγαντα. Καλημέρα και χαιρετήματα σε όλα τα παιδιά στο φοβερό και τρομερό καφέ. Ναι, Βασίλη μου, ναι. Καφέ αναψυκτήριο Κάμπο Παραδείσου, παρακαλώ. Επαρχιακή οδός Αγροσικιών Κάμπος Λάρισας. Λεβέντες, καλημέρα, παρακαλώ. Συνέλληνα, άντρε συνέλληνα. Άντρε συνέλληνα. Τι κάνει?
13: Καλά, Νικό, χαιρετισμού.
0: Καλά, πώ είσαι?
8: Γεια σου, Κωστάκη.
13: Γεια, ποιος φίλος είναι?
8: Γεια σου, Κωστάκη.
13: Ποιος φίλος είναι?
8: Ο Όλεκ.
13: Ε?
0: Ο Ναύαρχος Όλεκ, ρε.
8: Κάθε φορά που περνάω τη Γιάννου λέει σε κορνάρο.
0: Σε κορνάρο Κωστάκη.
8: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
14: Έγινε ο φίλος μου Όλεκ, ναι.
0: Ο φίλος Όλεκ, φίλε μου, έτσι.
14: Ναι, με τη Γουρούνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Συνέλληνα, όλα καλά.
14: Καλημέρα, καλώς.
0: Καλώς από τον κύριο Συνέλληνα, γίγαντα. Καλώς από τον κύριο Συνέλληνα, παιχταρά μου. Κυρίες, κύριοι, αγαπητέ μου, για μισό λεπτό να μας πει και ο Λάζος ένα γεια εδώ πέρα. Λάζο!
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λάζο!
8: Ησυχία.
15: Γεια σου, Ναύαρχε.
0: Γεια σου, Λάζο, είστε όλοι καλά, φίλε μου.
15: Είμαστε όλοι καλά, φίλε, καλώς από τον Κυριακό.
0: Καλώς από τον Κυριακό, Λάζο, άρχοντα.
15: Άντε, θα τα πούμε από Δευτέρα.
0: Γεια σου, Λάζο, γεια σου, παρακαλώ.
16: Καλημέρα.
0: Κύρα Μαρία.
16: Καλημέρα,
0: Νικολάκη. Καλώς την κύρα Μαρία μου.
16: Καλημέρα.
0: Καλώς από τον Κύριακο, κύρα Μαρία μου, Χρυσή.
16: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα στα παιδάκια μου, καλημέρα.
0: Φιλιά πολλά, κύρα Μαρία μου.
16: Να είστε καλά.
0: Καλώς από τον Κύριακο, κύρα Μαρία μου, Λεβέντισα. Αντιλίωτη φοβερή και τρομελή. Αγαπητέ μου Ναύαρχε, χαρήκαμε πάρα πολύ που σε είδαμε, φίλε μου. Να είσαι γερός και δυνατός πάντα, καραμπουζουκλής και αέρα-αέρα με τον Χρήστο Μέρα.
8: Πολύ.
0: Να σε καλά, Γκίκατα, Ναύαρχε, να σε καλά. Χαρήκαμε πολύ που τον είχαμε τον Ναύαρχο Όλεκ σήμερα το παιχταρά μου. Γεια σου, Φάρμα Πατσούρα, Γκίκατα. Ατελείωτε, αελάρα, κάργα, Φάρμα Πατσούρα. Πού είσαι, ρε μεγάλε. Ρίχτο, ρίχτο, ρε μεγάλε.

0: Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, γεια σας. Καλώς από τον κύριο Σόλου. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, πρώτα Θεός. Παρακαλώ.
1: Μπουρλότο,
0: μπουρλότο, μπουρλότο. Έρχεται βάσο οικονόμου τη Δευτέρα το πρωί. Τα λέμε, παιδιά. Καλημέρα, καλό βόλιο, καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ και ο Θεός μαζί μας. Αλούρε, ουστ.
2: Ίσως κι αυτό με ωφελεί όταν πηδάω τα παλούκια.
3: Από το 1871, τέσσερις γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
6: Παρηγγειλές.
5: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
6: Ε, είσαι φίλος.
5: Όχι εγώ, ο Λίλος.
6: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
6: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
8: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
9: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
9: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Θεσσαλία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα. Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 91 FM Stereo.
1: Πάρτο αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9:30 στο TRT. Πάρτο αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρτο αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Καλημέρα. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε ευτυχισμένοι. Φτάσαμε λοιπόν στην όμορφη Παρασκευή μας, 24 Ιουλίου 2026. Και βέβαια εντάξει, τώρα να σας πω κάτι. Εύχομαι από καρδιάς να μην επαληθευτούν οι προγνώσεις, αλλά εάν έχουμε τέτοιες οδηγίες, γιατί χθες βγήκε και η πολιτική προστασία με ειδική ειδοποίηση, Νίκο, δεν ξέρω αν σου ήρθε στο δικό σου κινητό.
1: Εγώ έχω λεξική άραυνο στο κινητό, δεν έρχεται, όχι.
0: Εγώ δεν έχω δυστυχώς. Και ήρθε μια ειδοποίηση: μη βγαίνετε έξω, προσέχετε από την περιφέρεια Θεσσαλίας.
1: Τι λέει, κλειστείτε τα σπίτια, λέει.
0: Μόλις δείτε, λέει, να αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις.

0: Ναι, μην αφήνετε πράγματα που μπορεί στην αυλή, στο μπαλκόνι να πέσουν, να σπάσουν και τέτοια. Ναι. Δηλαδή μιλάμε μια τρομολαγνία. Κάτσε καλά. Εύχομαι από καρδιάς, όπως συνήθως γίνεται, να μην επαληθευθούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάμε στον καιρό, αφού σας πω σήμερα την της Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Αθηναγόρου του Ομολογητού. Και όπως είπαμε λοιπόν, η περιφέρεια Θεσσαλίας σε κόκκινο συναγερμό για την κακοκαιρία για σήμερα και αύριο. Για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι, νίκο και μποφόρια.
1: Έτσι λέει η περιφέρεια.
0: Τα λέει και ο Δήμος. Τα λέει και ο Δήμος. Τα λέει και οι δύο. Επίσης λένε ότι έχουμε διήμερο με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και μποφόρια. Έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτά.
1: Μας περικυκλώσαν όλοι δηλαδή.
0: Μας
1: περικυκλώσαν όλοι. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει το σύστημα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και λέμε. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα με έθριο καιρό. 12 η ώρα, αγαπητή μου Βάσου, μας δείχνει μια βροχούλα. Λοιπόν, χθες το
0: πρωί. Α, τώρα το 12, όχι το απόγευμα. Ναι.
1: Λοιπόν, άμα χθες το απόγευμα.
0: Πάντως χθες, Νίκο, τι περίεργη βροχή ήταν αυτή. Έσβηνε στα μάτια, για έσβηνε.
1: Πότε, ρε.
0: Χθες εμάς, εκεί με τις βροντές. Έσβηνε στα μάταγε, ναι, εμείς είχαμε.
1: Χθες.
0: Ναι, είχαμε. Ναι. Έσβηνε στα μάταγε, αλλά κάτι περίεργο. Λες και εσύ ήταν. Λες, είχε φτύσει ένα πουλάκι, ας πούμε.
1: Τι λες, είμαι στο κέντρο Βάσου, ήμασταν πασάτη στα Γιάννη.
0: Εσείς αγάπη μου στο
1: με
0: κέντρο.
1: Το ένα, με το πόδα πάνω στο άλλο, να πούμε, πίναμε τον καφέ μας και σχολιάζαμε.
0: Εξατμίζεται η βροχή στην ατμόσφαιρα με τη ζέστη που έχουν οι οικοδομές.
1: Ναι. Εμείς τη βγάλαμε καραμπουζουκλίνικα, Βάσου, στο κέντρο δεν είχε τίποτα.
0: Ήσασταν καταπληκτικοί. Εμάς είχε. Αλλά όχι βροχή, είχε αυτό το πράγμα το περίεργο. Μία σταγόνα κάθε τρία λεπτά.
1: Α, σταγόνα. Σταγουνίτσα. Λοιπόν, ενώ χτες το απόγευμα και αργά το βράδυ μας έδειχνε ειδικά για την πόλη της Λάρισας καταιγίδες και τα λοιπά, λοιπόν σήμερα ψιλοέστρωση το σύστημα βλέπουμε. Γι' αυτό λέμε, θα έχουμε ήλιο, αλλά μετά τις 12 η βροχούλα και μια ισχυρή βροχούλα το απόγευμα κατά τις 6 ώρα.
0: Αυτό το είπες και χτες.
1: Ναι. Έδειχνε καταιγίδες. Καταιγίδες φύγαν τώρα, φύγανε και βλέπουμε 12 η ώρα μια βροχούλα, 3 η ώρα βροχή, 6 η ώρα λέει μια ισχυρή βροχούλα και 9 η ώρα βροχούλα. Η θερμοκρασία θα είναι στους 27 με 28 βαθμούς σήμερα.
0: Οφείλω να σου πω ότι είναι η θερμοκρασία που συμπαθώ σε τίποτα άλλο. Εμένα δώσουμε 25 άρια και πάρε με την ψυχή.
1: Έφυγε η καταιγίδα, αλλά έχουμε μια ισχυρή βροχόπτωση γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα. Και από εκεί και πέρα θα η βροχή όμως. Λοιπόν, βροχερή ημέρα σήμερα, με μια ισχυρή βροχή, το είπαμε 6 ώρα το απογευματάκι, 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σαββατούλη, τώρα 25 του μήνα, σχεδόν έθυλος καιρός, με τίποτα άλλα, νοστάλα, νοψυχάλα, 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή 26 του Ιουλίου, παρακαλώ, της Αγίας Παρασκευής, μεγάλη χάρη της. Ηλιοφάνεια κάργα με 35 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 27 Ιουλίου, μπαίνοντας στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Πάρα πολύ ωραία. Ηλιοφάνεια κάργα, 39 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα.
0: Είναι σαν να με δίνεις τώρα το παγωτό, ας πούμε, να το φάει και μου το παίρνεις από τα
1: χέρια. Λοιπόν, Τρίτη 28 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα, 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα, πέφτει λίγο η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, παρακαλώ, την ερχόμενη Τετάρτη. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου, Πέμπτη 30 Ιουλίου, ηλιοφάνεια με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Α, πολύ καλή, πάρα πολύ καλό. Ποια Δευτέρα είπες, πόσες?
1: Για την Πέμπτη 30 Ιουλίου. Χαλαρό θα είναι, θα έχει 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Συγγνώμη, είσαι ικανός δηλαδή να μου πεις τι θα γίνει και τον Αύγουστο, ας πούμε?
1: Τον Αύγουστο όχι,
0: θα κλείσουμε τα ντουλάπια, τις πόρτες, τα πανάθυρα, τα πάντα. Λοιπόν,
1: πάντως ενώ εδώ σήμερα για την πόλη χθες τα δείχνανε χειρότερα, σήμερα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Ότι θα έχουμε βροχή, θα έχουμε.
0: Και τα έκτακτα δελτία.
1: Φύλαγε τα ρούχα να έχει
0: αμέσω. Και από το Δήμο βγήκαν χθες το απόγευμα για σήμερα και για αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Και είπαν ότι από το μεσημέρι μέχρι και το Σάββατο το βράδυ. Mm. Δηλαδή από σήμερα το μεσημέρι μέχρι Σάββατο το βράδυ για δύο μέρες. Αλλά όμως.
1: Σάββατο αφήστε, είναι καθαρός ο καιρός εδώ.
0: Μια χαρά είναι καθαρός ο καιρός, λέει ο Νίκος. Κυριακή είναι μια χαρά. Όλα είναι μια χαρά. Δεν πειράζει, ας προστατευόμαστε. Και ας τρέχουμε να τα κάνουμε λοιπόν. Εσύ που μπαίνεις. Να σου πω εγώ τώρα τα ωραία. Εσύ που μπαίνεις. Σε ρωτάω.
1: Ναι.
0: Για να βρεις μεγαλύτερα καλοκαιρινά events παντού. Άλλου ψάχνεις τις συναυλίες, άλλου μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα, στο energyyouthlounge.gr. Από την ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyyouthlounge.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyyouthlounge.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα. Και λοιπόν, αυτά έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα λέμε, αλλά όμως επειδή θέλουμε να τα λέμε όλα, Νίκο, όλα, να μην αφήσουμε τίποτα, έχουμε και τα δικά μας εδώ. Το φετινό καλοκαίρι, μας λέει ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης, το φετινό καλοκαίρι γεμίζει μουσική, τέχνη και ποιήση στο Δήμο Τεμπών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ απολαύστε τη μουσική παράσταση, δηλαδή αύριο έτσι, τη μουσική παράσταση Συμπόσιο Νίνος και Έρωτας του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή στην Μπάρα Σικουρίου από τις 27 του μηνός έως και 31 του μηνός Ιουλίου, καθημερινά από τις 10 το πρωί στις 10 το βράδυ. Το καλλιτεχνικό χωριό μεταμορφώνει το Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης σε έναν ζωντανό χώρο δημιουργίας. Και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία της Ραψάνης, έλα Νίκο μου εδώ σε έχω, ο διαγωνισμός ποίησης κορυφώνεται με βραβεύσεις και μια μοναδική μουσική βραδιά υπό το φως της Πανσελίνου. Η είσοδος βέβαια ελεύθερη. Σας περιμένουμε, μας λέει ο Γιώργος ο Μανώλης. Η δράση υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027. Αριστούργημα, δεν το συζητώ. Έτσι. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να μου πεις πώς πέρασες χθες στην πρώτη επίσημη με τη νέα διοίκηση εμφάνιση της ΕΡΤ.
1: Καταρχάς, αγαπητοί μου Βάσο, έγινε μεγάλος πανικός χθες στην πρώτη της ΑΕΛ, γύρω στους 5.000 κόσμου, και έπαθε ένα ψυχολογικό σοκ ο νέος πρόεδρος της ΑΕΛ, ο Ζης Τηλιανός, βλέποντας αυτά τα πράγματα από τον κόσμο.
0: Είδα όμως και τις προσδοκίες του κόσμου από αυτόν, έτσι φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, κοίταξε
0: το βάρος στην πλάτη του έγινε πιο βαρύ μετά που είδε τόσο λαό.
1: Ναι. Είναι αυτό και τα λοιπά. Πάμε χαμηλά τον πύχη και πάμε έτσι, μπράβο, για τη νέα ΑΕΛ. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Γιατί πήρε μια ομάδα, λέει, η οποία ήταν εντελώς στα χαμένα,
0: έτσι.
1: Και ξεκινάμε μια προσπάθεια, μια νέα προσπάθεια από την αρχή. Υπομονή στον κόσμο και ο ουρανός θα γίνει
0: πάντως
1: πιο γαλανός.
0: Φαίνεται ότι ο νέος πρόεδρος, όχι ότι δεν είχε και ο παλιός άκρας, αλλά δεν ξέρω τι έγινε και πήγε στράφη στο τέλος. Αλλά ο νέος πρόεδρος φαίνεται ότι έχει και καλές άκρες, Νίκο, αλλά και έχει διάθεση να υποστηρίξει. Τώρα το να ρίξει χρήμα. Εντάξει, στη Β' Εθνική, όταν είσαι πιο λίγο χρήμα, χρειάζεται να ρίξει,
1: λοιπόν,
0: από όταν είσαι στην Α.
1: Ξεκινάει μια προσπάθεια από την αρχή τώρα. Στη Β' Εθνική είναι ομάδα, να χτίσει μια νέα ομάδα από το μηδέν. Και βεβαίως όλοι εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε.
0: Όλοι. Θέλω να πω, εσύ ξέρεις καλύτερα.
1: Κοίταξε, αυτό που πρέπει τώρα, εγώ πιστεύω, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Καινούριους παίκτες είδες.
1: Λοιπόν, όλοι καινούργιοι παίκτες και πολλοί νεαροί παίκτες ήταν αυτό από την K19, K17 κτλ. Πολλά καινούργια παιδιά. Θα βοηθηθούν και καλό είναι.
0: Συντοπίτες
1: να,
0: μας.
1: Ναι, παιδιά, ναι, καινούργια, ναι. Λοιπόν, και καινούργιοι παίχτες, 12 παίχτες καινούργιοι στην ομάδα. Και υπάρχουν και μεταγραφές τώρα του Αυγούστου που η ομάδα.
0: Α, πώς την είδες εσύ την ομάδα, η δική σου, το δικό σου μάτι έμπειρο.
1: Εάν δεν τους δεις να παίζουν μπάλα μέσα, Βάσο, εδώ μπορεί να
0: παίξουν. Τι κάναν δηλαδή, κοίταξε, δεν παίξαν εκεί.
1: Όχι, τι να, εντάξει, ήταν η πρώτη αυτή, ένα ξυμούδιασμα εκεί, λίγο έτσι και τα λοιπά.
0: Α, απροπόνηση.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, διότι μπορεί να πάρει έναν, όπω έχουν γίνει και πέρυσι εδώ πέρα, είχαμε φέρει ονόματα εδώ και λέγανε αυτό παιχταρά, ο ένα παιχταρά, ο άλλο παιχταρά, και στην ουσία ήταν ένα μηδέν μεγάλο. Μερικές φορές από εκεί που δεν έχεις μεγάλες προσδοκίες μπορεί να βρεις κάτι πολύ καλό.
0: Νίκο, ναι. Εσύ που ξέρεις πολλά, η σύνθεση μιας ομάδας, βέβαια, ναι, συμφωνώ, η σύνθεση μιας ομάδας έχει και ψυχολογικό χαρακτήρα στη σύνθεσή της και στο πόσο δεμένη είναι και φιλικό, δηλαδή γίνεται μια οικογένεια, πρέπει να γίνεται η ομάδα μια
1: αυτό
0: οικογένεια.
1: Είναι, αυτά είναι τα λεγόμενα αποδυτήρια, ότι μια ομάδα, μια ομάδα για να πάει καλά πρέπει να έχει καλά αποδυτήρια και οι παίχτες να είναι σαν μια οικογένεια.
0: Να μην είναι αντίπαλοι, δηλαδή, να είναι σύμμαχοι.
1: Η ομάδα για να πάει καλά πρέπει να έχει καλά αποδυτήρια. Έτσι ακριβώς, και από εκεί και πέρα
0: βλέπω. Αυτό ξεκινάει από τη διοίκηση, από τον προπονητή.
1: Πολλά, πολλά είναι αυτά. Να πληρώνουν οι παίχτες, να μην έχουν μεταξύ τους αυτά κτλ.
0: Όμως εγώ είδα χθες εκεί στο γήπεδο, εμφανίστηκαν Λαός και Κολωνάκι, έτσι.
1: Κόσμος και Κοσμάκης όπως πάντα.
0: Και η ηθοποιός Θάλια Μαρτίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης να χειροκροτήσουν. Είναι ξέρεις ποιοι, επειδή βέβαια θα μου πεις ήρθαν στη Λάρισα για την παράσταση. Δεν είναι η Θάλια Μαρτίκα αυτή που τυναζόταν με τις, με τις ακρίδες και τις χρυσόμυγες. Ναι μωρέ, έχει γίνει viral αυτό. Καλή διαφήμιση όμως για την παράσταση. Να πετάγεις ας πούμε στον καναπέ και καλά, γιατί η ακρίδα ας πούμε θα σου κάνει κακό ή η χρυσόμυγα. Τέλος πάντων, τέλος των πάντων, τέλος των πάντων. Πώς πάνε τα πράγματα, θέλω να σας πω αγαπητές μου φίλες και να μιλήσω στη γειτόνισσα, στη φίλη μας της περιοχής εκεί στην Οδό Βόλου. Μίλησα με τον κύριο Αργυρόπουλο για την υπόθεση που είχαμε Νίκο ανοιχτή και σε εκκρεμότητα και δεν προλάβαμε χθες να το συζητήσουμε, για την υπόθεση των εφετών 80. Εκεί λοιπόν στην Οδό Βόλου που το φανάρι ναι μεν λειτουργεί, ναι υπάρχει διαγράμμιση στο φανάρι, αλλά δυστυχώς ένα τυχείο χτισμένο το οποίο ξεχάστηκε να γκρεμιστεί. Δηλαδή εδώ μιλάμε για καθαρή κακοτεχνία. Μίλησα με τον κύριο Αργυρόπουλο που έχει την ευθύνη για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όχι, μου είπε ότι θα επιληφθεί αμέσως ο ίδιος, δηλαδή από χθες θα έκανε επέμβαση προς τις υπηρεσίες να γίνει άμεσα η αποκατάσταση. Τώρα αγαπημένη φίλη μας Αναστασία, σας λέω τι μου είπανε. Αν πιστεύετε ότι πρέπει να το προχωρήσουμε και πιο πέρα, δεν θα διστάσω όπως καταλαβαίνετε. Ακόμη και τον ίδιο το δήμαρχο να ενοχλήσω, για να του πω ότι είναι όντως μια κακοτεχνία που ελοχεύει κινδύνους.
2: Για να αυτό. Το
0: καλημέρα Λεώ.
3: Καλημέρα κύριε Βάσου, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Παρασκευή σήμερα είμαστε σε άλλη διάθεση.
3: Ναι. Και λίγο η δροσούλα όλα καλά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
3: Για το θέμα με το γήπεδο, ναι. Είναι όλα ο κόσμος δεν αφήνει τίποτα. Πήγα χτες με το παιδί μου 4,5 χρονών. Μια χαρά, χάρηκε, το έχω πάει πολλές φορές.
0: Μπράβο, λέω, μπράβο.
3: Μου άρεσε που είδα και οικογένειες και πολύ μικρότερα παιδάκια και μανούλες και το ένα και το άλλο. Αλλά λίγο ρε παιδιά, ο περιβάλλοντας χώρος.
0: Είναι πεζό... έξω από το γήπεδο.
3: Ναι, ναι. Μες. Θέλει πολλή δουλειά. Είναι δηλαδή, φαίνεται ότι είναι παρατημένο και το πεζοδρόμιο που πας για το κλειστό, γιατί είχα αφήσει το αυτοκίνητο πιο κάτω, πήρε τον πιτσιρικά αγκαλιά γιατί είχε αγκάθια.
0: Μα τώρα τι να σου πω, λέω μου, αυτό ναι, τώρα φταίνει οι ιδιοκτήτες, φταίει μέχρι που είναι η ακτίνα.
3: Και απ' έξω είναι κάποια πράγματα που πρέπει να επιληφθεί και ο δήμαρχος. Ο Δήμος.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Ναι, να
3: όχι
0: έξω
3: από το γήπεδο.
0: Τα παρτέρια ας πούμε του γηπέδου δεν θα τα επιληφθεί.
3: Όχι,
0: δήμαρχος,
3: όχι,
0: έτσι,
3: όχι
0: να
3: ξέρω,
0: λένε.
3: Ξέρω.
0: Τα σικασίκα είναι μια...
3: Τα πεζοδρόμια που πας για το γήπεδο.
0: Σε αυτά που λες τα πεζοδρόμια, αν είναι χορτάρια τα οποία είναι και επικίνδυνα και για φωτιά, έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Άστο, εντάξει, δεν το συζητάω το τι γίνεται. Απλά έτσι. Λίγο ρε παιδιά, λίγο δεν αξίζει τέτοιο πράγμα. Όταν
0: εννοείς τον περιφερειακό δρόμο που σε πάει από τις φυλακές, να το πούμε, προς την είσοδο του γηπέδου.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι. Είναι κρίμα γιατί τόσος κόσμος που πάει από όλες τις ηλικίες. Εγώ χάρηκα χθες που είδα πολύ κόσμο από όλες τις ηλικίες.
0: Τώρα να σου πω την αλήθεια, οι πληροφορίες που έχω δεν αφορούν πλέον την καθαριότητα, αφορούν το πράσινο. Εκεί στο πράσινο έχουμε μια δυστοκία, φίλε μου, λέω.
3: Το ξέρω, μετά το...
0: Έχουμε μια δυστοκία, δεν ξέρω από πού μυρίζει αυτό το ψάρι.
3: Είδα και πολλά, και εκτός γηπέδου, ρε παιδάκι μου, είδα και πολλά δέντρα που θέλουν νερό. Μετά το Τζανακούλι επικράτησε το χάος. Χάλασαν οι σταγόνες, χάλασαν τα αυτόματα ποτίσματα. Άστο.
0: Το πράσινο έχει θέμα. Έχει θέμα, δεν το συζητούμε, γι' αυτό και έχουν, έχουν δοθεί πάρα πολλές εργολαβίες για να λειτουργήσει.
3: Ναι, τώρα... μπορούν να σώσουν λίγο την κατάσταση. Δεν μπορεί να πληρώνουμε δημοτικά τέλη και τέτοια. Να πάρουν μια υδροφόρα, να σώσουν τα δεντράκια.
0: Όπως βάλαμε μια τάξη στην καθαριότητα, γιατί τη βάλαμε την τάξη στην καθαριότητα και το βλέπουμε έτσι. Ας βάλουμε στο δυνατόν, έτσι δεν μπορούν να γίνουν θαύματα, αλλά ας γίνει μια καλή καλή διοίκηση και στο πράσινο, γιατί εγώ έχω μια άποψη ότι όλα ξεκινούν από το κεφάλι.
3: Σίγουρα.
0: Να γίνει λοιπόν μια καλή διοίκηση, να σηκώσουν τα μανίκια και οι πολιτικοί παράγοντες και η αντιδημαρχία στο πράσινο και η διοίκηση στο πράσινο, να σηκώσουν τα μανίκια και στην ουσία η κάθε υπηρεσία να μην εκθέτει στο σύνολο της δημοτικής αρχής.
3: Εντάξει.
0: Αυτό έχω να πω. Όμως θέλω να σου πω κάτι.
3: Κύριε Βάσο.
0: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο. Μου είπες ότι πήγες με το παιδί σου.
3: Ναι.
0: Και θέλω να σου πω, λέω, ότι και εγώ η πρώτη μου επίσκεψη στο γήπεδο στην ΑΕΛ ήταν όταν ήμουν παιδάκι με τον πατέρα μου.
3: Μα,
0: με πήρε
3: από
0: το χέρι και
3: εγώ...
0: με πήγε. Αν αυτό. λέω, το κρατήσουν και κάνουμε οικογενειακή υπόθεση στην ομάδα μας, όπως την είχαμε πάντα, γιατί έχασε τον προσανατολισμό της κάποια χρόνια.
3: Σίγουρα, ναι.
0: Αν το κάνουμε, όπως είπες, και χάρη και ο γονέας με το παιδί, και διδάσκουμε στα παιδιά μας την άμυλα, τον αθλητισμό, και είναι στιγμές που δεν επιστρέφουν.
3: Έτσι,
0: που δεν επιστρέφουν.
3: Ναι, να προσπαθήσουν, ναι, λίγο να κάνουν κάτι καλό.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου.
3: Κάτι,
0: μπράβο,
3: καλό, όποιος είναι αυτός ο διοικούντας, ήρθε καινούργια διοίκηση. Ωραία, να...
0: Το ευχόμαστε είδε... από καρδιάς να...
3: Εγώ πιστεύω είδε χτες τον κόσμο και θα κατάλαβε.
0: Αυτό είπα και εγώ, να είδε το μέγεθος και είναι πιο βαρύ το φορτίο στην πλάτη του τώρα.
3: Έτσι, μπράβο. Έτσι.
0: Λέω, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επίσης και σε σένα, να είσαι καλά. Μου άρεσε που είπα ότι πήγε με το παιδάκι του Νίκο.
1: Τα βλέπαμε και πέρυσι.
0: Τα βλέπαμε, ρε Νίκο. Τα βλέπαμε, ρε Νίκο. Αλλά είχαμε και χρονιές που χαθήκαμε. Είχαμε και χρονιές που ήμασταν στα τάρταρα σαν ομάδα και πήγαιναν τρεις και ο Κούκος. Κανείς δεν πατούσε στο γήπεδο. Έχουμε ιστορία γράψει πολυμορφική.
1: Λοιπόν, αλλά η ΑΕΛ είναι ο κόσμος της. Είναι μεγάλη υπόθεση η ομάδα. Μία πόλη, μια ομάδα.
0: Έμα τώρα, τι να λέμε. Είχαμε και τις Αμαζόνες, Νίκο. Αυτό υπάρχει. Τώρα αυτή η Μαρία που είναι εξαφανισμένη, υπάρχει. Θυμάσαι.
1: Ο σύλλογος Ευησίνη Αμαζόνες.
0: Ναι, εγώ ήμουν μέλος τότε. Έχω ακόμη και τα ρούχα, ξέρεις, και τη σημαούλα μας, τα πάντα. Λοιπόν, χθες είχαμε επίσημα τα αποτελέσματα των Πανελληνίων εξετάσεων για τους υποψηφίους, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Σήμερα λοιπόν ξεκίνησε ο αγώνας δρόμου. Στους δρόμους οι γονείς, Νίκο, για να βρούνε σπίτι. Η Λάρισα ήδη είχε γεμίσει από κόσμο που ξέρανε περίπου συμπλήν της βάσης για να προλάβουν, αλλά τώρα, Νίκο μου, με τα δεδομένα που ξέρει το κάθε παιδί που περνάει, γιατί είχαμε και μεγάλη ανατροπή στις βάσεις, ανέβηκαν σε πάρα πολλά παιδεία, οπότε καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει για την έβρεση στέγης για τα παιδιά. Γίνεται ένας κακός χαμός. Τρέχουν λοιπόν και τρέχουν και δεν φτάνουν. Οι διαφημίσεις πλέον που παρακολουθούμε είναι τόσα ευρώ για να στήσουμε το σπίτι του φοιτητή, κίνο τ' άλλο κλπ. Λοιπόν, να πούμε όμως ότι στο κομμάτι αυτό τα παιδιά που δεν είχαν την ευκαιρία να περάσουν στην επιλογή τους και έχουν περάσει σε άλλες επιλογές, εάν μπορούν να κάνουν μια αφού κάναν το μηχανογραφικό τους και πιστεύω ότι το συμπλήρωσαν πολύ σοφά για να είναι τουλάχιστον σε κομμάτι που έστω λίγο ή πολύ τους ενδιαφέρει, γιατί είναι άδικο να σπουδάζει ένα παιδί κάτι που δεν το ενδιαφέρει καθόλου. Καλύτερα να το αφήσει και να συνεχίσει ξανά την προσπάθειά του και να βρει δεύτερες και τρίτες λύσεις. Αλλά δεν τελειώνει τίποτα, εδώ ξεκινούν όλα. Λοιπόν, όμως για να φέρει ισορροπία, Νίκο μου, η κυβέρνηση τώρα να το πω, η πολιτεία να το πω, ο Πρωθυπουργός να το πω, πώς να το πω, εγκρίθηκε, Νίκο μου, η Εθνική Στρατηγική για τη στέγαση 19.750 κατοικιών, προσιτές κατοικίες λοιπόν, για στέγαση 19.750 οικογενειών, Νίκο μου, αλλά και 8.500 φοιτητικές νέες εστίες. Εγώ λοιπόν θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ απλά και ταπεινά, γιατί είπαμε δεν πρέπει να ξεχνάμε. Παλιά είχαμε τον ΟΕΚ, τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, το θυμάσαι? Ναι. Μετά ο ΟΕΚ πήγε στον ΟΕΔ. Μετά έφυγε από τον ΟΕΔ, πήγε από μόνος του. Έγινε από μόνος του φορές, εκεί που είχαμε εκεί στον πολύπαθο κόμβο Παναγούλη, Φαρσάλων.
1: Εκεί υπήρχε η πινακίδα, μπράβο, ο οργανισμός εργατικής κατοικίας.
0: Το καταργήσανε λοιπόν, γιατί ήταν τα δάνεια, ήταν που παίρνανε, αγόραζαν σπίτια οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν έναν αριθμό ενσύμων, το θυμάσαι, Νίκο, και οικογενειακής κατάστασης, παίρνανε άτοκα δάνεια και πληρώνανε αντί για το ενίκιο. Το ενίκιο που πληρώνανε ήταν η δόση και αποκτούσαν δικό του σπίτι. Καταργήθηκε ο ΟΕΚ, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, από όλες τις μορφές και όλες τις μετακινήσεις, γιατί μάλλον ήταν ασύμφορος. Οφείλω να πω ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες σε εργατικές κατοικίες, Νίκο μου, έχουν καταπατήσει στην ουσία, γιατί δεν έχουν πού να πληρώσουν τις δόσεις, το καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει φορέας. Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς πάρα πολύ μπαρδεμένο, ιδιαίτερα στους καινούριους ιδιοκτήτες των εργατικών, των τελευταίων εργατικών κατοικιών, με φωτεινό παράδειγμα τις νέες εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης. Από την άλλη, βλέπω λοιπόν ότι έρχεται τώρα η κυβερνησάρα μας και μας λέει ότι θα μας χτίσει 19.750, είναι στρατηγική για τη στέγαση. Τώρα θα χτίσει, θα αξιοποιήσει τα ακίνητα που έχει και θα τα μετατρέψει σε διαμερίσματα για να τα πουλήσει.
1: Άμα είναι να χτίσει βάσο, τα αυτά θα χτιστούν εδώ μετά από 20 χρόνια.
0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα να αξιοποιηθούν όλα τα ακίνητα του δημοσίου. Και λέγανε επίσης και πάρα πολλά ακίνητα που είναι νίκομα από κληρονομιές, από κατασχεμένα που έχει το κράτος, από σπίτια που έχουν έτσι. Λοιπόν, αν αξιοποιήσει αυτά και είναι ένα κίνητρο για αυτούς που δεν έχουν κεραμίδι στο κεφάλι τους να αποκτήσουν λοιπόν αυτό το κεραμίδι, καλώς. Αν όμως θα πρέπει, ή πως λέει και ο Νίκος, να περιμένουμε να χτιστούν καινούργιες κατοικίες και να μην αξιοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες, τα ήδη υπάρχοντα ακίνητα του δημοσίου, ο Θεός να βάλει το χεράκι, το έχει του 30 που είπε ο Μητσοτάκης, θα ανακάμψουμε και θα είμαστε μια χώρα σε ευπλήρη ευημερία. Γιατί κάπως έτσι τα είπε και χθες έδωσε και το μεγάλο έργο, το οποίο να λέει, εδώ είναι τα λεφτά, λέει, του Ταμείου Ανάκαμψης. Το είπε χθες για τον κόμβο. Βέβαια τώρα δεν είναι κακό, αυτός ο κόμβος που έγινε θα σώσει πάρα πολύ κόσμο, Νίκο, και αυτά χρειάζονται, να έχουμε τουλάχιστον έργα, να βλέπουμε έργα.
1: Α, λοιπόν, αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργάρας δίνει συνέντευξη στο Open.
0: Έλα, αυτή την ώρα.
1: Ναι,
0: το Open
1: ναι.
0: Είναι απέναντί του, ξέρεις, έτσι. Είναι το πιο αντίθετο κανάλι. Το Open και ο Μέγκα. Αυτά τα κανάλια πολεμάνε τώρα τον είναι αντιμητσοτακικά. Κυρίως, θα μου πεις, όχι τα άλλα. Είναι τέλος πάντων. Έχουμε και άλλο, Νίκο μου, το ξέρεις εσύ. Το κτηματολόγιο. Εξελίσσεται, ρε παιδιά, το κτηματολόγιο. Παιδιά, ήμουν 9 και γέρασα από όταν ιδρύθηκε το κτηματολόγιο. Ήμουν 9 και γέρασα, Νίκο. Με το κτηματολόγιο. Τώρα λοιπόν βάζουν ειδικό λογαριασμό, νέο κωδικό δηλαδή, πώς να το πω, νέο λογαριασμό για να σωθούν τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη. Τι εννοεί τώρα, τι εννοεί ο ποιητής, γιατί προσπάθησα να διαβάσω και να καταλάβω αυτός ο νέος λογαριασμός προς ποιους απευθύνεται. Νίκο μου, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν ακίνητα στη χώρα μας αγνώστου ιδιοκτήτη, διότι κάποιοι έχουν μετικήσει, έχουν φύγει γενιές και γενιές από εδώ ίσως, αλλά δεν πάβει να είναι περιουσία τους και η περιουσία να υπάρχει κληρονομιά, να κληρονομεί ο επόμενος στον προηγούμενο. Τώρα λοιπόν τι γίνεται, θα ευνοήσουν την καταπάτηση? Γιατί εγώ θυμάμαι ότι και στην περιοχή μας είχαμε ένα προύχοντα εκεί του τόπου, ο οποίος καταπατούσε τα χωράφια των Γερμανών μεταναστών. Έτσι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν θα στηρίξουμε την αυθαίρετη χρήση και θα πάμε σε χρησικτησία. Δηλαδή, αν ας πούμε είναι 50 χρόνια γνώστου ιδιοκτήτη ένα οικόπεδο γιατί έλειπε στην Αμερική μετανάστης τρεις γενιές και δεν ήρθε να συμπληρώσει το κτηματολόγιο ο ιδιοκτήτης, αλλά έχει έγγραφα συμβόλαια. Πάει να πει δηλαδή πώς. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θα νομιμοποιήσει την καταπάτηση. Από την άλλη, δηλαδή, θα βγω εγώ και θα πω ότι εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης, γιατί επί τουρκοκρατίας μου το έδωσε ο παππός. Ναι. Τέλος πάντων, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Δηλαδή, καμιά φορά το παίρνουν πολύ ψηλά τον εθνικό ύμνο και δεν δουλεύει τίποτα, Νίκο. Τώρα άρχισα να νιώθω κι εγώ το ίδιο. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ TikTok. Καταρχάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok μίλησε για τα ηλεκτρικά πατίνια. Όταν μιλάμε, λέει, για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες. Ναι, ρε φίλε Μητσοτάκη, συμφωνώ μαζί σου όσο τίποτα άλλο και κάνω και έναν αγώνα δρόμου για τους ασυνείδητους γονείς των ανηλίκων που τους επιτρέπουν να έχουν πατίνια. Γιατί είναι θέμα πλέον ευθύνης οικογένειας, αλλά δεν υπάρχει κυρώσεις στην οικογένεια. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να έχει τη δυνατότητα, αφού πληρώνει πατίνι 1000 ευρώ, μπορεί να πληρώσει ένα πρόστιμο 200-300 ευρώ. Εδώ το θέμα είναι να μπει πέλεκι στο γονέα. Να μπει πέλεκη στο γονέα και να πει το ανήλικο παιδί είχε πατίνι, υπεύθυνο, δώσ' 3.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Τώρα που ψηφίστηκε ο νόμος για κάτω των 17 χρονών, από πότε εφαρμόζεται?
0: Άμεσα τώρα.
1: Άμεσα.
0: Χτες δηλαδή, ήδη αρχίσαν και γράφουν.
1: Χτες εγώ έβλεπα εδώ πέρα ένα σωρό παιδάκια εδώ πέρα,
0: λοιπόν,
1: 8 χρονών με τα πατίνια.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω. Δειγματοληπτικός γίνεται ο έλεγχος, Νίκο. Με 100 πατίνια κυκλοφορούν, ένα πιάνουνε. Διότι ωραία τα λέει ο Μητσοτάκης, ωραία λέει ο Μητσοτάκης για ασφάλεια που έρχεται πρώτη των παιδιών μας. Αλλά ρε εσύ, φίλε Πρωθυπουργέ, με συγχωρείς τώρα για το εσύ, φίλε Πρωθυπουργέ, πώς θα κάνεις τον έλεγχο? Όλοι είναι παραβάτες. Πώς θα κάνεις τον έλεγχο? Δηλαδή εσύ δεν κυκλοφορείς μέσα στην πόλη σου? Δεν βλέπεις τα πατίνια να κόβουν βόλτες σαν ανανίγες και μέλισσες? Πώς είναι δυνατόν να γίνει έλεγχος? Δηλαδή αυτή τη στιγμή να γίνει ο έλεγχος πρέπει να γίνει μια εξόρμηση όλων των ανδρών και γυναικών της ελληνικής αστυνομίας στους δρόμους, όλοι, ακόμα και αυτοί που είναι στα γραφεία. Να γίνει μια εξόρμηση και να μην αφήσουν μίγα να περάσει, όχι πατίνι. Και να βάλεις και μια ποινή στους γονείς, κάνα χιλιαρικάκι, κάνα δύο χιλιαρικάκια, και θα μου πεις εσύ. Και τώρα θα μου πεις γιατί τα λέω αυτά. Μα γιατί όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Τι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν, τώρα μια που είπα λόγος και ράβδος, να σου πω, Νίκο μου, τα στοιχεία για το 2025 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Μάλιστα. Άλμα 11,3% στις δαπάνες των Ελλήνων για ταξίδια το 2025. Αγγίζουν τα 4,12 δισεκατομμύρια ευρώ. Άλμα 11,3% στις δαπάνες των Ελλήνων για ταξίδια αναψυχή το 2025. Τι έχεις να πεις? Μην πεις τίποτα. Είναι αυτό που μου έλεγες κάποτε, ότι εσύ και ένας άλλος φίλος. Έξυπνος είναι αυτός που χρωστάει και ζει καλά, και όχι αυτός που είναι συνεπής και υδρώνει για να τα πληρώσει. Και θα σου πω στο διάλειμμα ποιος το έλεγε και με θεωρούσε χαζί, πως αυτός ανάμεσα συνεπής στις υποχρεώσεις. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης, καλά τώρα αυτή η ιστορία, ακούστε να δείτε. Εγώ προσωπικά όταν ακούω, και μπορείτε να με κατηγορήσετε όλοι σας, όταν ακούω για υποκλοπές, για παρακολουθήσεις, για Νοβάρτης, για, μα, πραγματικά σας μιλάω, μου έρχεται κάτι περίεργο. Δεν λέω τη λέξη γιατί είμαι στον αέρα. Εμένα τι με νοιάζει αν παρακολουθεί ο ένας τον άλλον τους υπουργούς? Και να σας πω και το δεύτερο, τι τους νοιάζει και αυτούς αν τους παρακολουθούν? Είναι νόμιμοι? Αυτά που λένε είναι, δεν λένε τα μυστικά του κράτους. Δεν θα συζητήσουν τα μυστικά του κράτους. Έτσι, τα προσωπικά τους συζητούν. Και έτσι πιάσαμε και όλους αυτούς, και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με εδώ και εκεί, τις συνομιλίες και τις συζητήσεις. Γιατί λοιπόν αυτά να μην ισχύουν? Γιατί να μην πιάσουμε και αυτούς τους υπόλογους πολιτικούς που πρέπει να απαντήσουν σε ό,τι κατηγορούνται? Ας είναι και πλημέλημα, τι με νοιάζει εμένα? Δεν όλοι κακούργοι, δεν πάνε όλοι για κακούργημα. Αλλά εμένα τι με νοιάζει αν έχει, ας πούμε, παρακολουθήσει ο κύριος Ανδρουλάκης? Τι είχε να κρύψει ο κύριος Ανδρουλάκης και από ποιον? Μια ζωή αντιπολίτευση ήταν, θέματα δεν είχε να λύσει εθνικά. Λέω εγώ τώρα, μεταξύ μας. Εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε τώρα αυτή η ιστορία, πάλι αναθεώρηση για τον Νοβάρτης. Πάλι θα λέμε τα ίδια, θα ήμασταν, πάλι θα γεράσουμε με αυτά. Ο κύριος Γεωργιάδης καταφέρθηκε κατά του Σαλμά για την Νοβάρτης. Αυτός λέει ξεκίνησε τη σκευωρή, ήθελε την αμοιβή, αλλά οι Αμερικανοί τον πέταξαν έξω. Δηλαδή τώρα αυτό είναι πολιτικός λόγος ή πολιτικός πολιτισμός? Δηλαδή αυτοί μεταξύ τους να σκοτώνονται και εμείς να καθόμαστε απλοί θεατές? Επίσης να τους βλέπουμε αυτοί να σκοτώνονται και να λέμε, εντάξει τώρα πάμε για άλλα, δεν πειράζει, καημένοι. Κατάλαβες? Δηλαδή αγαπητά μου φίλε και φίλοι, και πείτε μου αν σας νοιάζει, πραγματικά αν σας νοιάζει, όχι να το χρησιμοποιήσουμε για επίθεση και πολιτικό, έτσι, και πολιτική, σαν εφαλτήριο για να δείξουμε μια άλλη πολιτική τοποθέτηση. Πείτε μου με το χέρι στην καρδιά, σας νοιάζει εσάς αν παρακολουθούσε ο Ανδρουλάκης τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη, ο Σαλμάς τον Γεωργιάδη, ο Γεωργιάδης τον Σαλμά? Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει? Ή δεν είχαμε παρακολουθήσει επί τόμπρα, θυμάσαι Νίκο? Πότε δεν είχαμε παρακολουθήσει? Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τι νομίζετε ότι έκανε? Επίσημες παρακολουθήσεις. Στα καφά όπου βάζανε τα μαγνητοφωνάκια τότε που είχαμε τον ΟΤΕ. Τι νομίζετε ότι ήταν? Παράνομα ήταν. Νόμιμα ήταν. Κρατικά ήταν όλα. Και έβγαινε και κανένας ενδιάμεσος να μας πει τα νέα. Λοιπόν, η κυρία Δούρου, Τι άκομψο, δηλαδή όλα υπέρ του Τσίπρα σε αυτό το κομμάτι. Τι άκομψο να εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Δούρου. 8 ήταν οι ψήφοι, μην φανταστείτε τώρα, δεν ήταν και καν ακόμα έτσι μεγέθους. 8 να πάρει τις 7 ψήφους. Φαίνεται ο Πολάκης δεν την ψήφισε. Ο οποίος επενήθηκε και είχε δικαίωμα ψήφου. Η οποία, η κυρία Δούρ, παιδιά, χτες ήταν και επίσημα ημέρα μνήμης για τους 104 νεκρούς από το Μάτι. Έτσι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία στο Μάτι, χθες έγινε τρισάγιο, έτσι, στη μνήμη των 104 θυμάτων, και δεν μιλάμε για τα θύματα που είναι οι πολυεγκαυματίες και ό,τι έχει αφήσει από πίσω και ρημαγμένες οικογένειες και ορφάνειες, έτσι. Όλοι κάναν μία διαδρομή στο Μάτι και ακολούθησαν το δρόμο της φωτιάς. Η λέξη «ο δρόμος της φωτιάς» κυριαρχεί στην Αττική, παιδιά. Όλος ο κόσμος πάει να δει το δρόμο που έκαιγε τους ανθρώπους που ήταν στα αυτοκίνητά τους για να διαφύγουν και τους έκαιγε. Λοιπόν, και η κυρία Δούρου τώρα, η πρώτη της επίσημη ως πρόεδρος, η οποία θα μου πει τι είναι υπεύθυνη για τη φωτιά, είναι συνυπεύθυνη για μένα. Όταν δεν είχαν σωστή οργάνωση για να σωθεί ο κόσμος και να διαφύγει από τη φωτιά, ο δρόμος της φωτιάς να γίνει δρόμος της σωτηρίας, ναι, κάποιοι συντόνιζαν και έλεγαν στους οι αστυνομικοί στον κόσμο: γυρίστε πίσω στη φωτιά, γυρίστε πίσω στο θάνατο. Κάποιοι το συντόνιζαν. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Δούρου μιλάει προς τώρα, στέλνει, απλώνει το χεράκι της προς τον κύριο Γκοτζιά και τη Νέα Αριστερά και λέει: στρατηγική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου στον ΣΥΡΙΖΑ. Και καλά τώρα να τους μαζέψει πίσω όλους αυτούς, μπας και καταφέρει ό,τι μπορεί να καταφέρει. Λοιπόν, άντε τώρα, έκανα την πολιτική μου ανάλυση για σήμερα πρωί πρωί. Θα μου πεις και δεν έχω να πω, έχω να πω και τι δεν έχω να πω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, να πάμε τώρα να σας πω ότι ο κύριος Πέτσας, πάντα υπάρχει, λέει, δυνατότητα προσέγγισης με Σαμαρά και Καραμαλή, ξεκάθαρα δεύτερος ο Τσίπρας στις εκλογές. Εντάξει, μα δεν υπάρχει, όλοι οι άλλοι εμφανιστήκαν. Τα μεγάλα ποσοστά, δηλαδή, κάτω του 10% είναι όλοι, εκτός του Τσίπρα και της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εγώ πάλι θα σας πω ωραία πράγματα, έτσι, για να σας πυροβολήσω το μυαλό, για να έχετε ευκαιρίες και να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς και να κερδίσετε και ο Θεός να είναι κοντά σας. Λοιπόν, φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Άννα Βύση με τους Florence και The Machine και το stand-up comedy με παίκτες 3x3 street basketball. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyyouthloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά αλλά και αθλητικά events που είναι powered by the E. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyyouthloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου. Άντε Νίκο.
4: Άντε,
0: Νίκο.
4: Άντε,

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Το φετινό καλοκαίρι γεμίζει μουσική, τέχνη και ποιήση στον Δήμο Τεμπών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ απολαύστε τη μουσική παράσταση Συμπόσιον Ίνος και Έρωτας του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή στην Μπάρα Σικουρίου. Από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ το καλλιτεχνικό χωριό μεταμορφώνει το Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης σε έναν ζωντανό χώρο δημιουργίας. Και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία της Ραψάνης ο διαγωνισμός ποίησης κορυφώνεται με βραβεύσεις και μια μοναδική μουσική βραδιά υπό το φως της Πανσελίνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Η δράση υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027.
0: TRT 95,1 FM στέρεο.
4: Πω πόνο στη μια.
5: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
5: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
5: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
5: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
6: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
6: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
7: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι του δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
7: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
11: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος.
15: το όνομα τα λέει όλα.
16: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
17: Καλώς το να και ας άργησε.
18: Παρηγγειλές.
17: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
18: Είσαι φίλος.
17: Όχι εγώ, ο Λίλος.
18: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
17: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
18: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
19: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
20: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
21: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
22: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
23: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
24: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
23: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
24: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
23: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
24: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
23: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
24: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
23: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Λοιπόν, Νίκο μου, τι έχουμε να πούμε. Είπε ο κύριος Πέτσας και το αφήσαμε έτσι, ότι πάντα υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης με Σαμαρά και Καραμαλή. Βεβαίως πάντα υπάρχει. Ξεκάθαρα δεύτερος ο κύριος Τσίπρας εκλογές, και βεβαίως ξεκάθαρα δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, γιατί αφού δεν υπάρχει άλλος, όλοι άλλοι είναι από το 10 και κάτω. Με τα βία στο 10 το κρατάει το Πασόκ.
1: Το 10
0: το καλό. Λοιπόν, το είδες τι έγινε, τις αναρτήσεις, τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και στον εξ λογαριασμό. Τον κύριο Τσίπρα σε Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας, ναι, ταξιδεύει στα social media. Δεν κάνει το ταξίδι του στον πηγαμό για την Ιθάκη. Πείτε στον Νόλαν ότι όταν εκείνος πήγαινε στην Ιθάκη, εγώ επέστρεφα. Λέει ο κύριος Τσίπρας. Είναι βέβαια να πούμε τώρα μια εξ αυτού, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ ωραία αυτά τα πράγματα με χιούμορ, με πολιτικό χιούμορ. Βλέπουμε λοιπόν ότι να έχουμε όλη αυτή την παρουσία, την εμφάνιση. Εγώ όμως θέλω να σας πω, παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, μόνο σε τρεις μέρες προβολής της, συγκέντρωσε, προσέξτε, $264 εκατομμύρια. Είναι το η τρίτη ταινία στην ιστορία που έσπασε τα ταμεία, Νίκο. Σε τρεις μέρες προβολής, εκ των οποίων τα μισά σε μία πολιτεία μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, 264 εκατομμύρια μέσα σε τρεις μέρες από τα εισιτήρια. Το έχετε καταλάβει, μάλιστα. Σκηνοθέτη θα γίνουμε, Νίκο, και εσύ και εγώ. Ναι, μωρέ, καλά είναι. Μ' αρέσει να σκηνοθετώ εγώ εμένα, είμαι της, του στυλ αυτού. Παρ' όλα αυτά λοιπόν έχουμε να συνεχίσουμε. Έχουμε σήμερα, Νίκο, και αστυνομικό δελτίο και τι δεν έχουμε. Αλλά πριν απ' όλα εγώ θέλω να πάμε να δούμε με αυτά που έχουμε κοντά μας. Πρώτα απ' όλα όμως να πούμε ότι και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο energyyouthlounge.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το energyyouthlounge.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντας ακόμα πιο κοντά μας τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, δες τα και ζήστα όλα στο energyyouthlounge.gr. Μάλιστα, έτσι. Και αυτά είναι τα πολύ ωραία που μπορούμε όλοι μας έτσι να το πάρουμε πολύ σοβαρά και να μπούμε μέσα στο energyyouthlounge.gr και να κάνουμε και να πάρουμε και προσκλήσεις, να δηλώσουμε τη συμμετοχή μας, να πάρουμε και δώρα και να πάρουμε και μέρος που, και τι άλλο, Νίκο μου, θα πάμε να παίξουμε και 3x3 μπάσκετ στο δρόμο και 13, ναι. Τα ωραία όμως τα έχουμε εδώ. Τα ωραία όμως τα έχουμε εδώ. Γκουνέλλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Και όσο πάμε για διάλειμμα, για διακοπές, Νίκο, το μόνο που σκέφτομαι είναι, ναι, είναι οι δικές μας τοπικές επιχειρήσεις που όχι μόνο ανθούν, αλλά μας κάνουν υπερήφανους. Διότι όταν έχεις επιχειρήσεις σαν Γκουνέλα εξοπλισμοί καταστημάτων, σαν Όμιλο Γουλιώνη, σαν Κέτερινγκ Καψιόχας, σαν παραδοσιακό, πραγματικά νιώθεις ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι επιχειρηματίες και αυτές οι επιχειρήσεις μας κάνουν υπερήφανους. Λοιπόν, Γκουνέλλας εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει ή να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Ο πολύπλευρος, πραγματικά σας μιλώ, ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας, όσοι έχετε την χαρά να τον έχετε γνωρίσει, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεκαετίες δίνει μάχες για να ξεχωρίσει και τα έχει καταφέρει. Είναι πρώτος, είναι ο πρέσβης στον χώρο του εξοπλισμού καταστήματος. Δεν μου επιτρέπει να πω τις άλλες δραστηριότητες που ξεκινά το επόμενο διάστημα, αλλά πραγματικά σας μιλώ, το 2000, τέλος του 26 με το 27 θα μας εκπλήξει. Γιατί είναι άνθρωπος που ψάχνει, άνθρωπος που φτιάχνει. Τώρα πού να φανταστεί κάποιος ότι ο εξοπλισμός καταστήματος ήθελε αισθητική και υψηλή τεχνολογία. Μόνο ο Γκουνέλλας το κατάφερε. Πάμε στον Όμιλο Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Και λες τώρα, μα πώς είναι δυνατόν το κοκαλάκι της νεκτερίδας έχει ο Σταύρος ο Γουλιώνης και είναι το νούμερο ένα στο χώρο των περιφλάξεων? Όχι ρε παιδιά. Είναι τρεις γενιές που έχουν πραγματικά αγαπήσει τη δουλειά τους. Τρεις γενιές λοιπόν με επικεφαλής τώρα σήμερα του Σταύρου το Γουλιώνη, που γιγάντωσε τον όμιλο Γουλιώνη και τις περιφράξεις Γουλιώνη όσο κανείς άλλος πριν. Γιατί έχει τις αρχές του και λέει: εγγύηση για την περιουσία σας, για την ασφάλεια της περιουσίας σας. Οι καλύτερες τιμές. Γιατί μπορώ, γιατί έχω μονάδα επεξεργασίας σειρματοπλεγμάτων. Τρίτον, έχω άρτια καταρτισμένους συνεργάτες που ξέρουν τι χρειάζεται. Γι' αυτό έχει πολύ άριθμα επιτελεία ο όμιλος Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Δηλαδή, πας σήμερα και ζητάς μια παραγγελία και γίνεται σε δύο μέρες. Γιατί τα συνεργεία τρέχουν, Νίκο μου. Δεν φύδεται προσωπικού. Σου λέει, όσες πιο πολλές δουλειές παίρνω, τόσο πιο πολλά ανάγκη έχω από προσωπικό. Και επειδή θέλει ο Σταύρος ο Γουλιώνης το προσωπικό του να είναι άρτια καταρτισμένο και να ξέρει τι κάνει, γι' αυτό οι περιφράξεις Γουλιώνη καλά κρατούν. Πώς θα το κάνουμε? Από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο. Εγώ σας λέω πολύ περισσότερα από αυτά που λέει ο Σταύρος, αλλά να μην μακρηγορώ. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Πάμε στον όμιλο Γουλιώνη και μένουμε στον ίδιο όμιλο και πάμε στα τρυφερά μας. Πάμε στο pet market του Γουλιώνη. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας. Τα πάντα όλα σε αξεσουάρ για τα κατοικίδια μας. Τα πάντα όλα σε υπηρεσίες καλοπισμού και υγιεινής για το κατοικίδιό μας. Και να σας πω και κάτι. Μέσα στο ίδιο προφίλ και ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος Γουλιώνης που ολοκληρώνουν την τριανδρία του ομίλου Γουλιώνη είναι εκεί για να μας δώσουν όχι μόνο τις καλύτερες πληροφορίες, όχι μόνο να μας κατευθύνουν, αλλά και να προμηθευτούμε τα καλύτερα αγαθά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Λοιπόν, pet market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. 2414-015-900. Και πάμε τώρα στο ένα και μοναδικό ξεχωριστό catering στην κεντρική Ελλάδα. Τέρμα, Γρηγόρη μου, η Θεσσαλία που λέγαμε. Η κεντρική Ελλάδα δεν έχει, στην κεντρική Ελλάδα δεν έχει ανταγωνιστή. Από τη Θεσσαλονίκη, μην πω από τη Φθιώτιδα, μέχρι από την Πιερία μέχρι τη Φθιώτιδα, είναι πραγματικά το νούμερο ένα. Και είναι το νούμερο ένα γιατί είναι αξιόπιστο. Και γιατί το catering καψιόχας έχει ξεχωρίσει? Γιατί είναι πρώτο σε ποιότητα. Είναι πρώτο σε γεύσεις. Είναι πρώτο σε υπηρεσίες. Είναι πρώτο στις οικονομικές προσφορές. Γιατί ξέρει η οικογένεια καψιόχας με επικεφαλής τον Γρηγόρη ότι όταν στον πελάτη σου δίνεις τα καλύτερα στις καλύτερες τιμές, δεν σε αλλάζει με τίποτα και είναι η καλύτερη διαφήμιση. Εσύ μπορεί να υδρώνεις για να καλύψεις όλες τις ανάγκες, αλλά είναι τόσο άρτια καταρτισμένη η ομάδα του catering καψιόχας που μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμα και εκατοντάδων χιλιάδων απαιτήσεις καθημερινά. Catering καψιόχας λοιπόν για όλη τη Θεσσαλία. Είτε θέλετε να κάνετε το γάμο, τη βάπτιση, πάρτι, εγγένεια στο χώρο σας ή στο φιλόξενο χώρο του catering καψιόχας, είτε θέλετε να κάνετε μια μικρή, μια μεγάλη εταιρική εκδήλωση, σας παρακαλώ, καλέστε πριν απ' όλα το 2410-592-800, κάντε ένα ραντεβού και μόνο που θα συνομιλήσετε με την οικογένεια καψιόχας θα καταλάβετε πόσο πολύ ψηλά μπαίνει ο πύχης από τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Και επίσης θα πάρετε και ιδέες για να γνωρίζετε, για να μην σας πιάσουν κότσους. Το καταλαβαίνετε? Κάντε λοιπόν, σας παρακαλώ, αυτό το ραντεβού. Πάρτε την ιδέα και κάντε μετά έρευνα αγοράς. Τρέχοντας μορφαγιλίστε. Με υπηρεχητική ταχύτητα θα γυρίσετε στο catering καψιόχας, σας το βεβαιώ. 2410-592-800. Θα φιλοξενηθείτε στα δύο υπέροχα κτήματα καψιόχας, στο κτήμα καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές και στο κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, που εξυπηρετούν και τα δύο κτήματα όλες σας τις απαιτήσεις. Μα όλες σας τις απαιτήσεις. Γιατί εγώ θα σας το πω, λίγες μέρες μείναν ακόμα και μετά θα σας ξεκουράσω λίγο τα αυτιά σας. Θα σας το πω. Ο Γρηγόρης, η Εύη Καψιόχα και τα υπέροχα παιδιά τους έχουν μία αρχή. Θέλουμε να βλέπουμε χαμόγελα στους πελάτες μας και θέλουμε να τους χτίσουμε αναμνήσεις. Αυτό είναι, Νίκο μου. Και θα κλείσουμε τον περιπατό μας με το παραδοσιακό στην Νάπολη. Πρώτη μέρα αρχείας, παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Είναι τα δύο αδερφάκια. Έρχονται και άλλα αδερφάκια όσο νούπο. Σε λίγο καιρό και μέχρι το τέλος του 2026 θα σας ανακοινώσουμε δύο άλλες έδρες. Έτσι λοιπόν ο Γιάννης εδώ από Παπαγεωργίου έχει και αυτός τις δικές του αρχές, γι' αυτό σας λέω έχουμε τους καλύτερους. Και αυτός λέει το θαύμα στις γεύσεις και στην ποιότητα θα συνεχίζεται. Θα συνεχίζονται τα καταστήματα του παραδοσιακού στην Νάπολη και στην πρώτη μέρα και στο ποτάμι, αλλά θα συνεχίζεται και η ιστορία του παραδοσιακού. Γιατί όλα είναι με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας. Ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο, ακόμη και ο γύρος χοιρινό. Και να σας πω και κάτι, οι καλύτερες τιμές. Καλέστε λοιπόν και ξεκουραστείτε, έτσι. Καλέστε 2410-254-255 και ελάτε να μου πείτε αν είναι ωραία αυτά που σας λέω ή όχι. Και επειδή έχω πραγματικά υποσχεθεί στο εγγονάκι της αδερφής μου να το πάω στο Olympus Forest Camp, Νίκο. Και Νίκο, εκεί δεν είναι να πας εσύ. Εγώ ψάχνω να βρω ποιον θα υποσχεθώ για να πάω, έτσι. Νίκο μου, Όαση, Olympus Forest Camp. Είναι, τι να σας πω παιδιά, είναι μία όαση, ένα δάσος με όλες τις υπηρεσίες. Είτε μόνοι σας, είτε είστε μικροί, είτε είστε μεγάλοι, είτε είστε μεγαλύτεροι, είτε έχετε παιδιά, είτε έχετε ανήψια, είτε έχετε εγγόνια. Περάστε μια μέρα στο Olympus Forest Camp και ελάτε να μου πείτε αν περάσατε καλά. Εγώ δεν θέλω να φύγω, δηλαδή θυμώνω που κλείνει στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, άντε να συνεχίσουμε τώρα με τη σκληρή πραγματικότητα.
1: Συναγερμός λέει στην Καστοριά λόγω σαλμονέλας.
0: Και δεν είναι μόνο στην Καστοριά, αυτό πήγα να σου πω.
1: Ναι.
0: Με 10 κρούσματα στο νοσοκομείο. Νίκο μου, επανήλθε σαλμονέλα και στη Λαμία.
1: Σε επιφυλακή.
0: Νίκο μου, νέα κρούσματα και στη Λαμία.
1: Σε επιφυλακή λέει το Γενικό Νοσοκομείο μετά από μαζικά κρούσματα με πυρετό, εμετούς και διάρρεια.
0: Μπράβο.
1: Σε εξέλιξη διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ. Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς βρίσκεται από το περασμένο Σάββατο σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση αρκετών νεαρών ατόμων, ανάμεσά τους λέει και πολλά
0: και
1: παιδιά,
0: ναι,
1: με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερα από 10 άτομα παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, γεγονός που μετατρέπει το περιστατικό από πιθανή ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λίμωξη πιθανής τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης. Αρκετά από τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν είχαν ψηλό πυρετό, λέει, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, κάτι που άφησε την ανησυχία των γιατρών.
0: Να κάνουμε την ερώτηση. Εφόσον βρίσκουν, γιατί βρήκαν και στη Λαμία, ποιος ήταν ο προμηθευτής και ο επεξεργαστής.
1: Δεν ήταν, ήταν και άλλοι προμηθευτές.
0: Γιατί δεν δίνουν τα ονόματα όλων αυτών, Νίκο μου. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Όταν λέτε επεμβαίνει ο ΕΦΕ, το ΕΦΕ όταν επεμβαίνει, ανακοινώνει η τάδε εταιρεία,

0: Λοιπόν, Νίκο μου, έχουμε και άλλα θέματα από το αστυνομικό δελτίο.
1: Μου κάνει νοήματα, λες και είναι ο παλιός αυτό ζαγόνο και τα λοιπά.
0: Παιδιά, θα πάμε σε διακοπές σε λίγες μέρες. Αλλά αυτό το περιβάλλον που έχουμε εδώ και που έχουμε χτίσει και πώς περνάμε, πραγματικά σας λέω, είναι για μας η αποκορύφωση του επαγγελματικού προσανατολισμού που λέει διάλεξε τι θα κάνεις που να περνάς ωραία. Δεν ξυπνούσα ποτέ στη ζωή μου για να είμαι συνεπής στη δουλειά μου. Ποτέ, μα ποτέ. Πώς γίνεται τώρα να είμαι η πρώτη που ξυπνάω? Γιατί περνάω καλά, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε να δούμε στον εισαγγελέα, ιατροδικαστής και τοξικολόγος στα Χανιά. Τον ακολουθούν και άλλοι. Είναι 25 άτομα που είναι όλη η ομάδα, οι οποίοι εδωροδοκούντο για να βγάζουν πλαστές γνωματεύσεις για πάρα πολλές περιπτώσεις εκδίκασης υποθέσεων. Εδώ λοιπόν μπλέκονται ακόμα υποθέσεις που παίρνουν αποζημιώσεις και από ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό λοιπόν μη σας κάνει εντύπωση, πιθανό να υπάρχει παντού. Και να πούμε ότι ο ιατροδικαστής των Χανίων είναι δημόσιος λειτουργός, όπως ο τοξικολόγος, έτσι, που έπαιρνε την έρευνα, ήταν με εντολή, έτσι, της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Μιλάμε, αυτές οι συμμορίες είναι μαφία. Είναι δυνατόν λοιπόν τώρα να υπάρχει, να σας πω εγώ, να βγάλει μια διάγνωση. Ένας πατέρας κατηγορεί τη μητέρα ότι το παιδί του είναι κακοποιημένο. Και βγάζει ο ιατροδικαστής μια γνωμάτευση ότι ναι, το παιδί προσήλθε κακοποιημένο από τη μητέρα. Και αφαιρούν το παιδί από τη μητέρα. Και αυτό είναι fake. Λέω για τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο που συνελήφθησαν, που είναι 25 άτομα συμμορία. Γιατί είχαν και ψυχολόγους, είχαν και τι δεν είχαν μαζί. Ήταν είναι οργανωμένα έγκλημα, Αντίνο μου. Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Και άλλα θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Πάμε να δούμε τώρα τη Σύρο. Στη Σύρο τι έγινε? Πήγε μια κοπέλα διασώστρια του ΕΚΑΒ 42 χρονών, μια κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά. Πήρε την άδειά της, πήγε στη Σύρο και πήγε να πάρει τα ενίκια από ένα ζευγάρι που είχαν νοικιάσει το σπίτι της από 3 μήνες, οφειλές. Ναι. Τι έγινε, ρε Νίκο? Μάλωσε με την ενοικιάστρια, γιατί δεν της έδινε τα ενίκια, και πήγε και τη μαχαίρωσε πισόπλατα, Νίκο, μια μαχαιριά στην καρδιά από την πλάτη. Και πέθανε η κοπέλα. Δηλαδή, πείτε μου σας παρακαλώ, πώς πρέπει να κυκλοφορούμε για να πάμε κάπου? Δηλαδή, εγώ πραγματικά φοβάμαι να...
1: Οι πληροφορίες λένε η 42χρονη μετέβη στο σπίτι, λέει, όπου διέμενε. Ντίνο, σταμάτα λίγο να ακούσεις. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι η 42χρονη μετέβελε στο σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι, με το οποίο φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές.
0: Είναι 3 ενίκια, το ίδιο.
1: Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 2 ένικοι φέρονται να τις όφυλαν χρήματα και η γυναίκα πήγε να τα διεκδικήσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο άντρας του ζευγαριού φαίνεται να επιτέθηκε στην νοσηλεύτρια και τη μαχαίρωσε στην πλάτη. Η 42χρονη προσπάθησε να διαφύγει, όμως κατέρευσε λίγα μέτρα μακριά στην αυλή του κτηρίου, όπου εντοπίστηκε μόφυρτη. Το ζευγάρι που έχει συλληφθεί, λέει, υποστηρίζει ότι η γυναίκα εισέβαλε στην κατοικία τους, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, φορώντας μάσκα και γάντια, και ότι απείλησε, λέει, την ένικο με μαχαίρι, δένοντάς την σε καρέκλα.
0: Στη δικιά της κατοικία.
1: Ναι.
0: Στη δικιά της κατοικία.
1: Ο άντρας φέρεται να υποστήριξε τους αστυνομικούς ότι κατάφερε να την αφοπλίσει και πως τη μαχαίρωσε ενεργώντας, λέει, σε κατάσταση άμυνας.
0: Ναι, ναι.
1: Την αφόπλησα, λέει, και αμύνθηκα. Φέρεται να ανέφερε, λέει, στην κατάθεσή του.
0: Ναι, γι' αυτό έφυγε η γυναίκα και βρέθηκε στο δρόμο. Τι είχε ανάγκη, ας πούμε. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσω πριν πάμε σε 2 οικονομικά θέματα και με αυτά θα κλείσουμε. Θέλω να σχολιάσω τον μεταθάνατο. Καμιά φορά ο γέγονε και ο καθής εφόε τάχθη. Να τα πω έτσι για να μην πω άλλες λέξεις. Αλλά θα μιλήσω όμως για το μεταθάνατον διασυρμό. Ό,τι έκανε ο καθένας και ό,τι πλήρωσε ο καθένας είναι δική του περιουσία. Αλλά αυτό το πράγμα με τον ποινικολόγο του Σταύρου του Γεωργίου, που βγαίνουν όλοι τώρα και λένε για τις μηνύσεις για σεξουαλική κακοποίηση 15χρονου Αλβανού, για το γεγονός για ένα μπαρ που συχνάζε έκανε, το ότι επειδή δεν ήθελε να έχει ένα σοβαρό γάμο πήρε παρένθετη μητέρα μια Φιλιππινέζα και έκανε τα 2 παιδιά, τα οποία 2 παιδιά τώρα μείναν ορφανά, γιατί πέθανε και η γιαγιά που τα μεγάλωνε πριν 8 μήνες, πέθανε και ο πατέρας. Λοιπόν, 2 παιδιά, των οποίων η μητέρα, αφού τα γέννησε, έφυγε, πήρε την αποζημίωση και έφυγε, πήγε στην πατρίδα της. 2 παιδιά λοιπόν τώρα, 2 16χρονα κορίτσια, που ο μόνος που μπορεί να τα στηρίξει είναι ο θείος τους, ο αδερφός τους, χωρεμένου του ποινικολόγου. Έλα όμως, Νίκο μου, με όλα αυτά που

0: Είχαν και αλήθεια να είναι, εγώ δεν λέω ότι είναι ψέματα. Με όλα αυτά που βγήκαν στην επιφάνεια, αυτά τα δύο παιδάκια στην εφηβεία 16 χρονών, τι χρωστάνε να τα γνωρίζουν αυτά, Νίκο? Δηλαδή, μα δεν σεβόμαστε τα παιδιά? Τελείωσε αυτό, σε τι ήταν, έφυγε. Ο άλλος πήγε το δρόμο της φυλακής ο δολοφόνος. Ο Ζυγκολό της Αθήνας. Ναι, ναι. Λοιπόν, επιχρήμαστε εδώ για τα χρήματα μαλώσανε. Ο 28χρονος ο δολοφόνος, ο Αιγύπτιος, ο οποίος ήταν σεσημασμένος και δεν μπορούσαν να τον βρούνε. Και τον βρήκανε. Λοιπόν, τελευταίες ειδήσεις. Μπράβο, έτσι. Το τελευταία ευκαιρία σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, τελευταία ευκαιρία σήμερα. Πάρτε το λογιστή σας για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις, πρόστιμο σε όσους καθυστερήσουν τις διορθώσεις και ειδικότερα σε κάτι ε και σε κάτι β και σε κάτι γ, Νίκο μου, είναι τα λάθη που μπορεί να μας κοστίσουν να πληρώσουμε πρόστιμα. Επίσης, να σας πούμε ότι δεν υπέβαλαν ποθενέσχες ή κατέθεσαν λευκές δηλώσεις 8.650 υπόχρεοι. Για να καταλάβουμε τι γίνεται και πού πάμε. Ο κύριος Ακελαρίδης επιτίθεται, δεν μπορώ να μην το πω, στον κύριο Τσίπρα από την αριστερά και λέει ότι καλά τώρα αυτή ήταν κολλητή, παιδιά, έτσι, πας παιδιός. Ο Τσίπρας βγάζει δεξί φλάς με τον πιο σαφή τρόπο. Θα ξυλώναμε, λέει, όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση, το νόμο Πυρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το λέει τώρα, τώρα τα λέει, λέει ο κύριος Τσίπρας, και δεξιά και αριστερά. Μάλιστα, μάλιστα. Περιμέναμε σένα να το πεις, κύριε Σακελαρίδη, γιατί εσείς τι τα λέτε, μόνο αριστερά? Όλοι σας λοιπόν, δεν υπάρχει πολιτική δεξιά και αριστερά. Όλοι σας τα λέτε όλα, πανταχώθεν. Με ευρυγωνία. Λοιπόν, εμείς, εγώ με τον Νίκο το Χαϊδά, θα σας ευχηθούμε να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Λίγο πολύ πάρτε και τα μέτρα τώρα, μην έχουμε τίποτα κακοκαιρίες. Ας το τσουσκώσω εγώ, μισή φορά. Ναι, λοιπόν, βροχή να έχει, Ντίνο, να μην έχει καταιγίδες και χαλάζια και τέτοια. Και πέσουν δέντρα και ιστορίες. Και μας κοπεί πάλι το ρεύμα, αυτό που το πας. Ντίνος Εξαρχάκης δίπλα μας είναι, παίρνει τις σκυτάλες. Άρα λοιπόν, μείνετε όλοι στη γραμμή σας. Σήμερα είναι η κλήρωση για το... την αγάπη μας, την αγάπη μας. Να τα δούμε, να τα δούμε, πες το κύριο Μπούτλα. Λοιπόν, να, λοιπόν, εγώ θέλω να πω τις ευχές μου στον κύριο Μπούτρα και στα κοτόπουλα εκεί να είναι καλά. Ντίνος Εξαρχάκης, μείνετε συντονισμένοι, Νίκος Χαϊδάς, γιατί θα γίνει η κλήρωση σήμερα και από ό,τι κατάλαβα μιλάμε για πολλούς λαχνούς, είναι πέντε.
1: Πέντε δίκλα.
0: Βραΐ, πρωινό φαγητό. Δηλαδή μόνο για να πας και να έρθεις. Ναι. Κοίτα, δεν λέει με το φίλο μου, λέει με τη φιλενάδα μου. Προσέξτε το να δεις την. Ελεύθερα, παιδί μου, τώρα μεγάλωσα. Δεν θα με μαλώσει η μαμά.
1: Και φεύγεις κανονικά και στον νόμο, δεν προλαβαίνεις να πας πρωινό.
0: Ναι.
1: Την Παρασκευή, τη Δευτέρα.
0: Θα πας.
1: Μισό λεπτό. Δεν προλαβαίνεις να φας πρωινό. Θα πας, θα αφήσεις τη βαλιτσούλα σου. Λοιπόν, θα κατέβεις κάτω, θες να φας.
2: Γιατί να μην προλάβεις να φας πρωινό, Ρεντίνο?
0: Αδιαλέγεις. Η lunch dinner. Ναι, ρε παιδί μου, θα πάρεις το άλλο πρωινό που θα φύγεις για να φύγεις. Μπράβο, ναι.
1: Άμα γίνει.
2: Έτσι, τώρα κατάλαβα.
1: Ο αγαπημένος μας ο κύριος Ντίνας, ο καρτενής έτσι στο Λεγκαντίν, είναι εκτός συνδιοκτητών ο Πέτρος. Λοιπόν. Και είναι και αελάρας και μας δίνει κιόλας.
0: Και έχουμε και πάρα πολλούς λαρισαίους που έχουν επενδύσει στο καρπινίς.
1: Λαρισαίους είναι γαμπρός, έχει πάρει την,
0: το
1: την αδελφή του, το οποίο έχουν κάλο ξενοδοχείο τα παιδιά, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ο Πέτρος είναι αελάρας και η οικογένειά του, τα πάντα όλα κτλ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν. Αλλά μας δίνει και την ευκαιρία βέβαια στους φίλους της ΑΕΛ
0: να επιλέξει
1: την ημερομηνία όταν θα είναι η ομάδα σου καρπενήσει και τα προετοιμάζεται από την ερχόμενη Τετάρτη που θα ανέβει πάνω στην πρωτεύουσα της Βρετανίας, αλλά δίνει και την ευκαιρία πάλι, δεύτερη ευκαιρία στους φιλάθλους, έτσι, να
0: θέλουν
1: να μείνουν κι άλλο βράδυ.
0: Ναι.
1: Σε καλή τιμή.
0: Σε ειδική τιμή.
1: Να το κολλήσουν. Μπράβο. Μαζί με το
0: τέλος. Ένα τριήμερο δώρο. Και πώς, και στο βουνό, έτσι. Άλλος Θεός εκεί.
1: Θα πας. Με το Λεγκαντίν τρέχοντας.
0: Τρέχοντας.
1: Με το Λεγκαντίν είναι ένα από τα πιο.
0: Πάρε οξυγόνο.
1: Έχεις πάει στο κύριο στο Λεγκαντίν.
0: Έχω πάει παντού.
1: Εσύ κοσμογυρισμένη.
0: Ντίνο, πάρε οξυγόνο. Ντίνο, πάρε οξυγόνο και για μας. Φέρε μας μια βαλίτσα οξυγόνο. Και δεν θα πάρει το Χαϊδά μαζί. Και δεν θα πάρει τον.
2: Όχι, ρε, μα. Ευρώπη από μακριά και αγαπημένη.
0: Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αγόρια μου, να περάσετε καλά, φίλες, φίλοι, να περάσετε καλά. Έρχεται επίσημα Κεντίνος Εξαρχάκης, την έχει πάρει ήδη τη σκητάλη. Πάμε σε διαφημίσεις και ξεκινάτε την κλήρωση, έτσι, φιλιά.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Το φετινό καλοκαίρι γεμίζει μουσική, τέχνη και ποίηση στον Δήμο Τεμπών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ απολαύστε τη μουσική παράσταση Συμπόσιον Ίνος Κέρωτας του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή στην Μπάρα Σικουρίου. Από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου, καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το καλλιτεχνικό χωριό μεταμορφώνει το Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης σε έναν ζωντανό χώρο δημιουργίας. Και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην πλατεία της Ραψάνης, ο διαγωνισμός ποίησης κορυφώνεται με βραβεύσεις και μια μοναδική μουσική βραδιά υπό το φως της Πανσελίνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Η δράση υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027.
2: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
3: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
2: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
3: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
2: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
3: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
2: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
3: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
2: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
4: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
5: Πω πω, νοστιμιά.
6: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
5: Όχι και ένα.
6: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
5: Έχω φάει.
6: Σιγά.
5: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
6: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
5: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
3: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
5: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
3: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
5: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
7: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
8: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
9: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
8: Τι το δίνεις?
9: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
8: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
11: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. χρειάζονται άμεσα
13: τον αξιόπιστο.
14: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
18: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
19: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
20: Παρηγγειλές.
19: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
20: Ε, είσαι φίλος.
19: Όχι εγώ, ο Λίλος.
20: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
19: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
20: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: αεράτος, φευγάτος, τρελαμένος τελείως. Έρχεται ο μεγάλος Φορτσατίνος. Μεγάλε Φορτσατίνο. Μεγάλε Φορτσατίνο γίγαντα. Ατελείωτε Φορτσατίνο. Καλημέρα στον τεράστιο Φορτσατίνο, παρακαλώ, σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου.
1: Τι μας έκανε σήμερα ο
0: πρόεδρος. Έρε κατόνια άρχοντα.
1: Άκουσε που δεν έχεις αναπτήρα.
0: Και μου έστειλε τα φίλε ένα κουτί αναπτήρες. Έτσι. Είμαι πολύ συγκινημένος στο καπιτέ μου Φορτσατίνο.
1: Άρα μεγάλε κατόνια.
0: Είναι από τα Νίκου στα Φορτσατίνο.
1: Όχι, ήταν ωραίο το σκηνικό.
0: Το σκηνικό, ναι.
1: Κατέβηκε ο Αχιλλέας του Τσούκας, τον ευχαριστούμε θερμά.
0: Που μετέφερε, μας έφερε τους αναπτήρες.
1: Λοιπόν, θα συνδεθούμε και τηλεφωνικά με τον Καρπενήσι. Α, πάρουμε τη γυναίκα του Πέτρο, την κάνει κρύο, δεν πειράζει. Αφού δεν σηκώνει τα τηλέφωνα αυτό. Να στείλω καλημέρα και στον Καραπάτσα και στο Ίκα, τον Δόκτωρ. Καλημέρα, γιατρέ μου.
0: Καλά είναι, καλημέρα και χαιρετίσμα. Μεγάλε ποντεκούδα, σφάλε, αγαπητέ μου Τάκη Αρκούδα, έγινε ένα κουτί αναπτήριες προσφορά
1: λοιπόν,
0: από το
1: 66-15-31-66-15-32-24-10 μπροστά. 66-15-31-66-15-32.
0: Αυτό που είπε ο Ντίνος, 66-15-31-66-15-32.
1: Μέχρι 10 και 4 για να κάνουμε την κλήρωση για τα δωμάτια στο Λεγκαντίν, έτσι μπορείτε να δηλώσετε
0: σήμερα. Σήμερα κληρώνει, παρακαλώ, Φορτσατίνο.
1: Λοιπόν, 10 και 4 ακριβώς θα κάνουμε την κλήρωση και θα μα δώσετε και τα τηλέφωνα. Θα επικοινωνήσουμε μετά το τέλος της εκπομπής. Θα σας δώσουμε τα τηλέφωνα που θα επικοινωνήσετε για να συνοηθείτε κτλ.
0: Ο Σώτης Βολάνη σήμερα, αγαπητέ μου Φορτσατίνο, λοιπόν, στη Μουριά Τρικάλων.
1: Στη Μουριά Τρικάλων.
0: Στη Μουριά Τρικάλων, παρακαλώ.
1: Πας.
0: Όχι, θα έχει βροχή σήμερα το βράδυ. Πού να πάω, ρε.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας.
0: Ο κακός χαμός έγινε, αγαπητέ μου Φορτσατίνο, χθες το απόγευμα 7 η ώρα στο Έλευση Αρίνα. Ο κακός χαμός, φίλε.
1: Ακριβώς. Πάρα πολλοί κόσμος.
0: Έτριβε τα μάτια του πρόεδρου.
1: Πάρα πολλοί κόσμος, έτσι.
0: Γύρω στο 5.000 ο Φορτσατίνο.
1: Ο πρόεδρος έκανε και βόλτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Σαλτάρισε τελείως.
1: Χαιρέτησε
0: και τον αγκαλιάστηκε με τον Τσαφραλή. Αγκαλιάστηκε με τον Δικόπουλο.
1: Χαιρέτησε και τους οπαδούς της ομάδας μας.
0: Με τον Τάσο τον Κολοφωτιά.
1: Σε θυμίζει λίγο αυτό κάτι έτσι. Λοιπόν, ωραίος είναι ο πρόεδρος, μια χαρά.
0: Είναι τρελός ο πρόεδρος.
1: Να πάνε όλα καλά, πες, για να όσο περισσότερο καθυστέρηση έχουμε και να αργήσουμε. Για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάρα πολύ ωραίος είναι. Πάρα πολύ ωραίος.
1: Ωραίος ο πρόεδρος.
0: Πάρα πολύ ωραίος.
1: Μου θυμίζει εποχές Πιλαδάκη, λέει. Μου θυμίζει εποχές Πιλαδάκη. Πάμε στη Μουριά Τρικάλων, λέει Σώτης Βολάνης.
0: Σώτης Βολάνης, φίλε. Αλλά τώρα να δούμε τι καιρό θα έχει το βράδυ, Μιχάλη. Λοιπόν, γεια σου Τάκη Μιχούλη, άρχοντα.
1: Πρωί-απόγευμα σήμερα προπόνηση στα δέντρα.
0: Πρωί-απόγευμα, σήμερα το απόγευμα, αύριο μόνο απόγευμα.
1: Μπράβο. Και τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα απόγευμα. Την Κυριακή όχι, την Κυριακή πρωί-απόγευμα.
0: Κυριακή πρωί-απόγευμα θα φορτά την ώρα.
1: Δευτέρα μόνο απόγευμα. Τρίτη κάνουν το πρωί και την Τετάρτη αναχώρηση για το Καρπενήσι.
0: Φύγαμε για το Καρπενήσι, παρακαλώ.
1: Περιμένοντας τον Αλμπάνι και τον Μακρύ, έτσι να ενσωματωθούν.
0: Περιμένουμε Αλμπάνι και Μακρύ να ενσωματωθούν στην ομάδα.
1: Εντάξει, είχε παλμό η Κερκίδα. Αποθέωσαν τους ποδοσφαιριστές, τους καινούριους. Μια καινούρια αρχή γίνεται για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Το μόνο σίγουρο, Φορτσατίνο.
1: Και στήριξη από τον κόσμο που θα κάνει το καθήκον του για μία ακόμη φορά και με το παραπάνω. Στην αγαπημένη μας ομάδα. Στείλω την καλημέρα μου και στον Δημήτρη τον Πατσούρα στην Τευσιθέα Λάρισας.
0: Έδωσε τα γκάζια του ο μεγάλος Φάρμα Πατσούρας χθες, αγαπητέ μου Φορτσατίνο.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι τα νεότερα μέχρι στιγμής. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ, αλλά τώρα δεν ξέρω αν θα γίνουν άλλες μεταγραφές ή όχι, όσον αφορά βέβαια για να προλάβουν να πάνε στο Καρπενήσι. Με απόλυτη μυστικότητα γίνεται ό,τι γίνεται στην ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και έτσι πρέπει να σεβαστούμε και εμείς που είμαστε στα μικρόφωνα ή στο ρεπορτάζ για το γεγονός ότι η ομάδα ολοένα και ενισχύεται περισσότερο, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι ολοκληρωμένο και το ρόστερ στο Καρπενήσι. Είμαι το κατέβα από την πρωτεύουσα της Βρετανίας να γίνει το σκηνικό το οποίο θέλουμε όλοι μας με αγάπη, έρωτα και λατρεία. Συνομιλήσαμε και καλωσορίσαμε και τον.
0: Χρόνια πολλά, αγαπητέ μου Φορτζαντίνο, να πούμε στο μεγάλο γίγαντα Αελάρα Κάργα μέχρι το Κόκαλο, το μεγάλο Σωτήρη Δήμο που έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά σου, Σωτήρη.
0: Χιλιόχρονο και πάντα δυνατό και λεβέντη, αγαπητέ μου Φορτζαντίνο.
1: Σωτήρη Αρουστάκη αυτό με την ομάδα. Ο Ρικόπουλος είναι Λάρισα, ρε.
0: Ο Ρικόπουλος φιλαράκι ήταν ξυρισμένος χθες στην Τρίχα, φόρεσε αρωματάκι και αγκαλιάστηκε με τον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάτε και τη Χοροσπερίδα 1η Αυγούστου, έτσι, στη Μαρμάριανη. Χήμαρος Μαρμάριανης, μια ομάδα, μια ιστορία που θα τιμήσει βέβαια και τους αείμνηστους.
0: Χαιρετίσματα πολλά από τον Γιώργο από το Μακρυχώρι Φορτζατίνο.
1: Περίμενε μπουρά για να μιλήσω με τα Πατριάρχης. Με τραβόλτα.
0: Καλημέρα τεράστια, Διογέννη, ατελείωτε.
1: Θα βγει ο Κουτσοδήμος τώρα για να μας βάλει χέρι πάλι που λες καλημέρες. Θα βγει ο Κουτσοτρίχας και θα μας βάλει χέρι ο Δήμαρχος. Λοιπόν, Κλαρίνο, Χρήστος Προξιλιάς, τραγούδι, Τάκης μέσα, τα λέω καλά.
0: Για επανέλαβε Φορτζατίνο για να εμπεδώσω.
1: Πώς την κάνει πλάκα.
0: Όχι.
1: Κλαρίνο Χρήστος Χροξιλιάς.
0: Ψωμί ελιά και κλαρίνο χροξιλιά.
1: Τραγούδι η Σοφία η Μπακάλογλου.
0: Σοφία Μπακάλογλου Φορτζατίνο.
1: Είναι φωνάρα, την ξέρω τη Σοφία. Ναι.
0: Την ξέρει τη Σοφία ότι είναι.
1: Ξέρω τη Σοφία, ρε φίλε, ναι, εντάξει. Λοιπόν, τραγούδι και ο Τάκης ο Μπέσας με το θρυλικό μουστάκι και μπουζούκι ο Κύπριος. Μια ξέχαση βραδιά, σας περιμένει ο Χήμαρος Μαρμαρίνης.
0: Σου έβαλα λίγο τι κλαρίνο έβαλα από τον μεγάλο ψωμί ελιάγα, κλαρίνο Φοξιλιά.
1: Ναι, όμως δεν κάναμε μια αφιέρωση τες που ήταν αφιερωμένη σαν ελέγχος χώρος τιμής και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ, Φορτζατίνο.
1: Για τον Στελάρα τον Καντόνια. Δεν βάλαμε λίγο τα παιδιά, ένα ρεφρένο τουλάχιστον από αντρική φωνή να το βάλεις. Λίγο τα παιδιά
0: από Σαμαρίνα. Αντρική το έβαλα, Φορτζατίνο. Δεν το πήρες χαμπάρι εκείνη την ώρα γιατί έψαχνες πόση ώρα είναι η διαδρομή για το αυτόνομο. Ναι. Δεν το πήρες χαμπάρι.
1: Τελικά.
0: Πόσα λεφτά είναι, 40 ευρώ είναι, 50 ευρώ πόσα είναι, Φορτζατίνο.
1: Τελικά
0: εντάξει, ένα πινιντάρι.
1: Τώρα ναι, μετά θα σας βάλει, θα του βάλει ένα ρεφρέν. Από το εργοστάσιο Σίδηρο Σπυράλη και άλλος λάμπος. Καλημέρα σα, βρέμε. Κουτσοτρίχα να λέμε καλημέρα. Μπορούμε να στα επιχειρήσει, ναι, ή όχι.
0: Σήμερα σου δίνει την άδεια ο Αρκούδας.
1: Εντάξει, ο Αρκούδας είναι. Σαρά είναι. Αετός. Αετός. Έλα, τα πάντα όλα.
0: Πάρε Φορτζατίνο, πάρε.
1: Χθες έστειλα και ένα μήνυμα στον Μπάμπη του Γκάτσικα.
0: Τον κλαρινίστα.
1: Τον κλαρινίστα, ναι. Έτσι, τον έστειλα γιατί είχε γιορτινέθλια. Και είναι μαζί του Παπαμαθαίου και Μαλώνα να ανεβάσανε.
0: Με τον Μιχάλη τον Παπαμαθαίο μαζί, το μεγάλο Μισελ τον Γίγαντα.
1: Και ήταν στην προκή και ήδη. Καλά, δεν πειράζει. Τα πάντα όλα λένε.
0: Τα πάντα όλα, Φορτζατίνο.
1: Με έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα, έτσι, η αδελφή του Στέλιου του Βασιλόπουλου, του θρυλικού Μακαρόνα, από τα Ταμπάτικα.
0: Μακαρόνα, ρε.
1: Φίλε, με πήραν τα δάκρυα καλή και τα παράπονα. Με έστειλε ένα μήνυμα. Ανέβασα έτσι αυτό που ανεβάσαμε χθες εδώ με το, για τον Στελάρα τον Καντώνια, τον αείμνηστο Μεργέτη, τα πάντα όλα ό,τι και να πούμε θα είναι πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, και ήταν τιμή μου που το γνώρισα και τους συνεργάτες του, έτσι. Λοιπόν, και με έστειλε και ένα μήνυμα γνωστός επιχειρηματίας που έπαθε ζημιά, ο Τίμιος ο Φλώρος. Λοιπόν, μου έστειλε ένα μήνυμα αυτά που λέγαμε χθες για τον και μια σαν αλέξη του όρου τιμή για τον Στελάρα τον Καντώνια. Με έστειλε και ένα μήνυμα, τα πολλά πάρα πολλά μηνύματα από εδώ από Λαρισαίους συμπολίτες μας και όχι μόνο που ήρθαν στο κινητό. Και ο Τίμιος ο Φλώρος έστειλε ένα μήνυμα να του ζήσει ό,τι άφησε πίσω του, λέει. Ο άνθρωπος που αγαπήθηκε τόσο πολύ. Αυτό είπε και ο γνωστός επιχειρηματίας. Ένα από τα μηνύματα που μου ήρθαν χθες από τον γνωστό επιχειρηματία, το Θύμιο τον Φλώρο, το φίλο μου. Λοιπόν, πέπατε και ζημιά να είναι καλά ο άνθρωπος, μακάρι να πάνε όλα καλά. Για τον Ευεργέτη, για τον άνθρωπο πάνω απ' όλα, Στελάρα Καντώνια. Αλλά και ένα μήνυμα ακόμα πιο συγκινητικό από την αδελφή του που είχε την ψάθα στα Ταμπάτικα, ρε. Λοιπόν, και πόσες κοπέλες κάνανε την πρίκα τους με το να δουλεύω στο εργοστάσιο του Πάντα. Είχε δουλειά στα Ταμπάτικα για όλους. Φτιάξανε οι άνθρωποι σπιτάκια, έγινε μια σωστή επιβίωση. Ήμουν πολύ μικρή, όμως θυμάμαι το αφηρικό. Λέγανε και εγώ κοιτούσα, δεν αδίκησε ποτέ κανέναν. Καλή ανάπαυση. να έχει τις ευχές από όλους αυτούς που τους έδωσε απλόχερα δουλειά και ανθρωπιά. Ένα ακόμα μήνυμα, έτσι, συγκινητικό για τον μεγάλο αυτόν παράγοντα, για τον μεγάλο αυτόν Ευεργέτη. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε θα είναι πάρα πολύ λίγο, αιωνία του η μνήμη. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Καλημέρα, καλημέρα και στον, στο Θήμιο το Φλόρο από το ραδιόφωνο της TRT. Είμαστε ζωντανά στον αέρα, και φυσικά βέβαια σε όλο το επιτελείο του, να είναι καλά, και φυσικά βέβαια να επιστρέψει δρυμύτερος μετά τη ζημιά που έπαθε το εργοστάσιο. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32. Υπομονή, θα κάνουμε την κλήρωση μέχρι στιγμής.
0: Πόσα άτομα είναι, Ντίνο, στην κλήρωση?
1: 23 συμμετοχές.
0: Μάλιστα.
1: 23 συμμετοχές.
0: Ντίνο, βάλε και τον, και τον Βασίλη του Κουκούτσι μέσα. Και ο Κουκούτσι μέσα. Ναι, έτσι, μπράβο.
1: 24.
0: Βάλε το μεγάλο Κουκούτσι.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου, Κουκούτσι, γίγαντα.
1: Έχουμε και δύο δωράκια από το
0: φίλο. Ένα.
1: Βασίλη Κουκούτσι. 66-15-31, 66-15.
0: Γραμμή στον αέρα, Φορτζαντίνο.
1: Είπαμε δωρεάν από το ξενοδοχείο Λεγκάτι. Η μία βραδιά με πρωινό και ένα γεύμα, ένα ή δίπλο θα επιλέξετε εσείς.
0: Έγινε αντιληπτό Φορτζαντίνο. Ναι, ναι. Γραμμή στον αέρα.
1: Ναι, πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, καλημέρα, με ακούτε?
1: Καλημέρα, σας ακούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Είμαι η Παρασκευή από Άγια Ναργύρη.
1: Από Αγίους Αναργύρους, μάλιστα.
0: Αελάρα, κάργα Παρασκευή από τους Αγίους Αναργύρους.
2: Πολύ
1: αελάρα.
0: Μπράβο, Παρασκευή μου.
1: ΑΕΛ ξέρω ψωμί
0: και για να μπει στην κλήρωση για το ξενοδοχείο Λεγκαντίν, Παρασκευή μου.
2: Εννοείται.
1: Πες μου επώνυμο.
2: Αρβανίτου.
0: Παρασκευή Αρβανίτου, παρακαλώ. Ποιο νούμερο έχει?
1: Με το νούμερο. Παρακαλώ. Ναι, μ' ακούτε?
2: Ναι.
1: Με το νούμερο 25.
0: Με το νούμερο 25, Παρασκευή μου.
2: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά και για την Κυριακή που γιορτάζεις, Παρασκευή.
2: Ευχαριστώ,
0: να σε καλά Παρασκευή μας. Πώς?
1: Τι?
2: Είπε σταρτίσκι στο μαγαζί, αλλά δεν σε είδα. Δεν σε πήρα και εσύ ποτέ άνοιξα ένα μαγαζάκι εδώ στο Αγίου Αναργύρους.
0: Α, έχεις, τώρα για θυμίσαι μου.
1: Τι μαγαζάκι έχεις? Τσίπρο έχεις?
2: Τσίπρο
1: δύσκολο
2: λίγο, αλλά εξαιρέσεις κάνω.
1: Καλέ, τι μαγαζί έχεις?
0: Τι μαγαζί, Παρασκευή μου?
2: Και το απόγευμα
1: ξεσταριά. Oh! Yeah, δεν έχεις Τσίπρο, καλά, για το μεσημέρι.
0: Άρα φύγε από τώρα Τσιπροφουνιά, να πούμε. Άσε μας. Και ψησταριά λέει το απόγευμα η Παρασκευή στους Αγίους Αναργύρους.
1: Καλημέρα, Κασίδης Αλφα Εψιλον.
0: Με την πρώτη ευκαιρία, Παρασκευή μου.
2: Θα σας περιμένω, παιδιά, θα σας περιμένω.
0: Να σε καλά, Παρασκευή μου, με το νούμερο 25.
2: Ναι,
0: ακριβώς. Να σε καλά, Παρασκευή μου. Σε λίγη ώρα θα γίνει η κλήρωση.
1: 66-15-31.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά για την Κυριακή.
1: 66-15-31, 66-15-32, όπως ακριβώς η κυρία.
0: Το καμάρι του Περαμάχαλου, φίλε. Κολώνα του Περαμάχαλα.
1: Ακριβώς όπως η Παρασκευή, κυρία Παρασκευή, που γιορτάζει την Κυριακή. Χρόνια πολλά από καταβολικά τη έδωσε εδώ ο Πατριάρχης. Λοιπόν, να στείλουμε τις καλημέρες. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά στα εξωτερικά συνεργεία. Δε είδε η άλλο, δε τα πάντα όλα. Δήμος Λαρισαίων, στους οικοδόμους, όσους εργάζονται στην Ήπετρο.
0: Και Δήμος Τυρνάβου για το φίλο μας τον Γιώργο Σαντήρναβο.
1: Αρκετή μεγάλη βρόχα λέει, έτσι λένε τα ταλαβέρια. Λοιπόν, και τα μερομία πέλεγε και ο άλλος ο σπουδαρχίδης όταν έκανε κουμπές και παραμύθια στην τρίτη ηλικία. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Γραμμή,
1: τι πάει το τηλέφωνο, Νίκο μου? Καλημέρα. Πώς τα προλαβαίνεις όλα, ρε? Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, Δυνάρα μου.
1: Και η άλλη γραμμή χτυπάει.
0: Δεν χτυπάει.
1: 66-15-31, 66-15-32. Ποιος είναι?
4: Έλα, είναι ο Κώστας Δρένης.
1: Κώστας?
4: Δέλτα ρο έψιλον νι.
0: Δρέλης.
1: Δρέλης. Με το νούμερο 26, Κώστα μου, επιλέγετε εσείς πότε θα πάτε σε όλο το χρονικό διάστημα που θα είναι η ομάδα στο Καρπενήσι. Ναι, Κώστα μου.
4: Το λάμδα κάτω νι. Νι.
1: Δρένης.
0: Α, Δρένης. Δρένης.
1: Δρέντα, ρο, έψιλον, μη, ήτα, σίγμα. Εντάξει. Έγινε, Κώστα μου, να είσαι καλά και στην οικογένειά σου.
4: Να είσαι καλά, παιδιά μου.
1: Βάλτε κι άλλους, άμα υπάρχουν ταυτότητες, να υπάρχει αρκετή, να υπάρχει ταυτότητα. Γνωστούς.
0: Πώς δεν υπάρχει ταυτότητα, Φορτζαντίνο, χωρίς ταυτότητα και κουφούριο κόσμος.
1: 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Εξάλκο, στη Διοκαρπέτ, σε όλα τα επιτελεία εκεί, τα πάντα όλα λέμε. στους εξοπλισμούς καταστημάτων Γουνέλλας, στον αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων Γουνέλλας, στα λατομεία Τυρνάβου, στη Λελάντ Στόουνς, με μηχανική ζώνη.
0: Γραμμή στον αέρα, Κωνσταντίνο.
1: Στα Κορτόπουλα Πίνδος και είπαμε βέβαια στο βασιλιά του Κρέατος, στην Κασίδης ΑΕ. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Την άκου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Καλημέρα.
3: Θεοδόσης Μιχάλης.
1: Θεοδόσης.
0: Δεδούσης. Μιχάλης Δεδούσης.
1: Μεγάλης, ναι.
0: Μιχάλης Δεδούσης.
1: Με το νούμερο 27, Μιχάλη μου.
3: 27, οκ. Okay.
1: Ναι, περιμένεις και εσύ για την κλήρωση, έτσι. Θα την πραγματοποιήσουμε αν δεν βγει ο...
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Ο Λεγκαντίν. Για να δούμε, γιατί τον παίρνουμε τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Λοιπόν, είναι σε αναμονή η κλήση. Να πάρουμε τον Πέτρο τον Τίνα. Έτσι έχει τον συνδιοκτητών του ξενοδοχείου, του πανέμορφου φραπικού ξενοδοχείου Λεγκαντίν. Να τους πιάτω όλο το καρπινίσι. Θα γουστάρετε μια
0: βράδυ. Γραμμή στον αέρα, Φορτατίνο.
1: Να τη συνδυάσετε και με άλλο βράδυ. Έτσι θα βρείτε συμφωνία. Εκεί παρακαλώ, καλημέρα, ναι.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Νικόλα, ο Λάμπρος είμαι.
0: Λάμπρο, καλημέρα, τι κάνεις, ε.
5: Καλημέρα, παλικάρια, καλά.
1: Να σε βάλουμε στην κλήρωση.
0: Ε, αλίμονο, πώς θα το βάλεις.
1: Πες μου λίγο ονοματεπώνυμο, σιγά.
0: Λάμπρος.
1: Κάτσε να το διαφού. Ναι.
5: Ζαχαρός Λάμπρος.
1: Ζαχαρός.
0: Λάμπρος Ζαχαρός.
1: Με το νούμερο, μισό λεπτό λίγο, Λάμπρο μου. Με το νούμερο 28. Λάμπρος Ζαχαρός, έτσι, Χαϊδά.
0: Ναι, Λάμπρος Ζαχαρός με το νούμερο 28. Όλοι καλά, Λάμπρο.
5: Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, Λάμπρο.
1: Νούμερο 28.
0: Νούμερο 28, Λάμπρο.
1: Έγινε, Λάμπρο.
5: Τώρα θα γίνει η κλήρωση.
1: 10 και 4.
0: 10 και 4.
1: Σε 10 λεπτά περίπου, 12 λεπτά από τώρα θα την κάνουμε εδώ. Άμα δεν μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον Πετράκο, τον Τίνα, τον Γίγαντα, καλημέρα στο Μάρκετ Μπαταρία.
0: Να σε καλά, Λάμπρο.
1: Να σε καλά, Λάμπρο μου, και στην οικογένειά σου. Καλημέρα στο συνεδρίο αυτοκίνητο Μπάμπη Κάσεβη. Στα οπτικά Κυριάκο Ζουτζαηλία στην Κύπρου 20, όπω πάντα, στο προσύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο. Σταμάτης Καρπούζας, στο κέντρο της Λιάζας, στη μάγη που σας κάνουν με δώρα. Θα βάλεις ένα ρεφρένε, μου λέει εδώ, μου λένε από το εργοστάσιο Σίδηρο Σπιράλ. Στείλουμε την καλημέρα μας, να σας βάλει τώρα γιατί μας το έβαλε και χθες.
0: Τι ρεφρέν θες, Φορτσαντίνο? Πόσο ρεφρέν?
1: Τα παιδιά της Αμαρίνας, λέει εδώ. Αδερφή Τσολάκη, Γεία Πλάτ, καλημέρα στο εργοστάσιο, στο τέρμα της Λεωφόρου Σωκράτους, στο αδερφό Τσολάκη, στον Νικόλα, στα αδέλφια, στον παπά Τσολάκη, τα πάντα όλα. Καλημέρα, καλημέρα όλη μέρα στην. Τα ψηφία Λάρισα στην κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη και σε όλο το επιτελείο της. Γεωρικά προϊόντα, μεσητήριο γεωρικών προϊόντα, τα πάντα όλα. Καλημέρα σας, κυρία μου, καλημέρα σας και σε εσάς. Καλημέρα στο φούρνο. Μας έχουμε και δύο δωράκια να δώσουμε. Δεν το δώσαμε στην Παρασκευή, είδες, κάναμε. Λοιπόν, έχω δύο δώρα από το φούρνο Evans. Έχω μία τούρτα ενός κιλού.
0: Έχεις τούρτα, Δίνο!
1: Και έχω και ένα πρωινό, θα τα δώσουμε. Θα τα δώσουμε. Εγώ κολέτσο, μα την Παναγία θα σε πάρω από πίσω.
0: Όχι, μην το παίρνει, μην το παίρνει. Μην το παίρνει, μην το παίρνει.
1: Πάμε σε μια γραμμή. 66-15-31, 66-15-31.
0: Γραμμή 31, Φορτατίνο.
1: Πίσω, καλημέρα στη γραμμή, ναι.
6: Είμαι ξανά η Παρασκευή,
1: Ερικ. Έλα, Παρασκευή μου, δεν έχει ξανά πάρει δώρο, εσύ.
6: Όχι, δεν θα πάρω τα δώρα.
1: Έλα.
0: Την τούρτα, την τούρτα.
1: Καλέ, έχει ξανά πάρει από την εκπομπή.
0: Τι λέει, όχι, ρε. Την τούρτα Παρασκευή, την τούρτα!
1: Ωραία, στείλε κάποιον να πάρει εδώ.
0: Μέχρι τις 12 η ώρα Παρασκευή, την τούρτα!
1: Σήμερα μέχρι τις 12 η ώρα, ακούς!
6: Σήμερα,
1: την να ακούς.
0: Ναι, ναι, άκουσε, την είπα, ρε.
1: Ωραία, Παρασκευή, εντάξει.
0: Λοιπόν, περιμένουμε Παρασκευή ακούς, μέχρι τις 12. Έγινε, γραμμή 2.
1: Στον φούρνο Εύας.
0: Γραμμή 2.
1: Δεν είναι μόνο η τούρτα, είναι και το καφέ με το πρωινό. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
7: Α, για την κλήρωση.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ, το όνομά σας.
7: Βολιώτης,
1: το μικρό σας.
7: Κάπα, Κώστας.
1: Βολιώτης Κώστας, με το νούμερο 29, κύριε Κώστα. Ο γνωστός Κώστας.
7: Ναι, καθημέρα σας ακούω, φαρσάλουμε το.
1: Α, φαρσάλουμε.
0: Ωραία, Κώστα. Καλημέρα, ρε Κώστα.
1: Να είστε καλά, κύριε Βολιώτη, και η οικογένειά σας. Αελάρα Κάργα, πάμε στην επόμενη γραμμή.
7: Φόρτσα.
1: Με το νούμερο 29, θα θυμάστε, κύριε Βολιώτη.
7: Τι ώρα θα γίνει,
1: Τώρα, σε λίγο, σε 10 λεπτά περίπου.
7: Ναι, στο ράδιο θα τα ακούσουμε.
1: Ναι. Καλημέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
8: Καλημέρα.
0: Πρόεδρε!
1: Ποιος?
0: Πρόεδρος.
1: Πάλι ο Πρόεδράρας. Γεια σου, Πρόεδράρα. Όλους οι Πρόεδρους πάμε. Πάμε από Πρόεδρο σε Πρόεδρο. Ο Κοσμίδης είναι, έτσι. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
8: Για καλημέρα, πήρα κλήρωση, εγώ δεν θέλω.
1: Έγινε, φυλάκια πολλά. Πάμε, να μην χαλάξουμε την ροή της εκπομπής. 66-15-31, 66-15-32. Μόνο όσοι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση.
0: Γραμμή στον αέρα,
1: καλημέρα,
0: Φορτατίνο.
1: Καλημέρα, παρακαλώ, καλημέρα.
8: Έλα, Ντίνο, τι θα με κάνεις, θα με πάρεις από πίσω.
1: Σουσούρα, κλείστον, κλείστον.
0: Τον έκλεισα.
1: Καλημέρα.
0: Έδωσε το λίγο Ντίνος.
1: Καλημέρα, 66-15-31-66-15-32-24-10. Τώρα τι έχεις, καρμανιάσουν το Γιουργάκη τώρα. Λοιπόν, αυτός έγινε χειρότερος από τον Φιλιππίδη.
0: Κάργα, Τάσος Φιλιππίδης.
1: Χειρότερος έγινε.
0: Μαρίκα
1: σου βάρεψε.
0: Μαρίκα σου βάρεψε, φίλε.
1: Κερκίδες, εξέδρες, τα πάντα όλα στο δεύτερο χιλιόμετρο. Λέει σας
0: αλλού. Τα πάντα όλα, Φορτατίνο.
1: Καλημέρα στο Σάκη το βράδυ, καλημέρα και στον Ιω. Καλημέρα και σε όλο το επιτελείο. Στους ακροβάτες, τι είδες πάλι πες.
0: Ένα καλό θέμα, Φορτατίνο.
1: Για πες, έχουν καμιά είδηση.
0: Όχι.
1: Έρχεται μεταγραφή, λέει καινούργια. Άσε ρε φίλε, πες, άμα δεν έχει μεταγραφή, πιες και πες την εσύ τη μεταγραφή. Άμα δεν δούμε, τι να πούμε. Τι είμαστε, καλημέρα στο υπερπολιτελέστατο Τσιπουράδικο Μουργέ στην Ιωαννίνων 168. Καλημέρα, είπαμε και στα City Taxi και στα Taxi Ραντιταξί. Στο αστικό κτέλ άρεσε σε όλα τα παιδιά που είναι υπηρεσία. Ο Βάγιος, εσύ πήρε κάνει τηλέφωνο σήμερα το πρωί.
0: Ο Βάγιος είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Καλημέρα.
0: Και ο Βάγιος Ψηλός από την Νίκαια. Και Γιώργος Λιάρος και Γιώργος Νότας.
1: Στεγανά από Φράξεις. Καλημέρα, Σάκη. Καλημέρα σε όλο το επιτελείο. Τα πάντα όλα. 66-15-31-66-15-32-24-10 μπροστά. Στο τηλέφωνο το οποίο. Ναι, λοιπόν. Άιτε πάλι. Άιλα ρε, κοκό. Έλα γιατί θα σου δώσω μια με τον μπαστούνι και θα σε σπάσω το κεφάλι.
0: Όχι Ντίνο, όχι, όχι βία Ντίνο, λοιπόν, όχι.
1: Λοιπόν.
0: Όχι Ντίνο.
1: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας,
0: Μαρτύρα,
1: στην πλατεία τόσο. Λοιπόν,
9: έλα,
1: καλημέρα σας.
9: Ελάρα, Ελάρα παντού.
1: Α, Ελάρα παντού. Πες μου όνομα.
9: Σακελαρίου Ιωάννης.
1: Για την κλήρωση έτσι.
9: Ποιο?
1: Για την κλήρωση λέω.
9: Ναι, αγόρινα.
1: Με το νούμερο 30 κύριε Σακελαρίου.
9: Α, το νούμερο 30, έτσι.
1: Να το θυμάσαι, για να σε 10 λεπτά, 8 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση. Συνδεθούμε τηλεφωνικά.
9: Όχι, όχι.
1: Θα βγάλουμε κάποιο βετεράνο εδώ να τραβήξει την
9: κέντρη.
1: Έγινε και εσύ, να είσαι καλά. Και εμείς ευχαριστούμε
9: θερμά.
1: 66-15-31-66-15-32. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Στελάρα τον Χοντρόπουλο. Στην πλατεία του ΟΣΕ. Έτσι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τα πάντα όλα ανοιχτά. Έτσι, με καφεδάρες, με ό,τι γουστάρετε, με ζευγάρι.

0: στο 6615-31, 6615-32 με ένα απλό τηλεφωνηματάκι. Μπαίνετε στην κλήρωση. Είπαμε 5 δίκτυα θα κληρώσουμε από το ξενοδοχείο Λεγκαντίνη. Μια προσφορά έτσι των ιδιοκτητών τους αυτής έτσι φοβερής. Όπου θα πάρετε πλάκα, λέει, βλέπετε όλο το Καρπενήσι, λέει, από πάνω το βλέπεις πιάτο όλο το Καρπενήσι. Τα πάντα όλα λέμε, έτσι κανονικά και με τον νόμο. 66-15-30.
1: Γραμμή στον αέρα, Κωνσταντίνο.
2: Θα συνδυάζεται, έτσι. Θα συνομιλήσετε, θα συνοηθείτε με τον κύριο Πέτρο Δίνα, εκ των συνοηθητών, και θα... αν θέλετε να μείνετε κι άλλο.
1: Γραμμή στον αέρα, Κωνσταντίνο.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλε.
3: Καρακώστα,
2: Ζήσεις. Ζήσεις Καρακώστας με το νούμερο 31.
3: Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου. Και αν υπάρχει άλλο συγκινικό πρόσωπο με ταυτότητα, μπορείς να το βάλεις και αυτό στην κλήρωση. Άμα θέλεις, όσο πιο πολύ είστε, τόσο καλύτερα είναι για όλους. Παρακαλώ, πάμε στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα, Ζήσεις. Yeah.
2: Λοιπόν. Θα το μπουκάρω το βουλέψω,
1: Όχι, ρε. Όχι, μην τον πειράζεις. Μια χαρά, παιδί είναι.
2: 66-15-31. Με το νούμερο 30, βάλαμε το Google έτσι, με το νούμερο 32, εντάξει.
1: Ωραία. Ναι, Google έτσι, βάλ τον δύο νούμερα.
2: Με το νούμερο 32.
1: Βάλ τον δύο νούμερα το Google έτσι.
2: Γιατί επειδή είναι μισή μερίδα γι' αυτό. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Όπως πάντα τα δικά σας, έτσι, τηλεφωνικά νούμερα. 69-09-149-686, κύριε Χαϊδά.
1: Τι είναι αυτό, Φορτζαντινό?
2: 69-09, σύνδεση με Καρπενήσι.
1: Μισό λεπτό, επανέλαβε το λίγο, Φορτζαντινό.
2: Ή θα αφήσουμε 5 λεπτά ακόμα, έχουμε 5 λεπτά.
1: Τέσσερα λεπτά ακόμα, Φορτζαντινό.
2: Βάλε και Ντασιό στην κλήρωση. Τι όνομα, το μικρό το όνομα ποιο είναι?
1: Τι μικρό όνομα έχω εγώ?
2: Ντάσιο
1: ή Ντάσιο. Μπορεί να είναι και Ντάσιο, Δινό.
2: Ντάσιο Μιχάλη, με το νούμερο 33.
1: Μιχάλη Ντάσιο.
2: Ωραία. Με το νούμερο 33. Θα δίνετε και ηλεκτρονικά.
1: Μιχάλης Ντάσκιος.
2: Στον Νίκο το Χαϊδά, κανονικά και με τον νόμο, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Καλημέρα και στο εργοστάσιο Σιδηροσπυρά, Λέτσι. Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου. Καλημέρα στο βασιλιά του κρέατος Γκασίδης ΑΕ. Όπως πάντα.
1: Αλούρε.
2: Στον αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων Γκουνέλα, στη Φάρμα Νότα, στην Τακούδη ΑΕ. Στο κέντρο χρώματος, συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service, στο Φούρνο Εύα, στα Κοτόπουλα Πίντος. Πολύ μεγάλες καλημέρες όπως πάντα. Και φυσικά βέβαια στο οπτικά Κυριάκος Κουτζαηλίας, στο κέντρο Ισλάζιας, στον οπτικό οπτομέτρη τον Νικόλα του Κουτζαηλία. Έχουμε άλλα 3-4 λεπτά στη διάθεσή μας μέχρι να συνδεθούμε τηλεφωνικά. Αλλιώς, άμα δεν τα καταφέρουμε με τον Πετράν, γιατί δεν το βλέπω να σηκώνει τα τηλέφωνα. Λοιπόν, θα προσπαθήσει και ο Νίκος ο Χαϊδάς από το σταθερό τηλέφωνο να του πει και την καλημέρα του ο Πέτρος, που είναι και, είναι και φανατικός ακροατής του Νίκου του Χαϊδά. Δεν μπορούμε να το
1: και κάνουμε. Ο Μανώλης ο Κωστόπουλος μέσα, Φορτζαντίνο, χαιρετίσματα. Και ο Παλάσκας, ωραία Παλάσκα, γεια σου Αλμπέρτο. Με τις πατατράρες σου.

0: συνεννόηση με τον κύριο Πέτρο Ντίνα, έτσι στο τηλέφωνο, για να πότε θα θέλετε να πάτε. Την άλλη Τετάρτη ανεβαίνει η ομαδάρα μας, η καψούρα μας στην πρωτεύουσα της Βρετανίας, για να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Καλημέρα, καλημέρα, έτσι, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα με υγεία, πίστη και ελπίδα, μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Νικόλας. Ο μεγαλύτερος παράγοντας που πέρασαν, λέει, το είπαμε και χθες, ήταν μια εκπομπή ελάχιστος φόρος τιμής στο μεγάλο Στέλιο Καντώνια. Λοιπόν, πώς λέει. Πάμε σε μια γραμμή ακόμα, 66-15-31, 66-15. Αύριο θα έρθουν μακρύς Αλμπάνες, δεν ξέρω, περιμένουμε. Πάμε σε μια γραμμή ακόμα.
1: Γραμμές στον αέρα, Φορτατίνο.
0: 66-15-31, 66-15-32. Δίνετε ονοματεπώνυμο, σας βάζουμε στην κλήρωση. Σε λίγο,
1: μισό λεπτό, Τίνο.
0: Παρακαλώ, Νίκο μου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, για το διαγωνισμό παίρνω.
1: Ναι, το όνομά σας, κυρία μου. Επανέλαβε λίγο. Ανοιχτός έχω. Επανέλαβε λίγο το επώνυμό σου.
0: Βλέπεις, δεν ακούσεις.
1: Βρε, σταμάτα να μιλάς, δεν την οπαρέ. Για πες μου, Βασιλική, πάλι το επώνυμο.
2: Τσικρίκα
1: Βασιλική. Βασιλική Τσικρίκα.
0: Αμέσως, κύριε. Αμέσως, Πατριάρχη. Βασιλική.
1: Ποιο νούμερο θα έχει η Βασιλική?
0: Περίμενε. Με τρέχει, κυρία Βασιλική μου.
1: Σιγά που τρέχει.
0: Ναι, δεν τρέχω. Τα χιλιόμετρα. Λοιπόν, κυρία Τσικρίκα, Τσικρίκα, με ακούτε?
2: Ναι, ναι.
0: Με το νούμερο 34, απέναλαβε λίγο.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά και
1: έχουμε να πάρει και ο σύζυγος γλυκό ακόμα, Ντίνο.
0: Αφού τα δώσαμε
1: στην κυρία Παρασκευή. Αν τα δώσαμε στην Παρασκευή. Έγινε, Βασιλική μου, καλημέρα.
0: Τα δώσαμε στην κυρία Παρασκευή.
1: Να, τα πήρε η Παρασκευούλα. Τα πήρε η Παρασκευούλα.
0: Ακούει την εκπομπή, έτσι. Πας και μας βάλει κανένα καλό μισέ. Λοιπόν, άρε Πέτρο, σήκωσε το. Α, πάρουμε ποιο μάλλον έχουμε να πάρουμε. Σε λίγο. Ποιο να πάρουμε, θες?
1: Εσύ αποφασίζεις, Φορτατίνο. Εσύ αποφασίζεις, πως έλεγε παλιά και αυτός.
0: Πάρ' το Μιχαήλ. Για πάρε λίγο στο σταθερό, ρε, πέμε σου κόσο.
1: Για πες το νούμερο, Φορτατίνο.
0: 69-09.
1: Κάτσε ρε.
0: Άλλο μπλουζάκι αυτό, καινούργιο, για να δω λίγο.
1: Περίμενε, ρε. Λοιπόν, για πες το νούμερο πάλι, Φορτατίνο.
0: 69-09.
1: 69-09.
0: 149.
1: 149.
0: 686.
1: 686. Για να δω. Για να δούμε τι θα δούμε.
0: Χαϊδά. Είσαι γιγάντας, ρε μου. Είσαι γιγάντας. Μεγάλος. Συγγνωμία, μεγάλη, ρε φίλε.
1: Η κλίση σας προωθείτε.
0: Κάτι πάλι αυτός.
1: Γραμμή σου, για να δούμε.
0: Γραμμή, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας.
1: Μπα, τίποτα, επέστρεψε η κλίση.
0: Λεγκαντίν.
1: Άλλα, νούμερο, πάμε σε άλλο, ναι, Ντίνο, για να κάνει την κλήρωση.
0: Καλημέρα,
1: ποιος θα κάνει την κλήρωση?
0: Να πνάρουμε τώρα, κάτσε την Ναι, γιατί πρέπει να συνοηθώ κι εγώ μετά με τους, και, τους τυχερούς, τυχερές, έτσι. Ποιο να βγάλουμε, να βγάλουμε τον... Ποιο να πάρουμε, πάρουμε τον Γιάννη τον Βαλαόρα.
1: Πάρε τον Βαλαόρα, Φορτατίνο. 6-9-44.
0: Αφού το ξέρεις απ' έξω, ρε κουμπάρε.
1: Για περίμενε, ρε.
0: Εσύ και δεν το ξέρεις απ' έξω.
1: Βαλαόρας.
0: Ρε μεγάλη παγιδά, πάρ' τον.
1: Πού?
0: Ναι. Είπαμε, χθες ήταν όλη η εκπομπή αφιερωμένη. Σήμερα σαν ελάχιστος φόρος τιμής στο στελάρα του κατώρι. Πάρ' τον Βαλαόρα.
1: Πες τηλέφωνο, ρε. Του Θάνο έχω εδώ πέρα. Δεν τον βγάζω τώρα.
0: Ποιο Θάνο, ρε?
1: Θάνο του Βαλαόρα.
0: Αμέσως.
1: Έλα Ντίνο.
0: Ωραία, Νίκο μου.
1: Έλα Ντίνο.
0: Αμέσως, δεν είναι.
1: Αμέσως.
0: Αφού το ξέρεις, 6-9-44.

0: 2-2.
1: Κάτσε μισό λεπτό, το βγάλουμε.
0: Λοιπόν, συνδεόμαστε αμέσως με την ΚΟ, με τον τεράστιο. Έτσι, ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Γιάννη!
2: Της μεγάλης σημαίας, της μεγάλης ΑΕΛ, ρε φίλε.
0: Γιάννη, για θύμιση λίγο στους νεότερους, πότε είχε βγει αυτό το σύνθημα στη λεωφόρο του «Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα»?
3: Το 1982.
0: Α, μπράβο, έτσι.
3: 1982, μερικοί ήταν αγέννητοι ακόμα.
0: Α, μπράβο, και είναι το μόνο σύνθημα, αγαπητέ μου Γιάννη Βαλαόρα, γίγαντα τεράστια, μοναδική, ατελείωτη, που έχει μείνει σε όλα τα...
3: Μέχρι σήμερα,
0: φίλε, έτσι. Και το έλεγα και αυτοί προχθές που μετέδιδαν την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο το είπε εκεί πέρα το σύνθημα για σένα, που έλεγαν για το Μουντιάλ. Λοιπόν, αγαπητέ μου Γιάννη Βαλαόρα, πώς θα περνάς την ΚΟ?
3: Εμείς πολύ κούραση, δουλειά και εντάξει, υγεία να μας δίνετε όλοι.
0: Λοιπόν, μόλις θα γυρίσεις Λάρης από όταν θα έρθεις με το καλό και συναντήσεις το μεγάλο σκύλο, ο Γιώργο Πλήτη, δεν θα το γνωρίσεις, έμεινε ο μισός.
3: Το ξέρω, μου είπανε.
0: Στα μεταφέρανε.
3: Μου είπανε, μεταφέρανε.
0: Άρα μεγάλε.
3: Να είναι καλά ο άνθρωπος, να έχει υγεία, τίποτα άλλο. Υγεία να έχει.
0: Ξεκίνησε χθες επίσημα η ΑΕΛΑΡΑ, αγαπητέ μου Γιάννη Βαλαόρα.
3: Μπράβο τους.
2: Γι' αυτό σε βγάλαμε κιόλας, θα κάνεις και την κλήρωση μετά, γιατί είσαι λαγοπόδαρος.
3: Λοιπόν, καλή σεζόν να έχουνε. Πιστεύω ότι...
2: Μια νέα αρχή γίνεται, είναι... όπως το είπες και την άλλη φορά, έτσι.
0: Ας μιλήσω, ναι.
3: Είναι...
2: Ξεκίνημα καινούριο.
3: Ξέρετε πάντα ότι πάντα πρωταγωνιστεί.
2: Ναι.
3: Δεν παίζει το ρόλο του κουμπάρσου.
2: Ναι.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω ότι φέτος πάλι θα πρωταγωνιστεί. Ναι.
0: Είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστεί, φίλε μου Γιάννη Βαλαόρα.
3: Δυστυχώς...
2: Σε όποια κατηγορία και να παίζει.
3: Πέρυσι, σας είπα, εγώ έχω μια εφημερίδα από το Φως.
0: Από τη συνέντευξη που είχες δώσει τότε και είχες πει γουρούνια σουσακί.
3: Μπράβο, 7 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
3: Ήταν 7 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
3: Και λέω, πήρατε γουρούνια σουσακί. Εγώ έβλεπα την ομάδα.
0: Έπτει τώρα.
3: Και έλεγα ότι δεν υπάρχει θέμα αυτή.
2: Έχεις καλημέρα από την Αλάνα. Από το επιτελείο εκεί, από την Αλάνα. Από τις Ακαδημίες της Ανθούπολης. Σε ευχαριστούν πάρα πολύ για τα όλα όσα έχεις προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και από την κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης, από τον πρόεδρο.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι, ο πρόεδρος είναι φίλος μου και ξέρεις ότι η πρώτη μου αγάπη ήταν η Ανθούπολη, έτσι.
0: Αλλήμον όλοι.
2: Ναι, φίλε, εντάξει. Ναι, και εσύ δεν την αποχωρήσεις ποτέ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Ακόμα ούτε και τώρα. Ούτε και τώρα η Ανθούπολη είναι... Πώς θα πω, το λιθαράκι.
0: Έτσι.
3: Που πήγα στη Λάρισα.
2: Όμπο, πήρε φωτιά το κινητό από τα μηνύματα.
3: Ναι.
2: Έλα ρε, Γκογκολέτσος λέει. Γκογκολέτσος.
3: Γκογκολέτσος.
2: Ο ανεψός του, συγχωρημένου του Ίτζαρα.
3: Ναι, το ξέρω και είσαι.
2: Πίνκι Ταϊμάι, Πίνκι Ταϊμάι.
0: Στο ηρωικό στέκι μας, αγαπητέ μου Γιάννη.
2: Ταϊμάι πει. Άρα, τι περάσαμε εκεί μέσα, ρε Γιάννη.
3: Λοιπόν, παιδιά, όλοι γενικά ξέρω ότι οι φίλαθλοι βοηθάνε την ομάδα.
2: Ναι.
3: Ειδικά φέτος που ανέλαβε ένα
2: γνωστό
3: μου και φίλος,
2: έτσι.
3: Ο Ζήσης, πρέπει όλοι να τον βοηθήσουμε.
2: Μπράβο.
3: Όλοι, μηδενός εξαιρωμένο. Και αυτοί που δεν ερχόταν στο γήπεδο, πρέπει τώρα να έρθουν στο γήπεδο για να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι... Καλό καρδός, είναι καλός επαγγελματίας και είναι και καλό παιδί.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Εγώ αυτά ξέρω να πω και είναι ντόμπρος. Δεν θα σου κρύψει τίποτα, έτσι. Δεν θα πει τίποτα.
2: Το γνωρίζεις προσωπικά και είναι σημαντικό αυτό που μας λες.
3: Είναι
2: καινούριο ξεκίνημα και για τον ίδιο, έτσι, ακριβώς όπως το λες, ναι.
3: Σίγουρα, ξέρουμε ότι υποστηρίζει μια ομάδα αυτή, λοιπόν, είναι η ΑΕΚ, έτσι, να λέμε την αλήθεια.
2: Εντάξει, είναι.
3: Αλλά είναι γέννημα τρέμα Λαρισαίος. Είναι γέννημα τρέμα Λαρισαίος.
2: Ναι.
3: Και ξέρεις ότι πιστεύω με αυτόν τον άνθρωπο να πάει μπροστά η ομάδα.
2: Έγινε, ρε Γιάννα, ρε. Λοιπόν, Γιάννη, γιατί έχουμε διαδικασία τώρα εδώ να τραβήξεις, περίμενε, γιατί το ξενοδοχείο Λεγκαντίν μας προσφέρει και 5 δωμάτια, 5 δίκλινα.
3: Μπράβο του, μπράβο του.
0: Συγχαρητήρια για την περίοδο που θα είναι
2: η Ελλάδα πάνω η ομάδα μας.
3: Μπράβο στον κύριο συνάδελφο.
2: Στον κύριο, ναι, ακριβώς. Και εσύ θα μας έβαζε, άμα ερχόταν στην ΚΟ.
3: Είναι μακριά, ρε παιδιά. Είναι πολύ μακριά εδώ.
2: Μα δεν έχει οχότη.
0: Τι λέει ο τουρισμός, Γιάννη, το φέτος.
3: Χαμός. Για μένα είναι χαμός. Δεν υπάρχει θέμα.
2: Χαμός. Εμένα μου είχε πει μία από τις κορυφαίες κουβέντες που είπε ο Βαλαιόρας μέσα στο καφέ, ολέ. Μου είχε πει και μείναμε παξιμάδια όλοι. Προφήτης μέσα, Πέπας, όλοι μας αρχάρισε, Λεοντιάδες. Τέλος πάντων, ο Θάνος ο αδερφός του Βαλαιόρα.
0: Ο Λάκης από τον Πλατίκαμπο.
2: Ο Πλατίκαμπο συγχωρημένος. Λοιπόν, λέει ο Βαλαιόρας, όταν πάει να κάτσει προετοιμασία, δεν πας σε κύριε Λέξ ξενοδοχείο. Πας σε ξενοδοχείο που πρέπει να κάτσει προετοιμασία, να κοιμόμαστε, λέει, 6-7 μαζί. Για να ρε, θυμάσαι.
3: Ναι, εντάξει.
2: Δεν πας για να είναι κυριλέ το ξενοδοχείο να βλέπεις πισινούς και μπροστινούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι.
3: Έτσι.
2: Άρα, κάνα ρε, κορυφτήρια.
3: Να είμαστε καλά, παιδιά.
2: Περίμενε τώρα. Λοιπόν, έχουμε 34 συμμετοχές. Από Δευτέρα μέχρι σήμερα που βάλαμε την κλήρωση.
0: Θα πει 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 34.
2: Θα πεις 5. Ναι, πες το τώρα σιγά. Περίμενα, πες τα τώρα.
0: Θα μας πεις, αγαπητέ μου Γιάννη, 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 34.
2: Το 11 θα του πει σίγουρα.
3: Κοίταξε, το 11 είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν,
3: αυτός που πήρε πρώτος, ο Άσος, το 1.
2: Το 1, μισό λεπτό λίγο. Μιχάλης Κυπαρίσης. Περίμενε. Σιγά. Μιχάλης Κυπαρίσης.
0: Μιχάλης Κυπαρίσης το νούμερο.
2: Λοιπόν, αυτοί που ακούτε τα ονόματά σας, θα πάρετε τηλέφωνο στο ραδιόφωνο εδώ στην DRT και θα σας δώσει το τηλέφωνο μου ο κύριος Χαϊδάς να επικοινωνήσετε μαζί μου. Λοιπόν, Μιχάλης Κυπαρίσης με το νούμερο 1. Πάμε στο νούμερο 11, Γιάννη.
3: 11, ναι, το 11
2: είναι ο Παναγιώτης Παπαβασιλείου. Παναγιώτης Παπαβασιλείου,
0: το δεύτερο
2: νούμερο. Ναι, ναι. Λοιπόν, το δεύτερο δωμάτιο.
0: Ναι, ναι. Δεύτερο δωμάτιο.
2: Παναγιώτης Παπαβασιλείου.
0: Πάμε στο τρίτο νούμερο.
2: Μιχάλης Κυπαρίσης.
3: Λοιπόν,
2: πάμε στο τρίτο δωμάτιο.
3: Θα πω το 23 που γεννήθηκα εγώ.
2: Το νούμερο
0: 23.
2: 2023, περίμενε ρε. Το 23, Σαξόνης Θανάσης. Σαξόνης Θανάσης.

0: γεννήθηκε η κόρη μου.
1: Το 4.
2: Η Δέσποινα, ρε.
1: Ναι,
2: το Δέσποινα. Κουκλάρα, κουκλάρα. Περίμενε, ρε. Το 4 που είναι, ρε.
1: Πού το έχει το 4.
2: Παύλος Νάκος. Παύλος Νάκος. Λοιπόν.
1: Αυτή είναι η πέντε τυχεροί.
2: Αυτή είναι η πέντε τυχεροί να επαναλάβουμε. Αφού ευχαριστήσουμε πρώτα τον Γιάννη τον Βαλαόρα και υποκληθούμε για μία ακόμη φορά σε όλο το μεγαλείο. Έχεις χαιρετίσματα πολλά για την Εξάλκο και από το εργοστάσιο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εδώ δεν γίνεται χαμός και από τη Σιδηροσπηρά, αλλά έχεις από τα Λατομία Τυρνάβου. Τι γίνεται τώρα, παιδί.
1: Και τα Λατομία Τυρνάβου, φίλε μου.
2: Από την Ελλάν Στόνς, από τα Κοτόπουλα Πίνδος, έχεις, δεν γίνεται χαμός. Από το, απ τα χοιρινά, από τον βασιλιά του κρέατος, Κασίδης ΑΕ.
0: Κασίδης, Κασίδης είναι φίλος μου.
2: Σάκης, ψωνίζω, Σάκης,
0: ψωνίζω, ψωνίζω κι εγώ εδώ, Κασίδη, να ξέρεις.
2: Ναι, Σάκης Κασίδης.
0: Λοιπόν, και Παπαγεωργίου και Κασίδη.
2: Παιδιά διαμάντια και ο Σάκης και ο όδεφος. Λοιπόν, ναι. Για να λέει, υποκρινόμαστε σε
1: τεράστια Γιάννη Μπαλαόρα. Σημαία
0: καλά,
1: της πόλης. Να περνάτε καλά, Γιάννη μου.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Γιάννα, ρε.
2: Να παραλάβω.
1: Επανέλαβε, αγαπητέ μου Ντίνο, το νούμερο 1. Μιχάλης Κυπαρίσης, το νούμερο 1.
2: Μάικ. Παύλος Νάκος, το νούμερο 4. Τα παίρνουμε τη σειρά.
1: Νούμερο 11.
2: Νούμερο 11, Παναγιώτης Παπαβασιλείου.
1: Έτσι.
2: Πού είμαστε τώρα, στο νούμερο
1: 23.
2: Νούμερο 23, Θανάσης Σαξόνης.
1: Θανάσης Σαξόνης.
2: Και το νούμερο 30, σημερινός ο παίχτης, Σακελαρίου Ιωάννης.
1: Έτσι.
2: Πάρτε τηλέφωνο τώρα, λοιπόν. Έτσι, τώρα, γιατί θα κλείσουμε και εμείς τώρα. Έτσι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με πίστη και ελπίδα στον Παντοδύναμο και στην Παναγιά τη Μεγαλόχαρη για τις αρχές Σεπτεμβρίου. Λοιπόν,
1: να επαναλάβουμε μία ακόμη φορά, αγαπητέ μου Φορτσαντίνο. Το νούμερο 1 είναι.
2: Θέλω να βγάλω λίγο και τον Πέτρο να τον ευχαριστήσουμε, αλλά δεν σηκώνει.
1: Τώρα δεν προλαβαίνουμε, φίλε, στείλ του μήνυμα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστήσουμε το ξενοδοχείο Λεγκαντίν για την τεράστια προσφορά του. Έτσι, τον ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, επαναλάβω για μία ακόμα φορά. Λοιπόν, νούμερο 1, Μιχάλης Κυπαρίσης. Το νούμερο 4, ο κύριος Παύλος Νάκος. Ο κύριος Μιχάλης Κυπαρίσης, 1. Είπαμε, ο Μιχάλης Κυπαρίσης, το νούμερο 1. Ο κύριος Παύλος Νάκος, το νούμερο 4. Το νούμερο 11, ο Παναγιώτης Παπαβασιλείου. Εδώ, είπαμε. Και το νούμερο 23, ο Σαξόνης ο Θανάσης. Και το νούμερο 30, ο Σακελαρίου ο Ιωάννης. Είπαμε. Αυτοί είναι οι νικητές. Οι τυχεροί, όλοι οι άντρες. Λοιπόν, θα σας δώσω το τηλέφωνο μου ο Νίκος Χαϊδάς και μετά τις 11 θα με πάρετε τηλέφωνο ή θα μου στείλετε μήνυμα στο κινητό, όπως θέλετε εσείς, για να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Καλό καλοκαίρι, ευχές σε όλους να περάσετε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Υγεία και πίστη στον Παντοδύναμο, τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα συνοηθείτε με τον κύριο Χαϊδά, θα σας δώσω το κινητό μου. Θα σας δώσω εγώ το κινητό με τη σειρά μου του κυρίου Πέτρου Ντίνα στο μαγευτικό Καρπενήσι, όπου θα προετοιμαστεί η ομάδα μας, η αελάρα μας, με τις ευχές όλων των χιλιάδων οπαδών.
1: Μπράβο Ντίνο. Ο Παναγιώτης του Παπαβασιλείου πήρε και του έδωσε το τηλέφωνο σου.
2: Να σε καλά, εντάξει, θα πάρουν. Όχι, θα πάρουν. Για να σε έρχεται, να πούμε.
1: Λοιπόν, Φορτσαντίνο.
2: Θα δώσουμε το τηλέφωνο και αν μου θέλετε να μείνετε κι άλλο βράδυ, μένετε εσείς.
1: Κανονίζετε εσείς. Λοιπόν, Φορτσαντίνο, τεράστια, μοναδική, ατελείωτη.
2: Πατριάρχη, σε ευχαριστώ.
1: Ραντεβού στις παραλίες.
2: Θα πάω πολύ. Ποιο είναι ο
1: Φορτσαντίνο, πολύ.
2: Θα σε ακούω ανελιπέστατα.
1: Λατούρου,
2: Φορτσαντίνο.
1: Λατούρου, μαντά. Αντώνη Μπούρα Πάρτον. Αντεργιάρε, άντε.
2: Φιλάκια τα κολλά μου, σ' αγαπώ.
1: Γεια σου, Γίγαντα.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην

0: ψάχνεις αλλού, επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
1: Νταβαρούκας και η όμικρον εψιλον.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Ο σώζον εαυτόν σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
3: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Καραπατάκι, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις για πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
5: Φορά κράνος.
3: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: Καβάλο, ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
11: Θέλεις γυμναστική?
12: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
11: Περπάτημα ή ποδήλατο?
12: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
11: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
12: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
12: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
11: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
12: E-shop cougarsport.gr.
11: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
13: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
14: τον αξιόπιστο.
15: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
16: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
15: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
16: Αξιόπιστος. Το όνομα
13: τα λέει όλα.
4: Καλώς το να και ασάργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
17: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
18: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
17: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
19: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
20: TRT 95,1 FM Stereo.
21: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
22: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
21: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
22: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
21: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
22: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
21: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
23: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
24: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Έλα!
1: Έλα, καλημέρα, έλα, καλημέρα, έλα, καλημέρα!
0: Έλα.
1: Παρασκευή! Τελευταία μέρα της εβδομάδας!
0: Όλε!
1: Και θα είναι και δροσερή!
0: Όλε!
1: Με έχεις τερματισμένο? Άμα είναι έτσι τερματισμένοι, τέλος πάντων.
0: Φινίτος!
1: Είμαστε για καθαρισμό. Τη νέα, τη νέα σεζόν, τον Αύγουστο πρέπει να καθαρίσουμε και τα αυτιά λίγο.
0: Πόσο λένε να το εμφυσίσεις και φωτόλουτρα.
1: Να πάμε σε οριλά. Ναι, σε οριλά.
0: Ναι, ναι, σε οριλού.
1: Να μας κάνεις σαπουνάδες μέσα.
0: Οριλού, οριλού, οριλού.
1: Ουελού που λέγαμε και εμείς στο Καλοχώρι. Καλημέρα.
0: Σιγωνόλουλου, σιγωνόλουλου.
1: Καλημέρα στο Λου που έχουμε παίξει μαζί και στην Αναγέννηση Καλοχωρίου. Ουελού.
0: Σιγωνόλουλου.
1: Που είναι ο Λου. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές. Άλλο ένα ραδιοφωνικό σόου μέχρι τις 12 και κάτι ψηλά σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου.
0: 24 Ιουλίου, φίλε μου. Έτσι, στην τελική ευθεία.
1: Την άλλη Παρασκευή έχει 31. Έτσι, τελευταία, μέρα, τελευταία μέρα του μήνα. Δεν έχουν το Θεό τους Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς. 24-10-66-15-31. 24-10-66-15-32.
0: Oh, γραμμές στον αέρα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Λάνια.
1: Καλημέρα, Λάνι.
0: Καλημέρα.
2: Καλά,
1: είμαστε καλά, εσύ.
2: Νίκο, όταν είπες αυτό το λατούρ με σε λατούρ μαντάμ, ακόμα γελάω, με έχει πιάσει ένα σπαστικό γέλιο.
0: Α, τον τεινό.
1: Λατούρ με σε λατούρ μαντάμ.
2: Μου γύρισε στα 50 χρόνια πίσω, πόσο ήταν αυτό.
0: Δεκαετία 80.
2: Μπορεί και 70.
0: Τέλη 70, κάπου εκεί ήταν.
2: Τέλη 70, αρχαία. Πού το θυμήθηκε, ρε Σιρίο?
0: Όταν μιλάς, το με το, όταν μιλάς, όταν αποχαιρετάς τον Τίνο, φίλε, μόνο με να τον φέρει και μέχρι να μην φέρει.
2: Νίκο, είσαι απίστευτο. Μπράβο, μπράβο. Γελάω, με έχει ψάξει ένα σπαστικό γέλιο. Λέω, πού το θυμήθηκε να το θεωρεί.
1: Καλά, έχει περάσει και Μητσοτάκη 7 χρόνια από πάνω στο ρολογικό. Είναι σαν ένα σπαστικό γέλιο τόση ώρα τώρα.
0: Επόμενο είναι.
2: Για να είστε καλά. Τι πω την άλλη Παρασκευή, χαιρετάτε.
0: Την άλλη Παρασκευή. Όχι, ούτε να το σκέφτεσαι η άλλη Παρασκευή.
1: Πότε.
0: Του πουλί την άλλη Πέμπτη.
1: Καλά, θα δούμε. Θα δούμε.
0: Παρασκευή,
1: την άλλη Παρασκευή λέει το πρόγραμμα, θα δούμε εμείς.
0: Παρασκευή με τίποτα. Θα είναι μαναχίτσι εδώ πέρα.
1: Επαναστατεί ο κύριος Χαϊδάς. Δεν θέλει να έρθει τελευταία μοίρα του καλοκαιριού, κατάλαβε. Του Ιουλίου.
2: Ευχαριστούμε για την παρέα.
0: Το μικρό σου όνομα, ρε φίλε.
2: Νίκος.
0: Α, συνονόματε. Να είσαι καλά.
1: Άντε καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Ντίνος έφερε για μπάνια. Για μπάνια.
1: Τον έστειλε Λατούρ και.
0: Λατούρ μαντάμ, λέει, ήταν με. Σ' αγαπώ, λέει ο Ντίνο πολύ και του λέω Λατούρ μαντάμ, Λατούρ.
1: Σύμπηκε, σ' αγαπώ, Ντίνο. Είχαμε ερωτική εξομολόγηση. Ρε Ντίνο, ρε Ντίνο, τι έχει κάνει εδώ πέρα, ρε παιδί.
0: Ο Ντίνο, ο οποίο.
1: Ο ερωτιάρη. Αυτό πήρε μια εβδομάδα νωρίτερα όμω, έτσι. Άντι, φεύγει. Αυτό έχει να πάει τώρα, ο Ντίνο έχει να πάει.
0: Στο Καρπενήσι.
1: Καρπενήσι, εκεί προετοιμασίε, μεταγραφέ, ιστορίε. Έτσι.
0: Πάει να κλείσει και να μπαίχτη μεγάλο όνομα ο Ντίνο.
1: Θα πούμε κι εμεί, αλλά έχετε πει, φαντάζομαι νωρίτερα εδώ με τον Ντίνο. Έχετε πει για την πρώτη της ΑΕΛ, θες, για τον κόσμο πάλι.
0: Μαλικός.
1: Για τον Ζήση Στυλιανό που έβλεπε ο πρόεδρος τον κόσμο και δεν το πίστευε και τραβούσε βίντεο.
0: Τι βίντεο, ρε φίλε.
1: Για να έχει να θυμάται.
0: Ναι. Αγκαλιάστηκε, δεν υπήρχε φίλος που να μην αγκαλιάστηκαν χθες.
1: Στο μεταξύ πέρασαν όλοι οι παίκτες και από τον Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Ιερώνυμο και πήραν την ευλογία. Δηλαδή,
0: πραγματικά... Όχι, δεν πήραν. Δεν τον έλεγα. Οι περισσότεροι δεν τον δώσαν το χέρι.
1: Α, δεν ξέρω αν δώσαν. Πάντως είδε ότι περνούσαν οι παίκτες όλοι και από τον Ιερώνυμο, έτσι.
0: Ναι, ήταν μπροστά τον Ιερώνυμο, άλλοι χαιρετούσαν τον πρόεδρο. Ένα τον χαιρέτησε πήρε. Α, ο Σωτήρης Κυριάκος έσκυψε και τον φίλε του χέρι.
1: Ναι. Κοίταξε, μερικοί παίκτες μπορεί να γίνουν μουσουλμάνοι για να μην είναι.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι λίγο έτσι ξεσιλόες, να πούμε.
1: Είναι λίγο ξεσιλόες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε νέο ταλέντο, φίλε, ο οποίος θα είναι μάλλον, δεν ξέρω, θα, στην προετοιμασία θα είναι σίγουρα.
1: Ναι.
0: Φοβερός και τρομερός παιχταράς, Σντούπης.
1: Σντούπης.
0: Και
1: μόνο από το όνομα
0: ναι.
1: Είναι έτοιμος για μεγάλη καριέρα.
0: Ναι, γιατί ο
1: πατέρας. Το Σντούπης ή ο Σντούπης.
0: Ο Σντούπης Κάργα, φίλε. Σντούπ Κάργα Σντούπης. Ο πατέρας του είναι σε ΤΕΙΑΛ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Δούλευε για χρόνια έξω τώρα και έχει πιάσει καθιστική θέση ο Νίκος ο Σντούπης τώρα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία στο γιο του, καλή επιτυχία σε όλη την ομάδα, καλή επιτυχία στην ΕΛ, καλή χρονιά να έχουμε. Γιατί οι ομάδες χτίζονται τώρα στην προετοιμασία, έτσι. Τώρα χτίζονται και το έργο το βλέπεις από φθινόπωρο μετά που ξεκινάει η σεζόν.
0: Το καλύτερο χτίσιμο.
1: Και τώρα που λέω για έργο, δεν είναι κρίμα αυτόν τον αρτίστα του ποδοσφαίρου, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, να μην τον ξαναδούμε στην εθνική ομάδα, ρε παιδιά. Είδα χθες αυτά που έκανε, ειδικά αυτή είναι η κίνηση που έκανε.
0: Άρα, στο... έκατσε σκέδε.
1: Όχι, ρε, είδα τη φάση καμιά ώρα του αγώνα.
0: Έκατσα,
1: είδα τη φάση μετά. Πώ τα λένε, τα highlights. Είδα αυτή την κίνηση που έκανε στο δεύτερο γκολ του Πάου, νομίζω. Το είδες αυτό με το αριστερό και το δεξί πόδι.
0: Από που ήταν έξω στη γωνία της μεγάλης περιοχής.
1: Όπως φίλε δεν υπάρχει. Δηλαδή πραγματικά τέτοια έμπνευση.
0: Το θέμα, φίλε.
1: Είναι κρίμα πραγματικά αυτό του μεγάλου αρτίστα να μην τον ξαναδούμε με τη φανέλα τη εθνική ομάδα. Και... να τον χαίρεται ο ΠΑΟΚ, να τον χαίρεται η ομάδα του. Να τον χαίρεται όλο το ελληνικό. Κάτσε να γλώσσουμε. Να τον χαίρεται όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο και εμεί που είμαστε απλοί φύλαφλοι και αγνοί φύλαφλοι. Αλλά είναι κρίμα πραγματικά να λε ότι δεν το δω αυτό το παίχνει με την εθνική ομάδα του Σεπτέμβριο.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Βλέπει ότι σε όλε. Τώρα πρόσφατα τελείωσε πριν από εβδομάδα και το Μουντιάλ και όλοι οι παίχτε είναι τιμή του. Δηλαδή τώρα ο Γιαμάλ δεν θα μπορούσε να μην πάει μετά από
1: Μπράβο, δεν μπορώ, είμαι κουρασμένο.
0: Να πει ότι είμαι ένα μήνα τραυματία και περίμενε, λέει, αμάν πώς και πώς λέει να.
1: Τα έχουμε πει, Νίκο, μου τόσες φορές. Συμφωνώ.
0: Τώρα,
1: εγώ λέω ότι είναι κρίμα να μην το ξαναδούμε και με τη φανέλα τη εθνική ομάδα αυτό το παίχτη. Τώρα που ξεκινάνε πάλι Nations League, μετά ξεκινάνε προκριματικά για το Euro και μπορεί ενδεχομένως η εθνική, όχι μπορεί, είναι πολύ πιθανό να τη κοστίσει έναν αποκλεισμό που δεν έχει αυτό το παιχτάρα. Για μένα ο Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή μαζί με τον Τζόλι το υπερόπλο που πήγε στην Άρσεναλ.
0: Ο Κωνσταντέλια είναι μπροστά.
1: Αλλά ο Κωνσταντέλια είναι.
0: Αλλά,
1: εντάξει, μπροστά είναι άλλη θέση.
0: Εντάξει, άλλη θέση.
1: Είναι πιο φαντεζή. Είναι,
0: αλλά λέτε... σαν Έλληνα, φίλε, εγώ την κίνησή του δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, σε μένα μ' αρέσει.
0: Σαν δεν μ' αρέσει η κίνησή του.
1: Και με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ.
0: Α, μπράβο,
1: και έχω πικραθεί πάρα πολύ. Mm. Απ' την άλλη όμω δεν μπορεί να τον παρακαλά. Εμεί απλά διαπιστώνουμε αυτό.
0: Όποιο δεν θέλει
1: να παρακαλά
0: με τίποτα.
1: Αυτό πρέπει να παρακαλάει να με καλέσει η εθνική να παίξω.
0: Έτσι ακριβώς. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
3: Καλημέρα, παλιγκάρια.
0: Κομμάτο.
1: Καλώ ήρθατε.
0: Κομμάτο, Στέλιο.
3: Δώσε και καμιά παράταση, ρε. Παράταση που λένε.
1: Την παράταση, αυτό στην τελευταία μέρα δεν θα έρθει. Θε και παράταση τώρα. Θα σε έρθουμε τον Αύγουστο εδώ πέρα.
0: Ούτε το 90 λεπτό δεν θα δει ολόκληρο. Θα κάνω σαν τον Βαλσάμι που τη σφύριζε τον αγώνα στον 60. Μάγκε λέει: έχω γάμο μετά, λέει. Μέχρι το 60 κανονίστε πόσο θα είναι ο αγώνα.
1: Ναι. Τουλάχιστον το έλεγε από πριν, δεν το λέγει μετά.
0: Εκεί που από πριν το είπα.
3: Ναι, Βαγγέλη,
1: έλα ρε, λέγε,
3: Στέλιο. Αφιερωμένο για σένα. Σε έπιασε κανένας λόξιγκας.
1: Ποιο ρε, ποιο είναι αφιερωμένο για μένα.
3: Αφιερωμένο για σένα. Και για τους ακροατές βέβαια, αλλά για σένα.
1: Ναι. Ποιο ρε.
3: Ναι, τον προηγούμενο μήνα.
1: Ναι.
3: Η τράπεζα είχε επιτόκιο 5069.
1: Κάτι για πέρα τα με τις τράπεζες είμαστε.
3: Για έλα. Τα παπαγαλάκια.
1: Έλα ρε Στελάρα, λέγε.
3: Τον προηγούμενο μήνα συμβατό επιτόκιο 5196. Κατάστα
1: αριθμού, μπαγάσα, ούτε ο τουρνάρα δεν ενημερώνται για τα επιτόκια όπως εσύ.
3: 5320.
1: Ναι,
3: Βαγγέλη μου.
0: Στέλιο, στο σχολείο στα μαθηματικά ήσουν καλό. Δεν Στέλιο. Στα μαθηματικά ήσουν καλό στο σχολείο.
3: Πάρα που και γεωμετρία.
1: Και γεωμετρία.
0: Άντε, φίλε.
1: Έπιανε το μυρογνωμόνιο. Έπιανε το χάρακα το διαβήτη. Μα εδώ θα τα χαλάσουμε. Εμείς ήμασταν τριτοδεσμίτες. Στα αρχαία ήμασταν.
0: Εμείς ήμασταν, πηγαίναμε στο κλασικό. Εσείς πήγαινε στο πρακτικό, ρε φίλε.
1: Δεν είχε κλασικό πρακτικό όταν πήγαινα εγώ. Εσείς είστε πολύ παλιοί για μένα, έτσι. Ναι, εμείς είχαμε δέσμευση.
0: Δηλαδή, Στέλιο, και δεν έγινε σε ένα μαθηματικό κεφάλι μεγάλο, ρε φίλε.
1: Δεν έγινε.
3: Διάφορες συγκυρίες
1: της ζωής.
0: Διάφορες συγκυρίες, φίλε μου, έτσι.
3: Εντάξει, μωρέ, την υγεία μας να έχουμε.
1: Να έχουμε την υγεία μας, μπράβο.
0: Εσύ, φίλε, είσαι σαν 48.
1: 77-78, αλλά είσαι σαν να είσαι 48, λέει ο κύριος Χαϊδάς.
3: Όχι, το είμαι, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, Στέλιο, μπράβο.
1: Ο Μητσοτάκης είπε, ο Μητσοτάκης.
3: Ο Νικόλας δεν είπε που πήγαμε στο... ένα μαγαζί και τραγουδίσαμε στο Βαλαόρα.
0: Λοιπόν, φίλε, έχουμε κάνει με το Στέλιο απίστευτο σκηνικό. Είχε κάνει πάρτι το καφέ, ο λέει τώρα το Αίμνη.
1: Τώρα μιλάει για πότε, πριν πόσα χρόνια.
0: Πριν από 3 χρόνια, 4.
1: Α, τώρα.
0: Ναι. Πριν από 3-4 χρόνια.
1: 2020 κάτι δηλαδή.
0: Ναι, κάπου εκεί.
3: Περνούσα απ' έξω.
0: Λοιπόν, ήμασταν μέσα, ήταν όλοι πολλοί από του παίκτε τη ΑΕΛ εκεί πέρα.
3: Θαμώνε,
0: Παραφέστα, Αλεξούλη κτλ. Και θαμώνε εκεί και περνάει ο Στέλιος απ' έξω. Και μόλις τον βλέπω, τον φωνάζω, έρχεται μέσα και τραγουδήσαμε την Παπαδιά. Και μας λέει. Για το μεταξύ μα.
1: Ρε, πώς τα βρίσκουν οι ταλεντάρες μεταξύ τους και τραγουδάνε την Παπαδιά.
0: Για θυμησέ μου λίγο πώς το ξεκινούσαμε, ρε.
1: Αχ, όχι, παιδιά, μην πούμε την Παπαδιά τώρα. Εσύ είσαι για σφίνα τώρα.

0: φωνάζει.
1: Απαπαπαπα, δεν είναι φυσική σύνταξη ακόμα.
0: Και με στη σένια η παπάδια. Ένα μπε, πεθαρό βαρβάτο. Όμορφο, όμορφο και κουτσουνάτο.
1: Είχε γίνει μέσα φίλε το σοου, είχε γίνει μέσα το σοου. Είσαι ταλεντάρα μεγάλη Στέλιο. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν, καλή
1: συνέχεια. Να σε παιδιά. Καλά, ρε φίλε. Θα τα πούμε και από εβδομάδα. Θα είμαστε μια χώρεση. Θα μα πει την παπαδιά και από εβδομάδα.
0: Φίλε,
1: πάμε είχα... γρήγορα στη σφίνα μετά. Θα λες τι ώρα πήγε. Α, το βλέπει το ρολόι.
0: Πού το ρε.
1: Πού το ρε. Θα πει μετά. Άντε.
0: Έλα, παρακαλώ.
1: Πάμε και επιστρέφουμε.
0: Περίμενε να πιάσω τη σφίνα πρώτα εδώ τώρα γιατί θα φτιάξει.
1: Στι συλλόγε του δηλώ.
0: Αντίπια την ημέρα.
1: Εντελώ όμω.
0: Έλα η σφίνα.
1: Λίγο τρώζε.
3: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
4: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει.
5: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
6: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
5: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
6: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
5: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
7: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Και ο φίλος μας ο Κώστας ο Διαμαντής λέει τη σφίνα κι αυτός μου είπε.
1: Μάλιστα. Έμαθε και ο κόσμος από τη σφίνα τώρα.
0: Τη σφίνα λέει, τη σφίνα.
1: Λοιπόν, συννεφιασμένα τα συστήματα σήμερα, περιμένετε βροχή. Τώρα τι βροχή θα πέσει θα μας πεις αναλυτικά εσύ αργότερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ελπίζω να μην έχουμε φαινόμενα.
0: Να δούμε.
1: Δηλαδή χαλάζει και τέτοια.
0: Πάντως να σου πω ότι χθες έδειχνα πιο αγριεμένα, σήμερα πιο μαλακωμένα.
1: Πιο μαλακά, ναι, ωραία. Δρόσει από χθες ούτως ή άλλως δρόσει αρκετά.
0: Το ευχαριστηθήκαμε σύντροφε.
1: Και σήμερα περιμένουμε να δροσίσει κι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά όσοι είστε για το Σαββατοκύριακο μην αγώνεστε. Από αύριο το πρωί θα αρχίσει να στρώνει σιγά σιγά.
0: Θα πλατσανίσετε
1: καλά. Και μπάνιο θα κάνετε κανονικά Σάββατο μεσημέρι. Όλοι εσείς

0: γέφυρες δεν είναι, πηγαίνουνε.
1: Στόμιο.
0: Είσοδος, έξοδος από στόμιο.
1: Στόμιο πάτε.
0: Είσοδος, έξοδος, έξοδος
1: από στόμιο. Και από εκεί πάτε, για να μην περάσετε από παλιό γέφυρες και τέτοια πράγματα. Και από εκεί πάτε για Αλεξανδρίνη, παραλία Αλεξανδρίνης Μοσκήτου, έτσι. Ξαναλέω, βάζετε στόμιο.
0: Α, μπράβο.
1: Τι δεν χρειάζεται GPS.
0: Όχι, όχι.
1: Ο Λαϊσέος ξέρει πώς παίρνει το στόμιο.
2: Παλιάνθρωπε, πλήρωσα 10.000 ευρώ.
1: Παλιάνθρωπε.
2: Κόλαφο ημώντε συντηρέλα κατά ιδιοκτήτη εξοχική κατοικία στην Καλκιδική.
1: Αυτή κάνει εκπομπή στο Open. Μόντερ Σιντερέλα λέει.
0: Αυτό, αυτό είναι.
1: Όχι μόντερ. Σιγά μην είναι και ρούτερ. Μόντερ Σιντερέλα.
0: Αυτό του φέκει, ναι.
1: Μόντερ.
0: Α, ναι, βλέπω και ένα ρούτερ.
1: Αυτή η ξαφιά που βγαίνει το βράδυ.
0: Άμα, καλά, αυτές
1: παίρνει σκάνει πόζα, κάνει μια ερώτηση στο πεντάλεπτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εστιάζει η κάμερα στα,
0: στα μεμέτης,
1: προσόντα της, τέλος πάντων.
0: Στο χαμπέρι της.
1: Λοιπόν,
0: έτσι, μπράβο,
1: προσόντα
0: της
1: λέω.
0: Και χαμπέρια.
1: Αυτή είναι η μόντερ Σιντερέλα. Γιατί αυτοί βγάζουν λεφτά τη σήμερα ημέρα. Κατάλαβες.
0: Και εδώ πέρα λέει, άκου να δεις. Σε έντονο ξέ...
1: Έριξε πιστολιά ο, λοιπόν, ο καλλιτέχνης.
0: Ένα έντονο ξέσπασμα έκανε η Μπόρνερ Σιντερέλα.
1: Δεν έχουμε προλάβει να πούμε για τη συνέντευξη του Μητσοτάκη, δεν έχουμε προλάβει να πούμε άλλα κι άλλα. Θα μας πει τη Μόντερ Σιντερέλα. Άντε, λέγε.
0: Και το αυτός μας.
1: Ναι.
0: Την 5η 23 Ιουλίου, μέσα από το προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή influencer και YouTuber περιέγραψε στους ακολούθους, λέει, την ταλαιπωρία που βιώνει τις τελευταίες μέρες στη Χαλκιδική, όπου νίκιασε εξοχική κατοικία για το καλοκαίρι μαζί με τον σύντροφό της και το γιο της Βασίλη. Όπως κατήγγειλε, η συμπεριφορά του ιδιοκτήτη ήταν ιδιαίτερα ασεβής, ενώ υπογράμμισε πως παρά το υψηλό κόστος του ακινήτου, οι παροχές ήταν ανεπαρκείς για τη διαμονή μιας οικογένειας.
1: Μάλιστα.
0: Α, έχει περισσότερα το. Για να το λέει το κοβαστιλέτο.
1: Αυτά είναι πάρα πολλά.
0: Για να το λέει, έχει
1: και. Διαβάζει κοβαστιλέτο ο άνθρωπος. Και τι έγινε εκεί στη Σύρο με τη 42χρονη τη διασώστρια. Ναι, που τη μαχαίρωσε ο άντρας ένα ζευγάρι. Μα αυτοί λένε ότι πήγε στο σπίτι για να τους κλέψει. Έτσι ισχυρίζονται.
0: Χρουσούσαν αυτοί λεφτά, λέει. Αυτή με έναν νοικιά στο σπίτι, νοικιασμένο.
1: Οι δυνατότητες πληροφορίες λένε, ναι, ότι πήγε να του ζητήσει τα λεφτά που του χρωστάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το ζευγάρι ισχυρίστηκε ότι ήρθε να μας κλέψει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό διάβαζα χθες το βράδυ. Ψάχνουν τώρα τις κάμερες ασφαλείας.
0: Συνελήφθη ο μαέστρος.
1: 41χρονο.
0: Συνελήφθη, ναι, ναι, συνελήφθη.
1: Δεν θα το συνέλαβαν λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι μαχαίρωσε, τη σκότωσε,
0: ναι,
1: γυναίκα.
0: Ακριβώς. Πήγε να πάρει τα λεφτά της και την έσφαξαν, λέει. Ο άγριος καυγάς στο σπίτι της ζευγαριού και δύο που στηρίζουν εμπλεκόμενοι.
1: Αυτό είναι διασταυρωμένο, επιβεβαιωμένο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι πήγε να πάρει τα λεφτά,
0: ναι, ναι,
1: της.
0: Ναι, ναι. Τι υποστηρίζουν οι εμπλεκόμενοι για την δολοφονία 42χρονη νοσηλεύτρια.
1: Εδώ πάντως λέει το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι έφτασε με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του,
0: φορώντας
1: μπλε χειρουργικά γάντια και κρατώντας μαχαίρι.
0: Αυτό επί συγκατάθεση.
1: Αυτό ισχυρίζεται
0: του, ναι, ναι, αυτό, ναι,
1: το ζευγάρι, ναι, ναι, ο 41χρονο, ναι, ναι, και η γυναίκα, ναι, ναι, του, έτσι. Ναι, ναι. Η σύντροφο, δεν ξέρω τι.
0: Σόκλε προκάλεσε η Σύρο η άγρια δολοφονία μια 42χρονη νοσηλεύτρια που έχασε τη ζωή τη μετά από αιματηρό επεισόδιο στην Νότια Κρυφέρτο Απόγευμα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο άντρας και η γυναίκα, οι οποίοι δίνουν τη δική τους εκδοχή για τα όσα συνέβησαν, ενώ οι αστυνομικές αρχές ερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις.
1: Συγγνώμη, μόνο αυτή τη βδομάδα έχουμε αυτήν. Έχουμε τον ποινικολόγο που τον σκότωσε ο Αιγύπτιος, που προφανώς υπήρχαν, ναι, και άλλα πράγματα από πίσω.
0: Πολλά πράγματα.
1: Και έχουν ξεσαλώσει άπαντες στα social media. Ένας άνθρωπος πέθανε. Δεν ξέρω τι σεξουαλικές προτιμήσεις μπορεί να έχει οτιδήποτε. Ένας άνθρωπος πέθανε, έχει αφήσει πίσω του κόρες. Δεν τα γράφεται τώρα αυτά έτσι ελαφρά την καρδιά. Τέλος πάντων, καλπάζει η εγκληματικότητα. Πραγματικά είναι να λες πού ζούμε.
0: Μην φοβάσαι τίποτα,
1: πού
0: φίλε.
1: Ζούμε.
0: Έχουμε μεγάλη.
1: Έρχεται Σαββατοκύριακο και λες μετά τα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα στον Πλαταμόνα, πώς θα βγουν τα παιδιά μας 16-17 χρόνια στον Πλαταμόνα.
0: Έχουμε Μιχάλη Χρυσογοήδη.
1: Φοβάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λέει, έμεινε το ζευγάρι το οποίο φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές. Με το οποίο ζευγάρι είχε οικονομικές διαφορές οι 42χρονοι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο ένικοι φέρονται να τις όφυλαν χρήματα και η γυναίκα πήγε να τα διεκδικήσει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία. Κατά τη διάρκεια της εμπλοκής, λέει, ο άντρας του ζευγαριού φέρεται να επιτέθηκε στην νοσηλεύτρια και τη μαχαίρωσε στην πλάτη. 42χρονη προσπάθησε να διαφύγει, λέει, όπως κατέρευσε, λέει, λίγα μέτρα μακριά. Όπου εντοπίστηκε μόφερτη, λέει. Το ζευγάρι, λέει, που συνελήφθη υποστηρίζει ότι η γυναίκα εισέβαλε στην κατοικία έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.
1: Θα φανεί στο βίντεο, ναι, τώρα, έτσι. Θα πάρουν το βιντεοληπτικό υλικό για να δουν περισσότερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είναι λίγο περίεργη ιστορία τώρα. Δηλαδή, πας 5 ώρα το απόγευμα, 5.30 να ζητήσεις τα δανεικά. Αν όντως φοράς κουκούλα ή έχεις καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, είναι περίεργο αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και όπως επισήμαναν, λέει, τώρα.
1: Και μου κάνει και τώρα αυτή τη 42χρονη, είχε δώσει τόσα δανεικά σε αυτόν εκεί με την σύντροφό του και τέτοιο.
0: Ήξερε έναν σε σπίτι που ήταν δικό της.
1: Και δεν είχε πληρώσει το ενίκιο. Δεν...
0: Α, τα ενίκια και τα λοιπά.
1: Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Η ουσία είναι ότι καλπάζει η εγκληματικότητα. Φοβάσαι να κυκλοφορείς.
0: Λοιπόν,
1: και όχι μόνο στην Αθήνα πλέον, αλλά και στην επαρχία και στα νησιά και παντού.
0: Άκου να δεις τώρα τι γίνεται, φίλε. Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, ο τραγουδιστής Χρήστος Τιβαίος
1: το είδα χθες βράδυ.
0: Γιατί αυτό ανέβηκε και στην σελίδα της κυρίας Καριστιανού.
1: Όντως η Καριστιανού το έκανε αυτό.
0: Ανέβηκε, δηλαδή, εγώ το είδα.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι εκδήλωση της περιφέρειας της Αλίας. Δινάρα, φεύγει!
3: Λοιπόν, μισό λεπτό να παραλάβω το πακέτο.
1: Σωστός, ναι. Α, και βλέπω είσαι σε καλό δρόμο. Έχεις το δικό μας το πακέτο ή το δικό σου έχεις?
0: Το δικό μου.
1: Αν μου φάνηκε ότι είσαι το δικό μου.
0: Όχι, ρε. Λοιπόν, τέσσερα. Ναι. Πρώτη Αυγούστου, χωρίς περίδα, χήμαρος, μαλλιά.

0: πράγματα.
1: Κάτσε να ξεχάσουμε για τον Θηβαίο, άνοιξε εκεί πέρα. Λοιπόν, το διάβασα χθες αργά το βράδυ. Αυτή δεν είναι εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Ναι.
1: Δωρεάν για τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τι η Καριστιανού είπε ότι το κάνει αυτή.
0: Λοιπόν,
1: τι έγραψε η Καριστιανού.
0: Δεν θυμάμαι τώρα λοιπόν. Λέει, με δημόσια παρέμβαση ο Χρήστος Θηβαίος διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση λέει, με το πολιτικό κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία τη Μαρία Καριστιανού μετά την αναφορά τη προγραμματισμένη συναυλία του στη Λάρισα στο πρόγραμμα επίσκεψη τη Προέδρου του κινήματος.
1: Ναι.
0: Αφορμή αποτέλεσε η δημοσίευση του επίσημου προγράμματος της περιοδίας της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλία εν ώψη της επίσκεψής της την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Σε αυτό λέει η συναυλία.
1: Και τι γράφει.
0: Λοιπόν,
1: γράφει η Καριστιανού ότι το βράδυ έχουμε διοργανώνουμε συναυλία.
0: Θα είναι στην περιφέρεια. Ναι, θα μιλήσει σε κάποιο κοινότητα, λέει. Σε αυτό λέει η συναυλία του γνωστού τραγουδοποιού στο προάβλιο της Πινακοθήκης Λάρισας εμφανιζόταν ως η καταλυτική εκδήλωση της ημέρας, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδρασή του. Λέει μετά, γιατί αυτή έλεγε μετά την ομιλία θα είναι η συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο.
1: Α, το άφησε ναι. Έτσι δηλαδή.
0: Λοιπόν, μέσα
1: δεν, την... είπε ναι. Θα παρευρεθώ σε συναυλία που θα δώσει ο Χρήστος Θηβαίος.
0: Μετά λέει τη συνομιλία.
1: Με τη διοργάνωση περιφέρειας αρέσει. Όχι.
0: Λοιπόν, έλεγε ότι θα είναι από κάτω και τα λοιπά, αλλά έλεγε μετά την ομιλία θα είναι και συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίος.
1: Να τη δώσουμε λίγο. Επειδή θέλω να είμαι καλοπροαίρετος, να τη δώσουμε λίγο το άλοθη, το ότι δεν είναι οργανωμένη, δεν τα ξέρει καλά αυτά. Πώς το έγραψε το δελτίο τύπου. Δεν νομίζω να πήγε να οικειοποιηθεί μια εκδήλωση τη περιφέρεια τη Αλία. Πάντως ο Θηβαίος.
0: Ο Θηβαίος έκανε ανάρτηση μετά, λέει, ο Χρήστος Θηβαίος ξεκαθάρισε.
1: Γιατί μπορεί να. Ξέρεις, Νίκο,
0: ναι, ναι.
1: Μπορεί να το πήραν διάφοροι και στην Αθήνα.
0: Και να
1: τι γίνεται
0: λείπαν.
1: Με την Καριστιανού, εσύ.
0: Από εμάς τα παίρνεις εκεί, αυτό είναι.
1: Δεν ξέρω τι είπαν αυτό. Με την Καριστιανού, εδώ πέρα. Γιατί λέτε, εγώ πάω στην περιφέρεια της Αλίας. Η Καριστιανού αυτό ανέβασε. Για ρίξει μια διάψευση εδώ πέρα να δούμε.
0: Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε, λέει, πως πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπιταλευτεί τη συναυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο προάβλιο. Τη Πινακοθήκη Λάρισα. Θέλω να σας πω, λέει, πως ουδεμία σχέση έχουμε, λέει, με αυτόν τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία. Ανέφερε. Δεν θα γίνουμε μέρος κομματικών συμφερόντων, είπε ο Χρήστος Θηβαίος. Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών και συγκεκριμένων κομματικών συμφερόντων και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές. Σημείωσε ο Νταραβερτζής κτλ.
1: Η Μαρία Καριστιανού, η οποία σε συνέντευξη στο ΣΚΑΙ διευκρίνησε ότι εγώ, λέει, πληρώνω το ενίκιο των γραφείων του κόμματος, είναι αστεία τα περί ρωσικής επιρροής. Είμαστε πραγματικά ένα μέρος της κοινωνίας που προσπαθεί να τα βάλει με ένα σύστημα το οποίο έχει εξουσία, λεφτά, γνωριμίες. Ανέφερε, δεν λέει ψέματα εδώ, έτσι.
0: Και λέει και
1: είναι αυτό.
0: Και εδώ το βλέπω τώρα.
1: Ότι δέχεται από παντού επιθέσεις και ότι και από παντού προσπαθούν να τις προσάψουν διάφορα.
0: Και καταγγέλει, λέει, απειλές για το γιο της μετά τη μήνυση για εσχάτη προδοσία, λέει, κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα.
0: Το είπε γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Για να δω τι λέει.
1: Για το Θηβαίο δεν είπε τίποτα. Προφανώς δεν
0: είχε
1: πέσει την αντίληψή της. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Αλλά το συγκεκριμένο φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, καλοπροαίρετος πάντα όπως είμαι, ότι έκανε λάθος έτσι πως το διατύπωσε, έτσι πως
0: ναι,
1: το έβαλε.
0: Ναι, γιατί είδα και την αφίσα εγώ.
1: Α, η αφίσα γράφει ότι μετά
0: ναι,
1: ακολουθεί
0: ναι,
1: συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο. Έτσι το έχει ακολουθεί συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο.
0: Ναι, κάπως, ναι, ναι.
1: Είναι για άλλες αφίσες τώρα δηλαδή. Για να βγάζουν άλλε αφήσει.
0: Τεράστια γίγαντα μεγάλε. Για να δω τι λέει ο αρχηγό, συντροφέ.
1: Μόλι λε τεράστια γίγαντα μεγάλε, το μυαλό μου πάει στον Άρχοντα, τον ξένο γλωσσό και τον κδάβ Δημήτρη Αλεξίου.
0: Θα μπορούσε να είναι και πρωθυπουργό.
1: Θα μπορούσε να είναι αυτό.
0: Στη ΔΕΦ θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που διαθέτουμε, είπε ο πρωθυπουργάρα, αγαπητέ μου Βαγγέλη Μουλάκα.
1: Έτσι ακριβώ το είπε.
0: Έτσι, στη ΔΕΦ θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που διαθέτουμε.
1: Άρα, παιδιά, κουράγιο μέχρι Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Σάββατο τα μοιράζει, Δευτέρα 7
0: τα παίρνουμε.
1: Σάββατο το ανακοινώνει, από Δευτέρα 7 αρχίζει το μοίρασμα.
0: Στη ΔΕΦ θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που διαθέτουμε, λέει. Πέστα, χρυσόστομε.
1: Ναι, δεν λες όμως ότι είπε και το άλλο, ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο.
0: Να, ναι.
1: Ξαναλέω εγώ. Έτσι. Ναι. Βέβαια, σίγουρα πλέον έχει μπει μέσα το μικρόβιο της αμφιβολίας και εμείς που ήμασταν βέβαιοι ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο το Σεπτέμβριο, αρχίζουμε και λέμε βρε μπάς και το πάει παραπίσω και τέτοια. Από την άλλη όμως θέλω να σας πω. Και να, έτσι, ως τροφή για σκέψη, τι θα μπορούσε να πει ο Πρωθυπουργός στο επίμονο ερώτημα των δημοσιογράφων. Θα κάνετε εκλογές στο φθινόπωρο, θα κάνετε εκλογές στο φθινόπωρο. Μπορεί να ανακοινώσει από τώρα, από τις 24 Ιουλίου, ότι ναι, θα κάνουμε εκλογές μετά από 65 μέρες, μετά από 2 μήνες και. Δεν μπορεί να το ανακοινώσει.
0: Κυρίου.
1: Οπότε υποχρεωτικά αυτό πρέπει να απαντήσει. Δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Λέτε να μην υπάρχει τρόπος να βρεθεί δικαιολογία, να βρεθεί μια ωραία πρόφαση για ποιο λόγο τέλη Αυγούστου, εάν τελικά το πράξει, έτσι, εάν τελικά το πράξει,
0: ναι, ναι,
1: θα ανακοινώσει προώρες εκλογές. Γι' αυτό λοιπόν κρατάμε μικρό καλάθι ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το δούμε αυτό, αν λέει τα ίδια μέχρι και παραμονές της ΔΕΘ, τέλη Αυγούστου, εκεί που προγραμματίζει να πάει Θεσσαλονίκη, διαβάζω, μια εβδομάδα πριν τη ΔΕΘ, 10 μέρες, θα κάνει μια μεγάλη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη.
0: Wow.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Και το Frank Sinatra,
1: λοιπόν, και θα παρουσιάσει όλα τα έργα που έγιναν την επταετία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τεράστια
1: 19-26.
0: Έργα, παιδιά,
1: λοιπόν, μην το παίρνετε στραβά το επταετία, είναι 7 χρόνια Μητσοτάκης, γι' αυτό το λέω, έτσι μην πάει το μυαλό αλλού. Από το 19 μέχρι το 26. Θα παρουσιάσει αυτά τα έργα που έχουν γίνει τα 7 χρόνια, αλλά και όσα ακόμα είναι σε εξέλιξη και έρχονται στο αμέσως επόμενο διάστημα. Θα πάει δηλαδή σε διάστημα 10 ημερών δύο φορές στη Θεσσαλονίκη. Και τη δεύτερη μάλιστα για να κάτσει και τριήμερο, έτσι. Που είναι η ΔΕΘ. Αυτά.
0: Το βίντεο που έβαλε τέλος στις φήμες χωρισμού Σάκη Ρουβά για Κάτια Ζιγούλη μαζί στη Σύφνο, κάτι για μένα υπέροχο μαγιό, και ο Σάκης φοράει μια πολύ ωραία βερμούδα.
1: Τι ωραίο νησί η Σύφνος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα το σημειώσω, είναι από τα νησιά που δεν έχω πάει ποτέ επίσης.
0: Μια βλέπω μια πολύ ωραία παραλία που είναι εδώ πέρα. Αγκαλιά, έτσι, και τους χαίρομαι, φίλε μου.
1: Μετά την Κύθνο πρέπει να πάμε και στη Σύφνο.
0: Έτσι.
1: Εμείς τώρα πρέπει να πάμε οπωσδήποτε. Να πάρουμε τα κλιματιστικά μας Electronet VK Καζάνα.
0: Τι κάνεις ρε Καζάνα, έχεις τρελάνει κόσμο με τις φετινές σου εκτόσεις. Τρέλα δεν μας κάνω Καζάνα.
1: Συγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ.
0: Κλιματιστικά. Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Για απόλυτη δροσιά και φέτος το καλοκαίρι βρέξει, χιονίζει.
0: Ο Λαρισαίος στο Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Παρασκευή, τριήμερο, πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα, το τζιν, για να κάνουμε κοκτέιλ καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την καβατσίνα.
0: Wine and spirits.
1: Άρε την κάθε μέρα γιορτή καβατσίνας. Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης, και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπε. Φωτάκαρος.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκης.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου στη Φιλιππούπολη Κατσιμιχάλη.
0: Και τώρα νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και ο Συνιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Λο. Απαντάς μεγάλο δεις

0: Βαγγέλη.
1: Και τρέξτε να προλάβετε νούμερα, να πάρετε και κοστούμιες, γιατί έχουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες μέχρι τον Οκτώβριο.
0: Μόνο στο καβάλο.
1: Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας. Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Μοσκίτο Beach Bar, παρακαλώ.
1: Από νωρίς το πρωί στη ξαπλώστρα, ραχτός μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέσω στομίου.
1: Βουτάς, πίνεις καφεδάρες, πίνεις το ποτό σου, τρως. Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής. Όπως προείπε ο κύριος Χαϊδάς, στόμιο βάζετε.
0: Έτσι και από το στόμιο πάτε.
1: Στο GPS, από στόμιο έτσι. Πάτε, έτσι.
0: Α, μπράβο, γιατί τα άλλα είναι γκρεμισμένα.
1: Για να μην μπερδευτείτε.
0: Άντε, μπράβο.
1: Για να φας καλά,
0: σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλαία,
0: σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε?
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβια κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινά κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα. Στον διαστημικό κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη βουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα, αντιμένα κουγαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Να. Και κάτι κουτουσάρες.
1: Να. Χορηγούς, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
4: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80.

0: cougar.gr.
1: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
3: τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
7: Αξιόπιστος.

0: Μπράβο.
1: Επιστρέψαμε.
0: Ναι, πια κάνουμε.
1: Λοιπόν. Καλημέρα στον πανέμορφο Δήμο Τεμπών με τα ωραία τα παράλια που έχουμε εκεί. Καστρί με ζάγκαλα. Καλημέρα στα πανέμορφα παράλια του Δήμου Αγιάς που σήμερα θα είναι λίγο μυστήρια τα πράγματα. Φάρσα, Λελασσόνα, Τύρναβο, Αγιά, καλημέρα. Δεν ξεχάσαμε κανένα. Δήμο Κιλελέρ, καλημέρα στον πανέμορφο Δήμο Κιλελέρ στην Νίκαια.
0: Τύρναβο, είπες.
1: Είπα και Τύρναβο. Στο φίλο μας, το Θανάση Κουκινούλη, ο οποίος είναι εκφραστικότατος.
0: Τον είδε.
1: Ανέβασε πάλι, γκρινιάζει εκεί πέρα για μια μυρωδιά, λέει εκεί.
0: Βρωμάει, λέει.
1: Και βάζει χέρι και σε αυτοδιοίκηση και σε βουλευτές και έχει.
0: Σε όλο τον
1: κόσμο.
0: Κοιμάστε με τα τσαρούχια.
1: Ο Θανάση Κουκινούλη.
0: Α, μπράβο.
1: Και το θυμήθηκα βλέποντας όλους αυτούς τους κόκκινους αναπτήρες από την Εξάλκο. Θα ανάβουμε με Εξάλκο όλο τον Αύγουστο. Μάλιστα.
0: Η φωτό των διακοπών, πρωτοσέλιδο εδώ, φίλε μου.
1: Μα. Η φωτό των διακοπών.
0: Της Ιωάννας Τούνη, καυτή μάνα τουρλώνεται στον παλί.
1: Λοιπόν,
0: γράφει στο.
1: Ανέβασε χθες η Τούνη.
0: Ναι.
1: Με ζηλεύουν όλοι γιατί είμαι κουκλάρα, πώς το πες. Είμαι κουκλάρα, είμαι influencer, είμαι και real estate.
0: Έτσι πει.
1: Βέβαια, τώρα έχει και στο real estate. Η Ιωάννα Τούνη. Βέβαια. Ό,τι και να πείτε, δαγκώστε τη γλώσσα σας να πιείτε δηλητήριο. Άκρος επιτυχημένη είναι η τύπησα. Ό,τι και να πείτε. Τι κουστάρετε, δεν κουστάρετε.
0: Πόσο κάτσε, γιατί τώρα με πετάχτηκε από πάνω μια Εύα Βατίδου. Τα έχω πάρει στο κρανίο, λέει. Αλλοδαπή ήρθαν με λωστούς να μπουν στο σπίτι μου, λέει. Ξέσπασμα πραγματικό.
1: Ω, βλέπω το Σταύρο να παίρνει τηλέφωνο.
0: Έτοιμο είναι ο Σταύρο.
1: Πήγαν και στο σπίτι τη Βατίδου. Πήγαν και στο σπίτι τη Εύη Βατίδου. Σήκω μακαρίτη. Αλέξη Κούγια.
0: Σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο η Στάρ εδώ πέρα. Εικόνα σοκ της Ανίτα Σπάνια με το ψινάκι.
1: Α, ναι, το.
0: Ολόγυμνη στο καναπέ, η απαγορευμένη φωτογραφία τους.
1: Ναι, αλλά μου είπες ότι έβαλε τέτοιο μετά.
0: Ναι, μετά έβαλε
1: μοσαϊκό.
0: Εγώ τα είδα όμως.
1: Α, τα είδες,
0: ναι, όταν τα ανέβασε.
1: Είδες και το.
0: Ναι, ναι, και το χαμπέρι
1: και το. Και το γιατάκι της. Και το ματζαφλάι του ψινάκι.
0: Το ψινάκι. Το ψινάκι.
1: Αυτή την εικόνα δεν έσαι να διαβάλει τον κύριο, το ματζαφλάι του ψινάκι. Τελείωσε. Δεν θα κάνουμε εκλογές το Σεπτέμβριο.
0: Τελείωσε.
1: Το φθινόπωρο.
0: Α, μπράβο.
1: Τελείωσε.
0: Τώρα, Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που δίνει και το τελευταίο ευρώ,

0: μετά την υπόλοιπη.
1: Δεν θα έχει να δώσει μετά την άνοιξη.
0: Τι θα δώσει μετά για την άνοιξη.
1: Μπορεί να μας μαζέψει. Και από πού θα μαζέψει.
0: Από πού
1: θα μαζέψει. Μπορεί να μαζέψει από όλους εμάς μετά Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και το Μάρτιο, τον Απρίλιο να τα δώσει πάλι. Κατάλαβες.
0: Πάρτε πάλι.
1: Ποτέ δεν ξέρει.
0: Σε δύο δόσεις σας έδωσε θα πει.
1: Λεπέτε. Να μην ξεχάσω να πω μπράβο και σε δύο. Εντάξει, μπορεί να ήταν χαμηλά τα εμπόδια, αλλά έχουμε δει και πολλές ομάδες να αποκλείονται. Μπράβο που κάνανε δύο νίκες. Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Θέλουμε βαθμούς για το ελληνικό έτσι, ποδόσφαιρο έτσι, για να ανέβει παραπάνω. Έτσι.
0: Εντάξει, έγιναν και κάτι ψηλό επεισόδια, λέει εκεί πέρα.
1: Με την Δυναμό Κιέβο.
0: Με την Δυναμό Κιέβο, ναι. Γιατί λέει οι φίλοι του ΠΑΟΚ ανέβασαν ρωσική σημαία.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Λογικό είναι να εξοργιστούν. Τι ΠΑΟΚ ζήτησε, παιδί. Για να του πικάρουν τώρα, εντάξει. Για να του πικάρουν. Βέβαια θα μου πει και λόγω Ιβάν Σαββίδη είναι και λίγο φιλορώσια αυτή. Δεν είναι.
0: Ο Πέδρη, φίλε, λέει πάει στην Αυτήνα από Μυστεριάλ.
1: Τι λες,
0: όχι ο Πέδρη, ο Ρόδρυ.
1: Ο Ρόδρυ, τρόμαξα. Θα φύγει η σημαία της Μπαρσελόνα να πάει στη Ρεάλ.
0: Ο Ρόδρυ.
1: Ο Ρόδρυ, ναι. Το λέγαμε για τις προάλλες. Παρόλο που πρόπερση που πήρε το χρυσό. Το χρυσό παπ, όχι, τη χρυσή μπάλα. Η Ρεάλ Μαδρίτης του έκανε σφοδρή επίθεση και σε αυτόν και στην UEFA λέγοντας ότι έπρεπε να την πάρει ο Βινίσιους.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως βλέπεις. Άμα πάει και ο Ρόδρυ. Άμα πάει και ο Λίσε.
0: Θα τον διώξει ο Βινίσιους.
1: Άμα πάει και ο Ρόδρυ, λέω. Hey. Δεν, Νικό, δεν φεύγει ο Βινίσιος. Όλοι καλή χωράνε. Φαντάσου μια Ρεάλ Μαδρίτης με Εμπαπέ στην κορυφή. Περίμενα να σου πω.
0: Ναι.
1: Με Βινίσιους αριστερά, με Ολίσε δεξιά και με Ρόδρυ αμυντικό χαφ.
0: Ναι, αλλά όπως έλεγε και ο Ισπανός και στο βράδυ, αυτός που χαλάει τα αποδυτήρια μια ζωή ήταν
1: ο Ισπανός.
0: Έχει εδώ πέρα ένα που γράφει.
1: Βγαίνει εδώ στην Ελλάδα στο YouTube και λέει ο Ισπανός. Και επειδή του λέει ο Ισπανός εδώ, να, Κλάιν Μάιν. Αφήνει το Βινίσιους, 24 χρονών είναι.
0: Πέρυσι εμπλακώθηκαν με Βινίσιους.
1: Να σου πω.
0: Ο
1: Βινίσιους με έναν προπονητή σοβαρό. Ποιον έχει τώρα Ρεάλ, ποιον πήρε?
0: Τον Μουρίνιο.
1: Το Μουρίνιο. Με έναν προπονητή σοβαρό, στιβαρό. Και με. Δεν τον παίρνει τώρα με Εμπαπέ, Ολίσε και Ρόδρυ να κάνει τσαλιμάκια.
0: Τον Ολίσε δεν τον πήρε όμως.
1: Λέω αν τον πάρει. Λέω αν τον πάρει. Αν τον πάρει. Μετά θα γίνει το απόλυτο φόβητρο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί και το Ρόδρυ θα το δώσει Μάντσεστερ Σίτι. Δεν είναι τύπος.
0: Έτσι είναι, λέει σε συνομιλίες.
1: Μόνο αν χτυπιέται κάτω και ζητάει μεταγραφή ο ίδιος. Δίνει τον καλύτερο ως παίκτη.
0: Χαζομάρα.
1: Τον MVP του Μουντιάλ.
0: Χαζομάρος.
1: Όταν πας να κάνεις καινούργια ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Όταν έχει φύγει ο Γκουαρντιόλα και έχεις πάρει το Μαρέσκα. Θες να χτίσεις κάτι καινούριο.
0: Μαρέσκα, Μαρέσκα.
1: Έχεις δώσει 130 εκατομμύρια να πάρεις το καλύτερο αμυντικό χαφ. Αυτή τη στιγμή στην Premier League τον Άντερσον. Τι πάει λίγο, τι έγινε, ρε. Ακούω μόνο από το δεξί ξαφνικά.
0: Γιατί, ρε.
1: Όχι. Για βάρα μία.
0: Για περίμενε. Έγινε τίποτα.
1: Έλα, άστο. Το κούνησα εγώ από εδώ λίγο.
0: Το κούνησα από εκεί, εσύ γι' αυτό.
1: Λοιπόν, είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι. Τι να κάνουμε, γι' αυτό πιάσαμε την μπάλα τώρα. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση η Ευαγγελία Γιακούλη. Για τον Έψιλον 65 την είδε.
0: Να μα. Τι να μα πει. Σκίτζει ο πρωθυπουργάρα.
1: Δεν τον πήγαν παρακάτω, λέει τον, τον πρωθυπουργό να δει.
0: Τα ωραία.
1: Κάτσε να την βρω.
0: Μέχρι να δει, συνελήφθη λέει 49χρονο που παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη. Για να δούμε που έγινε αυτό, ένα ακόμα τέτοιο. Στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη λέει. Το περιστατικό λέει καταγγέλθηκε χθες το απόγευμα και ακολούθησε σύλληψη 49χρονου από αστυνομικού του τμήματο Λευκού Πύργου.
1: Μάλιστα. Επικοινωνιακέ φιέστε πάνω στα συντρίμια τη Θεσσαλία. Αποτελεί ευθεία πρόκληση για τους πολίτες, τους αγρότες, τις επιχειρήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση που βιώνουν καθημερινά την κατάσταση. Λοιπόν, οι φιέστες που οργανώνουν στον πληγωμένο τόπο μας. Ήρθαν οι επίσημοι ξένοι και τους συνόδεψαν οι δικοί μας οι ντόπιοι. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν γνώριζαν αλήθεια να πάνε τους υπουργούς τους μια βόλτα μέχρι τη γέφυρα του Παλαιόπυργου.
0: Οπα.
1: Να δουν από κοντά τα έργα τους και τις αποκαταστάσεις τους. Γιατί δεν τους πήγαν μια βόλτα μέχρι την πύλη, το Μουζάκι και τον Ενιπέα να δουν μαζί τα περιβόητα φράγματα που εξήγηλε εδώ και τρία χρόνια ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός, τον Κιλελέρ. Γιατί δεν πήγα μια βόλτα στα χωράφια να μιλήσουμε με τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους μας που ρήμαξαν και περιμένουν απελπισμένοι μόνο ένα θαύμα. Γιατί δεν επισκέφθηκα την περιφέρεια Θεσσαλίας να πληροφορηθούν για την αντιπλημμυρική θωράκιση, η οποία παρά τη μεγάλη προσπάθεια της αυτοδιοίκησης Εννοεί ότι ο Κουρέτας κάνει προσπάθεια, ναι, αλλά ναι, τα λεφτά είναι από το κέντρο.
0: Τεράστια.
1: Με εκατοντάδες μικρές τοπικές αποκαταστάσεις, η συνολική θωράκιση αρχίζει σήμερα μόνο το 40% των δυνατοτήτων. Γιατί δεν πήγα μια βόλτα στο Τίναβο, στην Αγιά, να μιλήσουμε στους παραγωγούς που καταστράφηκαν, στα Φάσαλα, στα Τέμπη, στο Κιελέρ. Στην Ελασσόνα! Γιατί δεν πήγαν? Περιορίστηκαν στις κορδέλες και στις φιέστες, στις φωτογραφίες και στα χαμόγελα, μακριά από την πραγματική ζωή, την αλήθεια της δύσκολης καθημερινότητας, την αγωνία των ανθρώπων μας για το παρόν και το μέλλον των παιδιών τους.
0: Ορχίστηκε ο Καρυπίδης.
1: Ορχίστηκε.
0: Ορχίστηκε ο βουλευτής ο Γιάννης Καρυπίδης.
1: Άρα προλαβαίνει, απόψε θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο. Λογικά θα πάει, δεν μπορεί να πάει. Λογικά θα πάει. Λόγω κακοκαιρίας δυστυχώς βέβαια δεν θα είναι στον κήπο. Οι βουλευτές μας και οι πολιτικοί αρχηγοί. Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί πάνε βέβαια τα μεγάλα ονόματα.
0: Στην Αττική θα παρέσει κάργα, κυρία Στέμινα. Δεν το βλέπω να στον κήπο.
1: Λοιπόν, δεν πάνε Βελόπουλος, Δούρου, τώρα που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, Νατσιός, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ποιος άλλος δεν πάει. Και κάποιος άλλος δεν πάει, νομίζω.
0: Ποιος άλλος,
1: θα πάει ο Μητσοτάκης, θα πάει ο Ανδρουλάκης.
0: Καραμαλίες θα πάει.
1: Καραμαλίες, ποιος Καραμαλίες.
0: Ο Κώστας. Ο Τζούνιορ. Δεν πάει αυτός.
1: Δεν
0: πάει. Σαμαράς θα πάει.
1: Σαμαράς λένε μάλλον δεν θα πάει.
0: Δεν θα πάει.
1: Μάλλον δεν θα πάει. Όπως μάλλον δεν θα πάει και ο Αλέξης Τσίπρας. Εκεί θα έβγαιναν οι ειδήσεις. Που ξέρεις, ο Σαμαράς και ο Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργοί καλούνται κάθε χρόνο ούτως ή άλλως.
0: Ούτε ο Αλέξης.
1: Ούτε ο Αλέξης, ούτε ο Σαμαράς. Να το, με 1700 καλεσμένους οι δεξίοι στο Προεδρικό. Το μενού και ο Παγωτατζής. Γράφτο ΑΕΔΙΣ εδώ πέρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει. Λοιπόν, ένα μενού που συνδυάζει κλασικές και καλοκαιρινές πινελιές.
0: Καρπούζι, φέτα.
1: Finger food με κρύους μεζέδες. Όπως
0: το finger food είναι αυτό, συντροφέ.
1: Αυτό που τρως με τα δάχτυλά σου, δεν χρειάζεται μαχαιροπύρουνα. Αυτά.
0: Όπως τρώμε και τα παϊδάκια με τα δάχτυλα. Έτσι.
1: Ναι, φαντάζομαι δεν θα βάλουν παϊδάκια. Δεν θα έχουν απ' τη σουσουράδα παϊδάκια να φάνε εκεί.
0: Βέβαια. Κοντοσούβλι.
1: Finger food με κρύους μεζέδες όπως σολομό και Virginia ham. Virginia ham τρως εσύ στο χωριό, ή όχι.
0: Δεν το ξέρω, Virginia, από αυτό δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, από Βιρτζίνια ξέρουμε Βιρτζίνια, αυτό τον καπνό που υπάρχει. Υπάρχει ένα Βιρτζίνια που πάει και παίρνουν. Αλλά και ζεστά πιάτα, μεταξύ των οποίων μπιφτεκάκια και λουκουμάδες τυριού με λιαστή ντομάτα. Αλμυρί λουκουμάδες.
0: Αλμυρί λουκουμάδες.
1: Λουκουμάδες τυριού με λιαστή ντομάτα.
0: Όπου έγινε να φάνε εκεί σήμερα, κάτσε καλά τον άλλο.
1: Από κοντά θα έχουν κρασί, άπερολ, νεγκρόνι. Συγκεκριμένα κοκτέιλ μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Θα προσφέρονται επίσης αναψυκτικά χυμή, βυσινάδα και κρύο τσάι. Ξεχωριστή νότα αναμένεται να δώσει ο παγωτατζής, που θα σερβίρει παγωτό σε τέσσερις γεύσεις απευθείας από παραδοσιακό καρότσι.
0: Ναι, με χωνάκι Βαγγέλη θα είναι.
1: Λοιπόν, δεν θα πάνε Ρένα Δούρου, Κυριάκος Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Νατσιός. Επικαλέστηκαν διαφορετικούς λόγους, δεν θα παραστούν. Δεν θα πάει επίσης η Μαρία Καριστιανού, ο Γιάννης Βαρουφάκης και ο Στέφανος Κασελάκης.
0: Ούτε
1: καθώς
0: Κασελάκης,
1: δεν είναι βουλευτές. Δεν μπορούν να πάνε. Αντιθέτως, η πρόεδρος Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει λάβει κανονικά πρόσκληση λόγω της ιδιότητάς της ως ευρωβουλευτής πάει αυτή.
0: Θα φάει το χωνάκι.
1: Ναι. Προσκλητήριο εστάλει επίσης σε Τσίπρα, Σαμαρά, Κώστα Καρμαλή. Ωστόσο, ο επικεφαλής της Ελλάς δεν θα παρευρεθεί. Οι στενοί συνεργάτες του Σαμαρά δηλώναν άγνοια μέχρι χθες το βράδυ. Ενώ θεωρείται σχεδόν απίθανο να εμφανιστεί και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καρμαλής.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα είναι πολλές οι απουσίες. Ο Καρυπίδης μάλλον θα πάει. Αφού πρόλαβε και ορκίστηκε.
0: Θα του πάει και κρασιά.
1: Δεν θα φάει ένα Βιρτζίνια. Σωστά. Δεν πρέπει να του πάει και κρασιά.
0: Θα φάει και δώρα κρασιά τώρα που είναι.
1: Δεν πρέπει να φάει και ένα Βιρτζίνια χάμ ο Καρυπίδης.
0: Και ένα από τα άλλο που σου είπε το άλλο.
1: Τον Αλμυρό Λουκουμά.
0: Το Λουκουμά τον Αλμυρό με τη λιαστή ντομάτα.
1: Με τυρί και λιαστή ντομάτα.
0: Το Ντουμπάι λε σε απόγνωση προσφέρει πακέτα διακουπών με 600 ευρώ μέσω τη καμπάνια Al Dubai Invite. Πώ λένε.
1: 600 ευρώ στο Ντουμπάι.
0: Προσφέρει πακέτα διακουπών με 600 ευρώ.
1: Εδώ στον Πλαταμόνα, αν πας σε καλό ξενοδοχείο, θέλει 600 ευρώ για τρίμερο. Και έχει το Ντουμπάι 600 ευρώ.
0: Έλεγε ο άλλος, φίλε, έψαχνε να πάει στη Σκάφολη και τρελάθηκε, λέει, από αυτά που ζητούσαν για.
1: Ειδικά τον άκουσα.
0: Διαμονή.
1: Άμα θέλει άκουσα, τι λε.
0: Ρε φίλε, τι λέει.
1: Ρε σου λέω και για. Σου λέω και για Πλαταμόνα. Σου λέω για Πλαταμόνα.
0: Να μην σε πω γύρω.
1: Για ξενοδοχείο που. Για ξενοδοχεία που πριν από 7 χρόνια. 6-7 χρόνια το 19, το 20 είχαν 70-80 ευρώ και πλέον ζητάνε τον Αύγουστο 240-250.
0: Έτσι.
1: Τριπλάσια τιμή. Γιατί? Γιατί βλέπουν ότι πολλοί κόσμος που δεν αντέχει τσέπη του
0: για
1: να
0: μακριά,
1: πάει σε νησί ή να πάει τέτοιο, θα αρκεστεί εδώ στα παιδικά μας τα παράλια. Εδώ.
0: Πλήρωνε.
1: Στις Λάρισες και τις Πυρίες.
0: Πλήρωνε.
1: 80 ευρώ το 19-20, 240 τώρα το ίδιο ξενοδοχείο το 26.
0: Μπαμ, μπαμ. Πόσο? 240.
1: 240.
0: Παναγία βοήθα. Ναι. Σαλμονέλα στην Καστοριά, φίλε, είδες, ε? Χαμός.
1: Ναι, το είδα,
0: Α, μπράβο. Και, στην, και επίσης πάλι στη Λαμία.
1: Μάλιστα.
0: Μιάου. Μεγάλη, λέω, γιατί του είχε, δεν θυμάμαι τώρα, και σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Μεγάλη χαρτισοφυτεία στην Καλλιπεύκη. Εντοπίστηκε στο χωριό της Λάρισας, έγινε μετά από αστυνομική έρευνα. Συνελήφθησαν ένας 26χρονος και ένας 69χρονος.
1: Mm. Χαρτισοφυτεία στην Καλλιπεύκη, ε.
0: Τι λέει, ρε φίλε. Στο χωριό Καλλιπεύκη, στη θέση Γκουνταμάνη, παρακαλώ.
1: Ο Λάκης, ο ψαρός, θα ξέρει.
0: Λάκη.
1: Να μας πει που ακριβώς είναι.
0: Λάκη, που είναι. Μπράβο, Λάκη.
1: Να βλέπω άλλον ένα νέο δημοκράτη εδώ, Λαρισαίο, που ήταν χθες εκεί στα Εγγένεια. Απίστευτο έργο, λέει, Εγγένεια, σήμερα το αυτοκινητόδρομο Ε65.
0: Έτσι.
1: Προσωπικά δεν πίστευα ότι θα τελείωνε. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν τα έργα τους μέχρι. Μάλιστα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε 4 ώρες ήταν ο δρόμος τώρα, Βαγγέλη, Αθήνα, Γρεβενά.
1: Πόσο ήταν ο δρόμος?
0: 4 ώρες.
1: Ενώ πριν ήταν
0: 24.
1: 24. Θα είναι και πιο γρήγορα να πάμε. Είδα που ανέβασε ο Κουρέτας σε ένα TikTok.
0: Ναι.
1: Θα είναι και πιο γρήγορα να πάμε στην Πελοπόννησο.
0: Να, μπράβο.
1: Που θέλω να κάνω το γύρο της Πελοπόννησου και έλεγα πω από 6-7 ώρες τώρα. Κάτσε να το βρω. Άμα το βρω, θα παίξω.
0: 1.700 καλεσμένου θα έρθει σήμερα στο προεδρικό μέγαρο.
1: Ναι, ναι. 1.700 καλεσμένου.
0: Α, η Μαρία Καρισιανού, Βαγγελή, είπε το εξής επίσης. Θα εκπλήξουμε τους πάντες με το ποσοστό μας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Πάρε.
0: Φέρε.
1: Περιφερειάρχης. Θες πριν φύγει για τα γένεια, ήταν πριν φύγει αυτό.
0: Παλαμάκια είναι αυτό από κουκούδι.
2: Ενώνει τη Θεσσαλία το κομμάτι αυτό με την Ήπειρο. Αυτό έχει τρεις μεγάλες θετικές δράσεις.
1: Θετικές δράσεις για τη Θεσσαλία.
2: Μπορεί κάποιος να δει πλέον ακόμα και από την Ήπειρο και εκτός Ελλάδος στη Θεσσαλία πανεύκολα και όχι με εκείνη το βάσανο που περνούσε από τους δρόμους που είχαν μεγάλη κοινότητα και είχαν το σταυρό του και έκανε και ευχέλιο πριν τη γυρίσει.
0: Και ευχέλαιο, κύριε Κουρέτα.
2: Πανεύκολα, Ιόνια Οδός, Εγνατία, στη Λάρισα και στη Θεσσαλία, σε ένα χρονικό διάστημα, περίπου 3,5 ώρες, σπάζοντας αυτές τις πολύ ωραίες πορείες μέσω μπράλο.
1: Γλιτώνουμε τον μπράλο!
2: Πάλι έκανες ευχέλαιο για να φτάσεις.
1: Πάλι ευχέλαιο.
2: Ανοίγει αυτό το πολιτιστικό καλοκαίρι πια, το οποίο κάνουμε στη Θεσσαλία, και μπορεί κανείς να δει ακόμα το από την Αθήνα, αυτή νερών, να δει αυτές τις πολύ μεγάλες συναυλίες που τελούν.
1: Οι πολύ μεγάλες συναυλίες, πολιτιστικό καλοκαίρι.
0: Τεράστιες.
1: Από την Αθήνα μπορούν να έρθουν να δουν τον Θημαίο.
0: Ποιος τα κουδάει?
1: Από Κωνσταντίνο.
0: Α.
2: Σε πάρα πολλά μέρη. Νομίζω ότι αυτά ανοίγουν σήμερα με την ολοκλήρωση του 65. Φεύγουν λοιπόν να προλάβουμε μην γίνει τα γένεια και εγώ είμαι ακόμα στο γραφείο.
1: Να τόσο περιφερειάρχης, κατάλαβες. Σε 3,5 ώρες φτάνει στην Πάτρα. Ωρε φίλε. Πραγματικά αυτά είναι πολύ μεγάλα έργα, πραγματικά. Το να μπορείς να πας στην Πελοπόννησο, στην Πάτρα, μέσα σε 3,5 ώρες, έτσι, πολύ σημαντικό. Για να τα λέμε γι' αυτά, καταλαβαίνω την κρίνια και την κριτική της αντιπολίτευσης, αλλά τα έργα έρχονται για να μείνουνε, που λένε και κάποιες ψυχές. Έτσι. Έκτακτο καινούριο, καταιγίδες, κεραυνοί, χαλάζι. Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα με τη λέξη αθάνατη. Μιλάει στο τηλέφωνο την ίδια ώρα, πώς να κάνω κουμπί εγώ. Πιο σιγά. Με τη λέξη αθάνατη και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέτησαν τη μεγάλη τραγουδίστρια. Πλήθος κόσμου βλέπω εδώ. Σήμερα αποχαιρέτησε και ο Άκης Παυλόπουλος στο Sky. Ετοιμάζεται για τον Αντένα. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι δίδυμο Καλημέρα Ελλάδα μαζί με τον Βασίλη Χιώτη, ο οποίος έφυγε επίσης από το Sky. Αυτό λένε οι πληροφορίες του φίλου μας του Μηντιάρχη, έτσι, του Νίκου του Μποζιονέλου. Και μάλλον θα έχουν και μια κυρία στην παρέα τους και άλλον έναν guest star που θα βγαίνει μια φορά την εβδομάδα. Κάνει rebranding, αυτή είναι η καινούργια λέξη, ο Αντένας, το Καλημέρα Ελλάδα.
0: Μου αρέσει πολύ το rebranding.
1: Με Άκη Παυλόπουλο, Βασίλη Χιώτη, κατά πάσα πιθανότητα, με μια κυρία να είναι ανάμεσά τους. Θα δούμε ποια θα είναι αυτή η κυρία. Και βεβαίως και με έναν βαρβάτο.
0: Πολύ βαρβάτο.
1: Καλεσμένο που θα σχολιάζει την επικαιρότητα μια φορά την εβδομάδα.
0: Πολύ βαρβάτο.

0: συνθήκη, παρακαλώ.
1: Πάντως είδες ρε φίλε,
0: ναι.
1: Δεν μασάει πουθενά.
0: Τίποτα.
1: Έδωσε συνέντευξη στο Open που όλοι ξέρουμε,
0: ναι, ναι,
1: ότι το τσεκουρώνει κάθε μέρα.
0: Ναι, ναι, σαβαρδί.
1: Το τσεκουρώνει κάθε μέρα. Πήγαν ναι, εκεί ο Κολοκυθάς με τον Ιφλή. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Τους έκανε με τα κολοκυθάκια.
1: Και μη σου πω ότι όταν, ναι, όταν μιλάς σε ένα μέσο το οποίο σου ασκεί και έντονη κριτική, τότε βγαίνει και καλύτερη συνέντευξη. Αυτό δεν έχω καταλάβει μερικοί.
0: Ήταν το γραμμένη πας... όμως.
1: Ναι, γραμμένη.
0: Γραμμένη,
1: εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, πώς, δεν γινόταν διαφορετικά. Ναι, θα πρέπει, ναι, να είναι ζωντανή σήμερα, ναι, το πρωί. Ναι. Αν και προτιμώ τις ζωντανές συνεντεύξεις.
0: Όπως πήγαινε στην αυτιά παλιά, ζωντανά.
1: Ναι. Κάτσε τώρα. Έχεις γραμμή.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ήθελα να αναφερθώ λίγο σε αυτό την εθνική που, σας, που μας είπαν, δηλαδή ότι σε 3,5 ώρες θα φτάνουμε στην Πάτρα.
1: Ναι, εγώ έπαιξα το βίντεο του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, έτσι, ακούσαμε τον Κουρέτα.
2: Ναι, ναι, αυτό που λέει και ο Κουρέτας, ας πούμε, σε 3,5 ώρες. Ποιος θα πάει στην Πάτρα? Από τη Λάρισα, από το αυτό, αυτοί οι δρόμοι, από τα Γιάννενα, από αυτά. Αυτοί οι δρόμοι δεν γίνονται για τους πολίτες, γίνονται για τις μεταφορικές εταιρείες που έρχονται από Σκόπη.
1: Καλά, μην το λες αυτό, γιατί δεν μπορεί. Συγγνώμη, άμα είναι εγώ να θέλω να πάω στην Πελοπόννησο και με αυτό το δρόμο τώρα να μπορώ σε 3,5 ώρες να πάω στην Πάτρα, λιτώνω 2 ώρες.
2: Στην Πάτρα μια φορά στο χρόνο.
1: Εντάξει, καλά, ναι, δεν πάω κάθε 3 και λίγο. Μισό λεπτό, δεν πάω κάθε 3 και λίγο, αλλά και για τις μεταφορικές ακόμα. Δεν είναι θετικό να έρχονται, να ενώνονται και να συνδέονται πιο γρήγορα οι περιφέρειες μεταξύ τους?
2: Ναι, καλά είναι για τις μεταφορικές εταιρείες. Καλά είναι
1: για
2: και
1: όλους μας.
2: Τις ευρωπαϊκές μεταφορικές εταιρείες, γιατί από εκεί έρχονται τα χρήματα.
1: Θα μου επιτρέψεις να σου πω για όλους μας. Και μια φορά, με συγχωρείς, και μια φορά το χρόνο που θέλω να πάω π.χ. διακοπές, είναι μεγάλο πράγμα να μπορώ να γλιτώσω 2 ώρες.
2: Εντάξει, δεν είναι ποσότητα.
1: Δεν είπαμε ότι είναι έργο καθημερινότητας για τον Λαρισαίο ή τον Θεσσαλό, αλλά είναι ένα έργο που βελτιώνει κατά πολύ τη ζωή όλων αυτών που ταξιδεύουν.
2: Εντάξει, εγώ δεν το λέω αυτό, αλλά.
1: Έχεις περάσει από τον Μπράλο.
2: Έχω περάσει.
1: Έχεις περάσει. Ξέρεις να πει να γλιτώσεις τον Μπράλο τώρα?
2: Ναι, ναι.
1: Είναι μεγάλο πράγμα.
2: Ναι.
1: Πώς να το κάνω?
2: Γνωρίζω, το ξέρω. Για το μεταφορέα, αυτός που οδηγάει το κορτυβό, 1002 είναι προβλήματα τα οποία με αυτούς τους δρόμους λύνονται. Είναι για μερίδα, πώς το λένε, ανθρώπων και είναι και για ευρωπαϊκή, πώς το λένε, για την Ευρώπη δηλαδή, δεν είναι για μας αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Για την Ευρώπη. Εξασφαλίζουν τις μεταφορικές εταιρείες από την Ευρώπη, από τα Σκόπια.
1: Ναι, με συγχωρείς, εξασφαλίζει. Εννοεί, δηλαδή, όπου γίνονται καλοί δρόμοι, όπου γίνονται. Πρώτα είναι εννοείται ο επαγγελματίας που κινείται καθημερινά. Αλλά και ο πολίτης όταν θέλει να ταξιδέψει, να πάει κάπου, δεν ωφελείται από αυτό. Και γενικότερα να πούμε, δεν είναι καλό για τη χώρα μας να έχουμε τέτοιους μοντέρνους αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμια.
2: Εντάξει, καλό είναι. Καλό είναι.
1: Σε έπεισα, με τα πολλά σε έπεισα. Άντε, καλημέρα, να είσαι καλά.
2: Άντε,
1: γεια, γεια.
0: Ο φίλος μας ο Δημήτρης λέει, καλά όλα αυτά, λέει, με το δρόμο μου για τα φάρσα, αλλά τι θα γίνει.
1: Ναι, άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο.
0: Αλλού, ρε.
1: Και πήγα στα φάρσα χθες το μεσημέρι, νομίζω. Πήγαν εκεί στα φάρσα μια βόλτα. Δε, ο καφές αποκάλυψε κρυμμένο τζίρο
0: 203.000
1: ευρώ σε καφετέρια. Οι αγορές πρώτων υλών, η δοσολογία των 20 γραμμαρίων και το λάθος με τους δωρεάν καφέδες. Τι ματσαραγία έκανε αυτός τώρα.
0: Ωραία,
1: φίλε. Μάλιστα.
0: Influencers λέει πουλάνε καλαμάκια των 50 ευρώ κατά της ακτινοβολίας, η άνθηση της ψευδοεπιστήμης στα social media.
1: Τι καλαμάκια πουλάνε?
0: Influencers πουλάνε καλαμάκια των 50 ευρώ κατά της ακτινοβολίας, λέει, η άνθηση της ψευδοεπιστήμης στα social media.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Έχει εδώ.
1: Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, βγήκαν και οι βάσεις χθες, έτσι.
0: Υπέροχα,
1: και σε αυτά,
0: ναι,
1: που αριστεύσαν, ναι, ναι, και σε αυτά που μπαίνουν στις σχολές που θέλουν.
0: Και σε αυτά που δεν μπαίνουν.
1: Και σε αυτά που δεν μπαίνουν. Έτσι ακριβώς, με
0: πρόλαβες.
1: Απλά αυτή είναι η σωστή σειρά που πρέπει να τα λέμε. Στα παιδιά που αρίστευταν, σε αυτά που μπαίνουν και στα παιδιά που δεν μπαίνουν. Έτσι. Εννοείται η ζωή συνεχίζεται. Δεν αντέχω, δηλαδή θέλω να σχολιάσω λίγο αυτό το καταιγισμό, λίγο αυτό το. Καταλαβαίνω ότι όλοι καμαρώνουμε για τα παιδιά μας και κάνουμε, αλλά εντάξει, δηλαδή. Τόσο πολύ πια το παιδί μου, αυτό πρώτη θέση και εκείνο. Εντάξει, καταλαβαίνω, καμαρώνουμε για τα παιδιά μας, αλλά. Να το δανειστώ επειδή το διάβασα κάπου.
3: ότι το παιδί το βλέπει και δίπλα σου, του πει συγχαρητήρια για το φιλί. Δεν χρειάζεται να το γράψει στο Facebook.
0: Συγγνώμη, ρε φίλε, τώρα.
3: Συγχαρητήρια, γεια μου, συγχαρητήρια, κόρη μου.
0: Στο Facebook βλέπει τώρα, λέει, ο άλλο χρόνια πουλά στη γυναίκα μου και χρόνια πουλά στην αδερφή μου και χρόνια πουλά.
3: Εντάξει.
0: Ναι, άμπραβο τώρα.
3: Εντάξει. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Περισσότερο γίνεται, το αντιλαμβανόμαστε. Για να γνωστοποιηθεί, για να δουν όλοι ότι το παιδί πέρασε εκεί και σε καλή σχολή και πήρε αυτά τα μόρια. Οκ. Αντιλαμβανόμαστε τη χαρά έτσι. Την υπερηφάνεια και όλα αυτά, εννοείται καλό είναι να καμαρώνεις και ένα τέτοιο. Αλλά δεν χρειάζεται όλοι τώρα να γράφετε, να βάζετε φωτογραφίες στο Facebook, στα social και τέτοια. Πάμε Electronet VK Καζάνα, κύριε Νίκο.
0: Τρέλα, ναι, μας κάνω μεγάλη καζάνα με αυτές τις εκτόσεις που κάνεις. Καζάνα μου, καζάνα μου.
3: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά. Τηλεοράσεις. Βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από το καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
3: Και στο φέρνει. Στο σπίτι αμέσως.
0: Βασίλης Καζάνα.
3: Και δωρεάν γίνεται.
0: Ο Καζάνας.
3: Η τοποθέτηση. Μόνο στο Καζάνα.
0: Μόνο στο Καζάνα.
3: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
3: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνας.
0: Wine Spirits.
3: Άρε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Κάβα Τσίνας.
3: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο όλα τα και. Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Ετοιμολόγια στο φωτάκι, άσπρα, κόκκινα, κίνδυνα, φωτάκι!
3: Για ρεύμα,
0: φωτάκι!
3: Για φυσικό αέριο,
0: φωτάκι!
3: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζη Μιχάλη.
0: Και τώρα νέο φωτάκι, φωτάκαρο Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολο και Άκη, μόνο φωτάκι.
3: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αφαντά μεγάλο Θεσσαλέμο και τούτο το καλοκαίρι να συντημένο μόνο του καβάλο.
3: Σομορφαίνει και άλλο. Καλό. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Τρελαίνει κόσμο το καβάλο, παρακαλώ με τις εκπτώσεις.
3: Πάνω από 50% τρέξτε να προλάβετε νούμερα.
0: Καβάλο.
3: Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας παραλία Αλεξανδρινής Μοσκίτο Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Μοσκίτο.
3: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στη ξαπλώστρα. Αραχτός, καφεδάρα, βουτιές, ποτά, πίνεις, τρως. Καλό περνάς. Και πώς πάμε?
0: Και πάμε από το στόμιο. Είσοδος, έξοδος από το στόμιο, παρακαλώ.
3: Μην βάλετε GPS κατευθείαν εκεί.
0: Θα
3: μπερδευτείτε.
0: Θα μπερδευτείτε.
3: Από στόμιο και πάτε παραλία Αλεξανδρινής.
0: Σφετώνα.
3: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
3: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
3: Και τι τρώμε?
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Αϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα στο διαστημικό Σκοκορέτσος και από άλλο πλανήτη Λουκάνικος.
3: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
3: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
3: Κούγκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδιά τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγαράκι.
3: Κάζω αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
3: Να.
0: Και κάτι κτουσάρες.
3: Να. Τρέξτε να πάρετε βερμούδες, φούτερ, μαγιό. Τα πάντα όλα στα Κούγκαρ. Διαφημίσεις, χορηγοί. Επιστρέφουμε. Ο Νίκος θα μας δώσει καιρική πρόβλεψη του The Point ακριβώς. Και αγαπητέ Κουτσοδήμο, είπε και χθες ο Νίκος ότι θα βρέξει. Δεν φταίμε εμείς άμα δεν το άκουσες.
0: Αμπράβο.
3: Και είπατε και τι είπατε ο Κουτσοδήμος, έβρεξε λίγη στο.
0: Σιγά. Σιγά τα βγά.
3: Ναι, λα, πάμε, άντε.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
6: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
5: Electronet VK Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
6: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Μούβλη. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιανού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
13: τον αξιόπιστο.
14: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
15: Αξιόπιστος. Το όνομα
12: τα λέει όλα.
16: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
17: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
7: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
17: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
7: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
17: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
7: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
17: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
7: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Λαλαλα.
1: Έλα, επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT. 95,1 δεν έχουν το Θεό τους. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.
0: Άντε, άλλες.
1: Και μία από τις τελευταίες συλλεκτικές για τη σεζόν που έκλεισε. Που κλείνει σιγά σιγά.
0: Υπέροχη.
1: Τηλεοπτικά έκλεισε ούτως ή άλλως τον Ιούνιο. Ραδιοφωνικά τον Ιούλιο. Ο φίλος μας εδώ πέρα γράφει πολύ σωστά, μου στείλε μήνυμα. Για να μην ξεχνάμε, λέει, εμείς οι γονείς, μου έχει στείλει μια φωτογραφία, έναν τοίχο που λέει «Σ' αγαπάμε και ας μην περάσει πουθενά». Από τον μπαμπά, από τη μαμά,
0: να,
1: για
0: ναι,
1: το παιδί.
0: Ναι, αυτό είναι και γραμμένο.
1: Σ' αγαπάμε
0: στίχους,
1: ναι, και ας μην περάσει πουθενά. Πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε εμείς οι γονείς γενικότερα, έτσι. Ξαναλέω, εννοείται ότι δεν, λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι μπράβο στα παιδιά και πάλι συγχαρητήρια, απλά γιατί έχει πέσει τόσο πολύ από πάνω γι' αυτό. Να μην νιώθουν μειονεκτικά τα παιδιά που δεν κατάφεραν να περάσουν, έτσι. Πάμε να δούμε
0: λοιπόν,
1: γενικά φαινόμενα.
0: Έχουμε και λέμε.
1: Θα μας έρθει βροχή, λοιπόν, θα μας έρθει. Μας έρθει.
0: Χαλαρώνουν τα πράγματα. Ενώ έδειχνε από τις 12 η ώρα το μεσημέρι βροχή νωρίς το πρωί, τώρα χαλαρώνει. Λοιπόν, 3 η ώρα βροχή, 6 η ώρα θα έχουμε μια ισχυρή βροχούλα και 9 η ώρα τελικά, ενώ θα είχε βροχή, τώρα λέει πιθανή βροχή, φίλο μου. Λοιπόν.
1: Α,
0: λοιπόν.
1: Άρα δεν θα
0: εδώ τουλάχιστον θα πάει παραλιακά του.
1: Θα πάει προς τα εκεί.
0: Αττική και παραλιακά.
1: Α, ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνομαι για τη Λάρισα. 3 η ώρα βροχή, 6 η ώρα το απόγευμα ισχυρή βροχούλα και πιθανή βροχή 9 η ώρα.
1: Το απόγευμα όμως λέει ισχυρή βροχούλα.
0: Ναι, 6 η ώρα. Mm. Ισχυρή βροχούλα.
1: Ενώ θυμάμαι ότι μέχρι χθες έλεγε ότι το βράδυ κατηγίδες, μετά τις 9.
0: Έχει καταιγίδες. Έδειχνε καταιγίδες κάργα χθες. Σήμερα όχι. Βροχή 3 η ώρα, ισχυρή βροχούλα 6 η ώρα, πιθανή βροχή 9 η ώρα.
1: Γιατί, 20... Το λέω γιατί ακυρώθηκαν και εκδηλώσεις απόψε. Συναυλίες και τέτοια. Θα μου πεις.
0: Το πεις τώρα, εντάξει. Λέει,
1: με το καιρό έτσι πως είναι. Και αυτό που λέει πιθανή βροχή 9 ώρα, πιθανή σημαίνει ότι μπορεί να πέσει.
0: Νωρίτερα έτυχε να το έπεφτε.
1: Άσε που ξέραν μέχρι χθες ότι θα έχουμε έντονα φαινόμενα.
0: Το έβγαλε πολιτική προστασία. Κρυφτείτε.
1: Θερμοκρασία, λοιπόν, πόσο πάει.
0: 27 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ. Το συστηματάκι μας.
1: 27
0: βαθμοί Κελσίου.
1: Ούτε κλιματιστικό σήμερα βάλουμε.
0: Αύριο, παρακαλώ, Σάββατο 25 Ιουλίου. Ηλιοφάνεια 31 βαθμοί Κελσίου.
1: Μια χαρά.
0: Κυριακή 26 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής, ηλιοφάνεια 35 βαθμοί Κελσίου.
1: Άρα, από 31 κατευθείαν 35 Κυριακή.
0: Δευτέρα 27 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα 39 με 40 τη Δευτέρα.
1: Νάτα, εκεί, τελευταία εβδομάδα να άρχισε εδώ πέρα να καίγεσαι, κατάλαβες.
0: Τρίτη 28 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα 38 βαθμοί Κελσίου.
1: Εντάξει, 38.
0: Τετάρτη 29 του μήνα, παρακαλώ, ηλιοφάνεια κάργα 35 με 36 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Πέμπτη 30 Ιουλίου, ηλιοφάνεια 32 βαθμοί Κελσίου. Και μια ηλιοφάνεια ξεκινάει τώρα σύμφωνα με τα σημερινά.
1: Αλλά μέχρι την άλλη Παρασκευή.
0: Παρασκευή έχουμε ψωμί ακόμα. Να, αυτά τα κουκιά.
1: Οκ. Έτσι λοιπόν θα κινηθεί και ο καιρός. Έχουμε τίποτα άλλο σήμερα, έχει τίποτα στη Λάρισα εδώ, έχει μια εκδήλωση, πανηγύρια, τέτοια έχουμε φαντάζομαι χωρίς
0: εντάξει, τώρα ναι. Αύριο θα περιμένουμε γιατί σήμερα λόγω καιρικών συνθηκών θα είμαστε έτσι και τα λοιπά.
1: Α, δηλαδή σήμερα μπορεί να έχουν ακυρωθεί και πανηγύρια σήμερα.
0: Ναι.
1: Λόγω καιρικών συνθηκών.
0: Κανονικά.
1: Α, και είδα, νομίζω είδα κανένα δυο έτσι που λένε ότι το ακυρώσαν και τέτοιο. Ναι. Κανένα δυο ονόματα.
0: Και έχουμε και Σότι Βουλάνια εδώ σε ένα χωριό στα Τρίκαλα σήμερα. Του γάμου το.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν. Αύριο τώρα, θα υπομονή για αύριο.
1: Να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε. Όπου και αν πάτε το τρίμερο.
0: Μόλις μας βαράει αναπάντητη ο μεγάλος Λάκης Ψαρός.
1: Α, Λάκη Ψαρέ!
0: Για πες μας που ήταν η χαρισουφτή.
1: Στην Καλλιπέρκη, για πες εκεί πέρα.
0: Εκεί πέρα, φίλε μου, Λάκη Ψαρέ, που έγινε χαμός.
1: Κόκαλο Σέρβος οδηγός στο αντίθετο ρεύμα στη Θεσσαλονίκη, στο περιφερειακό. Μάλιστα. Εντελώς ο Σέρβος κόκαλο.
0: Να, Διογέννη, το είδα και εγώ τώρα.
1: Λοιπόν,

0: Γεια.
1: Απαντάς μεγάλο ανασυντημένο στο καβάλο.
0: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
1: Ότι ψάξεις να το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Μοσκίτο.
0: Για να φας καλά το τρίμερο.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Κούγκαρ Σπορ.
1: Όλα τα παιδάκια τιμένα κουγαράκια.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Γαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα τα
1: καλαμπάνια.
0: Πούμε τη Δευτέρα. Bye bye.
1: Ciao. Bye.
2: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
3: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
4: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
8: Μεσημέρι, τελευταία μέρα της εβδομάδας, κυρίες μου και κύριοι. Το τριήμερο, το διήμερο, είναι δύο μέρες. Σας περιμένει για βουλιές και για διάφορα.
9: Τι εννοείς? Από σήμερα το μεσημέρι είναι διήμερο.
8: Εντάξει, δυόμιση. Οκ, βουτιές.
9: Ρε παιδί μου, αυτός που έχει εξοχικό εδώ στα Μεσάγκαλα, στον Αγιώκαμπο, ναι. Κάπου υπάρχει.
8: Κλείνει
9: πιο πέρα
8: την επιχείρησή του, τη δουλειά του και ξεκινάει. Ναι. Ναι, εντάξει. Αν έχει εμπορικό κατάστημα θα πάει το βράδυ όμως, εσώτο.
9: Το βράδυ θα πάει. Αλλά μπορεί να γυρίσει τη Δευτέρα το πρωί.
8: Ναι, βέβαια, άνετα.
9: Γιατί είναι εδώ κοντά στη Λάρισα είναι κλειστά το Σάββατο τα καταστήματα, όπως ξέρουμε, Ιούλιο και Αύγουστο.
8: Ωραίο. Μέχρι και τη μία εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Σίγουρα δεν μπορούμε χωρίς τη βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα, χωρίς τα μάρκετ Μασούτης και βεβαίως την Αλφα Γκουντ με πάρα πάρα πολύ ωραία επίπλα.
9: Ακούστε τώρα τι δυνατότητες έχετε μέσα από μια νέα πλατφόρμα της ΔΕΗ. Είναι το Energy U. Είναι το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. από το φεστιβάλ στο Νεστόριο της Καστοριάς, το γνωστό River Party, μέχρι το Eject Festival και το φεστιβάλ της Πιδαύρου, μέχρι τα τουρνουά ΕΒΕΗ 3x3 Street Basketball, μπορείς να τα δεις, να τα ζήσεις όλα στο energyoutloud.gr. Είναι η νέα πλατφόρμα και αν δεν σου αρκεί ενημέρωση και το να δεις που θα βρεις εισιτήρια, πότε γίνεται ένα μεγάλο αγαπημένο γεγονός, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Η αγαπημένη μας ΔΕΗ με το energyoutloud.gr μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν το καλοκαίρι μας με σημαντική ενέργεια. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό? Όχι, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr, την πλατφόρμα της ΔΕΗ, θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered από τη ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
12: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
11: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
12: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
11: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
13: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
14: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: να σταθούμε λίγο στον μετά από 25 χρόνια σχέσης γάμου της Εύας Χερτζίκοβα. Έγινε πριν καμιά δεκαριά μέρες, δεν είχε καμιά τεράστια δημοσιότητα. Η Εύα Χερτζίκοβα κάνει ένα μπαμ, έτσι, το 94 ήταν στα Wonder Bra, έτσι.
1: Στα ποια?
0: Στα Wonder Bra.
1: Τα σουτιέν που διαφήμιζε τότε, ναι.
0: Και μετά με κορυφαίους ήχους, δηλαδή δεν τη θεώρησαν μια σεξι που απλώς μας έδειξε ότι έχει πλούσιο μπούστο. Δηλαδή και Louis Vuitton έκανε και Dior έκανε και Dolce & Gabbana και Chanel. Αυτή είναι 25 χρόνια με ένα, είναι 53 σήμερα. Παντρεύτηκε τον Γκρεγόριο Μαρσιάη. Έχουν τρεις γιους, τον Τζόρτζ, τον Φελίπε και τον Έντουαρτ. Παντρεύτηκαν στην Ιταλία βέβαια. Αυτός είναι από μεγάλη επιχειρηματική οικογένεια της Ιταλίας. Λέγεται Sabelt η εταιρεία του. Τι καταλαβαίνεις? Κάνει συστήματα ασφαλείας. Θες κάτι να δεις, παίζεις?
1: Δεν θέλω να μου φύγει η είδηση και το πατάω την ώρα.
0: Ναι. Συστήματα ασφαλείας για αγωνιστικά αυτοκίνητα. Belt. Έτσι.
1: Ζωνές θέλεις να κάνεις.
0: Γνωρίστηκαν το 2001 στο παραθαλάσσιο χωριό Βαριγότη της Ιταλίας. Αραβωνιάστηκαν το 2017. Είναι ο δεύτερος γάμος. Αυτή ήταν παντρεμένη με τον drummer του Bon Jovi, τον Τίκο Τόρες. Είναι πολύ όμορφη νύφη, φόρεσε λαμβάν. Και ο ξέρεις, δηλαδή, δεν είναι η ωραία για το τέρας και ο γαμπρός είναι ωραίος. Δηλαδή που λες τον πήρε για τα λεφτά, δεν μου στέλνες εσύ κάτι real.
1: Όπως λέγαμε,
0: με μια σεξι 40, πες όχι 30.
1: Ούτε, πιο λίγο ίσως
0: 40. Και ήταν με έναν φαφούτη 90 χρόνο που έλεγε πόσο τον εκτιμά και πόσο τον αγαπάει για αυτό που είναι και όχι
1: δεν
0: για τα λεφτά.
1: Δεν ήταν ο λόγος, λέει, τα χρήματα.
0: Λοιπόν, μετά τη θρησκευτική τελετή στην εκκλησία του Σαν Βίτο στην Ιταλία, πήγαν στο Παλάτσο Καρινιάνο που έγινε η πολιτική τελετή και στη συνέχεια είχαν δείπνο στο βραβευμένο μαστέρι Μισλέν εστιατόριο Del Campio. Να ζήσουν τα παιδάκια.

0: Για πολλούς ταξιδιώτες σε διαμονή σε ένα ξενοδοχείο.
1: Ρε απατεώνα, έπαιζες με το κινητό. Λες, το πατάω συνέχεια για να μην χάσει είδηση.
0: Τώρα έκανε κίνηση, πρέπει αυτό και από την αρχή να το ψάξω. Άντε, με φαγες, με φαγες. Και άσαμε να πω το τέτοιο τώρα. Την είδηση που κρατώ εδώ στο χαρτί. Η διαμονή σε ξενοδοχείο. Η διαμονή. Παναγία μου, άσε με να πω την είδηση, Χριστιανέ μου. Θα την πω, την βρήκα. Η διαμονή σε ξενοδοχείο λοιπόν είναι μια ευκαιρία για λίγη πολυτέλεια, για αραλίκη, ξεκούραση.
1: Για εσάς τους πλούσιους που μπορείτε να πληρώσετε.
0: Οι επισκέπτες ωστόσο.
1: Τα ωραία δωμάτια.
0: Και εγώ το έχω κάνει αυτό και το ομολογώ. Επιλέγουν να φύγουν με ενθύμιο από το δωμάτιο. Οι πετσέτες κατέχουν την πρώτη θέση στις κλοπές από τα ξενοδοχεία, κυρίες μου και κύριοι. Συνήθως αντικείμενα εξαφανίζονται, ξέρω εγώ. Ένας Ισπανός επιχειρηματίας που έχει μια, είναι CEO σε μια λυσίδα ξενοδοχείων που λέγεται AC, είπε οι πετσέτες και διάφορα αντικείμενα, αλλά 80.000 πετσέτες στο δικό μας όμιλο, λέει, κάθε χρόνο σώτο λείπουν. Έχει αλυσίδα ξενοδοχείων.
1: Όταν λέμε 80.000, σε πόσα δωμάτια αντιστοιχεί?
0: Σε πολλά ξενοδοχεία. Είναι μια αλυσίδα που λέγεται AC Hotels. Δεν ξέρω ποια ξενοδοχεία.
1: Ρε παιδιά,
0: ανήκουν.
1: Μισό λεπτό. Προφανώς εκεί πάει φτηνουρία. Δεν πάει κόσμος που θα αφαιρέσει πράγματα από τη διακόσμηση.
0: Λέει, δεν
1: εγώ
0: έχει σημασία.
1: Υπάρχουν ζήλεψα...
0: άνθρωποι που, είναι, που θέλουν να παίρνουν κάτι, ασχέτως αν έχουν πολλά χρήματα ή όχι. Έχουνε.
1: Καλά, και εγώ έχω πάρει πολύ ωραία κομμάτια.
0: Όλοι το λέμε. Και εγώ.
1: Μια λάμπα είχα βάλει στο μάτι, αλλά δεν είχα που να την βάλω.
0: Εσύ το έχεις τραβήξει, το πήγες άλλο επίπεδο. Τώρα το να πάρεις, λέει, παίρνει συνήθως ο κόσμος, λέει, σαμπουάν. Εντάξει, αυτά σου ανήκουν anyway, δικά σου είναι εκεί.
1: Ποια σαμπουάν, ρε παιδιά.
0: Λέει
1: τώρα.
0: Εδώ.
1: Πρώτον, κανένα ξενοδοχείο δεν έχει σαμπουάν με την έννοια που το ξέρουμε. Έχουμε τις μεγάλες συσκευασίες πια και με αυτές κάνει ο κόσμος.
0: Λέει εδώ ότι παίρνουν τις παντόφλες και αυτές δικές σου, δεν είναι? Σου ανήκουν.
1: Ρε, τώρα να λέμε σοβαρά πράγματα.
0: Καλλιτικά παντόφλες ή διακοσμητικά? Διακοσμητικά δεν μπορώ να φανταστώ. Εσύ ζαχάρωσες τη λάμπα. Τι λάμπα? Λάμπα.
1: Λάμπα, λάμπα. Φωτιστικό.
0: Πώς θα το πάρεις? Πες μου.
1: Χέρι θα
0: το πάρεις αυτό. Αυτό. Πρέπει να κάνεις ολόκληρη, να πάω να αγοράσεις ειδικό

0: Διάλειμμα, κυρίες μου και κύριοι. Δεν αργούμε, δύο λεπτά. Έχουμε την Αλφα Γκουντ, έχουμε τα μάρκια της Μασούτης και την βιομηχανία Ζυμαρικών, τη Μέλισσα, αγαπημένους χορηγούς. Δύο λεπτά.
1: Ακούστε τώρα τι δυνατότητες έχετε μέσα από μια νέα πλατφόρμα της ΔΕΗ. Είναι το Energy U. Είναι το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Από το φεστιβάλ στο Νεστόριο της Καστοριάς, το γνωστό River Party, μέχρι το Eject Festival και το φεστιβάλ της Πιδαύρου, μέχρι τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, μπορείς να τα δεις, να τα ζήσεις όλα στο energyoutloud.gr. Είναι η νέα πλατφόρμα και αν δεν σου αρκεί ενημέρωση και το να δεις που θα βρεις εισιτήρια, πότε γίνεται ένα μεγάλο αγαπημένο γεγονός, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Η αγαπημένη μας ΔΕΗ με το energyoutloud.gr μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν το καλοκαίρι μας με σημαντική ενέργεια. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό? Όχι, είναι πραγματικό.

0: Στο energyoutloud.gr, την πλατφόρμα της ΔΕΗ, θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered από τη ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
7: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
8: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου? Στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
9: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
10: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
11: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
12: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
13: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στους 95,1 στο ραδιόφωνο της TRT. Ο Σωτήρης, η Τούλα και ο Λίο, με το εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Στο Ριάντ, κάνουν κάτι, τρελή ανοικοδόμηση αυτό το Ριάντ, το έχω ακούσει και πριν χρόνια, είχε ξεκινήσει αυτή η ανοικοδόμηση. Ένα τεράστιο οικιστικό έργο γίνεται στο, έγινε στο Ιράκ, στο Ριάντ, άκου Ιράκ, και κατέριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, Σωτήρη. 72 ώρες συνεχούς χειροδέτησης και 70.000 κυβικά μπετό. Η εικόνα, λέει, θυμίζει περισσότερο στρατιωτική επιχείρηση παρά έργο τάξεων. Χιλιάδες εργαζόμενοι, χιλιάδες φορτηγά, δεκάδες αντλίες για σκυρόδεμα, τρία ολόκληρα 24 ώρα με ένα και μόνο στόχο να μην διακοπεί ούτε ένα λεπτό η ροή του τσιμέντου, του σκυροδέματος. Το αποτέλεσμα μπήκε στον Guinness, Σωτήρη. Η μεγαλύτερη συνεχόμενη σκυροδέτηση που έχει γίνει ποτέ, μέσα σε 72 ώρες εξασφάλισε μια θέση στο βιβλίο Guinness. Το προηγούμενο ήταν τα μισά περίπου. Ναι, δεν είναι, νομίζω ναι, τα μισά. 6.500 φορτηγά, παιδιά. 87 αγγλίες σκυροδέματος. 9.000 εργαζόμενοι και 13.000 δρομολόγια από μπετονιέρες που μετέφεραν. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
1: Μα δεν είναι, πέρα από τα νούμερα που λες είναι εντυπωσιακά.
0: Είναι καταπληκτικά.
1: Εκεί μπορούν να σου τελειώσουν. Λέμε εμείς για τον πύργο του Ελληνικού. Μπορούν να κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και θα θέλουν να είναι πάρα πολύ ασφαλείς και το ένα και το άλλο. Ας πούμε αυτό στο Ριάντ θα ήταν υπόθεση, εγώ σου λέω 12-15 μηνών. Δεν θα έπαιρνε χρόνια.
0: Πόσο καιρό είναι αυτό το
1: Ελληνικό? Είναι.
0: Είναι χρόνια.
1: Είναι. Έχουν πάρει και φίλοι μας, θα σου πω, διαμερίσματα εκεί.
0: Καλή, ποιους έχουμε φίλου?
1: Όχι, τον είναι ένα, γιατί λέω διαμερίσματα.
0: Πολύ ακριβά.
1: Τον ένα τον ξέρεις κι εσύ.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ακριβά, φαντάζομαι ότι είναι.
1: Καλώς φαντάζεσαι.

0: Όταν σκεφτόμαστε τη Σκιάθο, τη σκεφτόμαστε με τα σημερινά δεδομένα. Θα σε πάω αρκετά πίσω. Με παρακολουθείς. Έχεις πάθει κάποιο εθισμό με το κινητό σου?
1: Όλη αυτιά είμαι, σταμάτα.
0: Λοιπόν, είναι καλοκαίρι του 1958, όταν ο Τάκης Δερβένης έρχεται με την σύζυγό του, τη μετέπειτα σύζυγό του, στη Σκιάθο. Το Τάκης Δερβένης για τους πολλούς μπορεί να μην σημαίνει κάτι. Αν όμως πούμε Σκιάθος Παλάς, αν πούμε Καρνάγιον, πούμε Ξενοδοχείο Αλκαιών, το πρώτο ξενία της Σκιάθου, τότε σημαίνει πάρα πολλά. Είναι ένας προορισμός που τον αγάπησε, κεραυνοβολήθηκε, ρε παιδί μου, πώς λέμε έρωτας κεραυνοβόλους, από την πρώτη στιγμή, και φτιάχνει ένα ξενοδοχείο. Κάθε χρόνο έφτιαχνε κάτι. Πήγαινε το καλοκαίρι, έφτιαχνε ζαχαροπλαστείο. Το άλλο καλοκαίρι τουριστικά είδη. Χορευτικό κέντρο. Γραφείο ταξιδιών. Και φτιάχνει ξενοδοχείο. Το ονόμασε Κουκουναριές. Οι Κουκουναριές δεν είχαν πρόσβαση τότε. Έτσι. Το 1963 άνοιξε δρόμο η Μόμα προς τις Κουκουναριές. Και ο ΕΟΤ ανοίγει ξενοδοχείο ξενία το 67, το οποίο παίρνει και διαχειρίζεται ο Τάκης Δερβένης μέχρι το 99. Πριν όμως το παραδώσει και πάλι, το 68 αγοράζει το οικόπεδο που είναι σήμερα το Σκιάθος Παλάς, αυτή την κορυφή ενός λόφου, όλοι το ξέρουμε, ακόμη και αν δεν έχουμε μείνει, είναι το πόσιμο. Και βλέπεις τη θέα στις Κουκουναριές και όλο αυτό. Από εκεί και πέρα λοιπόν αλλάζει κατηγορία ο τουρισμός, υπάρχει τουρισμός, έτσι, με το που δημιουργείται το Σκιάθος Παλάς, και ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε και το Αλκιόν και το Καρνάγιο, θα σας πω τις επόμενες μέρες γι' αυτό. Υπάρχουν οι δύο παραλίες, Μάραθα και Αγία Ελένη. Έχουμε μέρες μπροστά μας μέχρι να φύγετε όλοι για διακοπές, να τα περιγράψουμε όλα.

0: Συμπαθεί στις κάμπιες?
1: Καθόλου. Ποιο συμπαθεί τις κάμπιες, κόστο χέρι.
0: Εγώ.
1: Άντε βρε.
0: Κοίτα, δεν τη συμπαθώ. Γιατί αν ας πούμε κάνω μέρες να πάω στο.
1: Είναι συχαμένες.
0: Σπίτι
1: γιατί
0: στην εξοχή.
1: Και
0: δεν τις εντοπίσω.
1: Τι?
0: Μπορούν να φανίσουν παιδιά ένα φυτό για πλάκα.
1: Τι νοησία
0: και κάμπια.
1: Λάχανα τέτοια ξέρω ότι πάνε κάμπιες.
0: Λέω
1: σε κήπους,
0: 30 φιλιές μέχρι ένα θάμνο. Πήγαν και παιδιά και όχι κάποιες, γενικώς όλα αυτά τα. Τώρα είναι η κάμπας.
1: Οι ποιες?
0: Η κάμπας tree moth.
1: Α, καλά. Okay.
0: Είναι ακίνδυνη. Είναι βρόσιμη στην Αφρική.
1: Άντε μωρέ. Έχουν τρίχες οι κάμπιες συνήθως.
0: Έχει μήκος 70 χιλιοστά.
1: Και μεγάλη.
0: Διάμετρο περίπου 15 χιλιοστά.
1: Τι λες, το δάχτυλο.
0: Έτσι, είναι γιγάντια κάμπια. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά είδη κάμπιας παγκοσμίως.
1: Λέει,
0: έχει βαθύ μαύρο σώμα, με έντονα λευκά αγκάθια μέχρι κόκκινο σώμα, με κίτρινα αγκάθια. Είναι εξωγήινη η εικόνα. Έτσι. Είναι απολύτως ακινδυνή. Τα αγκάθια είναι μαλακά και ελαστικά. Το χρώμα το αλλάζει από μαύρο, κίτρινο, κόκκινο κλπ. Για να απομακρύνει τους θηρευτές.
1: Γιατί κάνει τόση ανάλυση στην κάμπια? Τι θέλει τώρα να με νευριάζει?
0: Θα τη φάμε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι.
1: Θα τη φάμε, λέει.
0: Είναι στο δέντρο, τρώει το φύλλωμα. Κατεβαίνει, σκάβει στο έδαφος και κάνει τις χρυσαλίδες. Και μετά βγαίνουν καφέ νυχτοπεταλούδες. Αυτές που έχουν κάτι μάτια. Και στην Ελλάδα
1: ναι,
0: είχαμε παλιά.
1: Είχαμε τώρα.
0: Έχω
1: πάνε,
0: να τις δω,
1: παιδιά. Εμείς
0: όταν ήμασταν μικρά.
1: Μεγάλες λες. Τις πιάναμε έτσι.
0: Ρε εσύ, δεν τις πιάναμε μόνο. Εγώ θυμάμαι.
1: Τις έπιανα.
0: Ότι κάναμε. Τι λες? Όχι, δεν τις σκοτώναμε. Τις βαλσαμώναμε όμως.
1: Τις καρφώνατε μια καρφίτσα και τις
0: ναι, βασανίζαμε. Δεν τις βασανίζαμε. Τις βασανίζαμε. Απλώς θυμάμαι κάτι να κάνουμε με ενόπνευμα.
1: Με ενόπνευμα, βασανιστήρια. Παναγία, αυτές δεν υπάρχουν για χρόνια, κυρίες μου και κύριοι. Αυτές
0: άκου
1: οι
0: τώρα,
1: μεγάλες πεταλούδες.
0: Θέλω να καταλήξω ότι αυτή η γιγαντία κάποια που εσύ λες μπιάχτο να τάλω, λόγω του μεγάλου μεγέθους της και επειδή είναι και πάρα πολύ θρεπτική.
1: Σαφίδι θα είναι αυτή, παιδιά.
0: Είναι οικονομικά σημαντική σε αρκετές περιοχές της Αφρικής.
1: Είναι.
0: Ναι. Πώς έχουμε εμείς το αυγοτάραχο, ρε παιδί μου, και είναι ακριβό. Εκεί έχουν την κάμπια.
1: Θα τρώγεις τέτοια?
0: Με τι? Εννοείται.
1: Εννοείται. Λέει.
0: Όλα τα έντομα θα τα τρώγα.
1: Ω Παναγία μου, δεν θα την έτρωγα ποτέ. Την κάμπια, λυπάμαι.
0: Την κάμπια.
1: Κάμπια.

0: Δεν μας νοιάζει, θέλει σαν σήμερα ο άλλος.
1: Η Μέγαν πήγε τα παιδιά.
0: Καλά, αυτό είναι γνωστό εδώ και μέρες.
1: Και πήγαν, είδαν τον παππού, είναι θέμα.
0: Παιδιά, όχι, ήταν σημαντική εξέλιξη.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι ωραίο και για τον κόσμο. Δηλαδή, εγώ δεν λέω μόνο για τον Βρετανό, είναι νούμερο ένα βασιλική οικογένεια του κόσμου.
1: Εσύ δεν συμπαθείς τη Μέγαν, το ξέρω.
0: Κανένας δεν τη συμπαθεί τη Μέγαν. Όλοι συμπαθούν αυτή την. Δεν ξέρω αν είναι αυθεντικά γλυκιά. Την Κέιτ.
1: Ναι, όλοι συμπαθούν την Κέιτ.
0: Είναι όμως πιο συμπαθής.
1: Είναι. Συμφωνώ.
0: Η άλλη δεν είναι ξυνέγκο. Έχει κάτι ψεύτικο, δεν έχει κάτι αυθεντικό. Ενώ η Κέιτ, ακόμη και αν το παίζει, φαίνεται αυθεντική. Σαν σήμερα, είναι σημαντική μέρα για την Ελλάδα. Το 1923 υπογράφεται η συνθήκη της Λοζάνης, με την οποία τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας χαράθηκαν στα σημερινά τους όρια. Με το άρθρο 20 της συνθήκης της. Να μην κουνάς τα πόδια, αυτό είναι το νόημα. Μην χτυπιέσαι.
1: Μα δεν κάνω θόρυβο.
0: Μου στέλνει ο αδελφός μου, ένα από τα δύο αδέλφια μου, που κουνάει ότι είναι καλή γυμναστική.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις ποιο αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό, και αυτό το πόδι, το πέλμα. Να το ξέρετε, το κάνετε κυρίες μου και κύριοι. Μπρος πίσω.
0: Καλά, προτιμώ να τα κάνω στο γυμναστήριο, δεν είναι καμιά γυμναστική.
1: Όχι, και εκεί που κάθεσαι στην καρέκλα. Κρέμονται τα πόδια, κατεβαίνει το αίμα, κατάλαβες.
0: Εσύ που κάνεις, ναι, και δουλειά γραφείου. Αε, μαντάμ. Σύμφωνα με το άρθρο 20 της συνθήκης της Λοζάνης, η Τουρκία αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου στην Αγγλία και παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε αυτή. Το 1969 τα νερά του Ειρηνικού ωκεανού υποδέχονται το διαστημόπλιο Απόλλων 11 και το 1971 αποφασίζεται να καταδαφιστούν οι φυλακές Αβέροφ και στη θέση τους να αναγερθεί το δικαστικό Μέγαρο. Είναι 1974, έχει καταρρεύσει η δικτατορία την προηγούμενη μέρα και σαν σήμερα, γι' αυτό και έχουμε τη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας απόψε, αποφασίζεται ο σχηματισμός πολιτικής κυβέρνησης υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, επιστρέφει με το αεροσκάφος του Προέδρου της Γαλλίας, Ζισκάρ Ντεστάν. Το 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μιχίας. Όλα τα παράνομα ζευγάρια έχουν κάνει θώο τον Παπανδρέο που το έχει θεσπίσει.
1: Ναι.
0: Το 2014 συνετρίβει αεροσκάφος της ισπανικής Swift Air από την Μπουργκίνα Φάσο προς το Αλγέρι. Σαν σήμερα το 70 γεννήθηκε η Έλλη Κοκκινού. Παιδιά, δεν της φαίνεται ότι είναι 56, σας το έλεγα. Που την πέτυχα τώρα πριν κανένα μήνα, πότε σας το λέω.
1: Ναι, στο αεροδρόμιο μου έχεις πει.
0: Κουκλίτσα, πολύ αδύνατη, πολύ όμορφη κλπ. Και πεθαίνει σαν σήμερα ο Πίτερ Σέλερς το 1980.

0: Σας αποχαιρετούμε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία το Σαββατοκύριακό σας, κυρίες μου και κύριοι. Στην παρέα μας είναι η Alphagood με τα υπέροχα επιπλά της, η βιομηχανία ζυμαρικών, η κορυφαία η Μέλισσα, και βεβαίως για Market Μασούτης, το καλύτερο με πάρα πολύ ωραίες προσφορές που αλλάζουν συνεχώς βεβαίως. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 12.
1: Τη Δευτέρα έχω Λένα Παπαλιγούρα.
0: Εξαιρετικά.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα βάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
8: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
7: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
8: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
7: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
8: Φίλε, με έπεισες.
7: Immergas. Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
9: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
10: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένα θίασο πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: Με τις προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στο κόκκινο βρίσκονται σποράδες, Εύβοια και τα παράλια της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν από το απόγευμα και την Αττική, σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός. Το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, είπαν το πρωί συγγενείς, φίλοι και απλός κόσμος. Η εξόδιος ακολουθεί ετελέστηκε στο Εκκλησάκι μέσα στο γυροκομείο Αθηνών, όπως ήταν η επιθυμία της. Στα αθλητικά, προβάδισμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό μετά τις πρώτες τους ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Ο δικέφαλος του Βορρά κέρδισε στην Πολωνία με 3-2 την Δύναμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην Ουγγαρία, οι πράσινοι νίκησαν με 2-1 την ΠΑΞΗ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Την προσεχή Πέμπτη, οι δεύτεροι αγώνες σε Τούμπα και Ολυμπιακό Στάδιο. Και επίσημα η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση του Χριστού Τζόλι που έπαιζε στη βελγική Μπριζ και αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολανίος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Θιβών. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στη Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στην Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Τώρα σε λίγη ώρα μας αποχαιρετά ο Δακτύλιος Παναγιώτη.
2: Σωστά, για λίγα λεπτά ακόμη μένει σε ισχύ ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Μετά τις 3 αναστέλλεται η λειτουργία του για τους θερινούς μήνες και τα οχήματα θα κυκλοφορούν ελεύθερα στο Λεκανοπέδιο.
0: Και κλείνει και πάλι ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης.
2: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα απαγορευτεί κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού λόγω της κατασκευής του flyover.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Κορυφώνεται αυτή την ώρα στη Βουλή η πολιτική αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά τη δεύτερη μέρα συζήτηση στην Ολομέλεια. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τα βέλη του δεν ξέφυγε η αξιωματική αντιπολίτευση και ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ένα δίθεν υπεύθυνο Πασόκ που δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ισοδυναμεί όμως με απόν. Να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
3: Υψώνεται μπροστά μας μια πρόκληση και για την δικιά μας κοινοβουλευτική γενιά. Σχεδόν 50-50 χρόνια από το πρώτο μεταδικτατορικό σύνταγμα, το οποίο θεμελίωσε ο ιδρυτής της παραταξής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, εμείς να δώσουμε μια όθηση στις βασικές καταβολές του. Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι όπως ξέρετε είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
0: Δεύτερη ημέρα συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας, γεγονός το οποίο επίσης σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. επιτυχέμενος επί της ουσίας εκεί στην κυρία Ρεναδούρου, την εκλεγήσα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, για την απόφασή της να μην είναι παρούσα κατά την απόψινη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ο κ. Πιτωδάκης μάλιστα κάλεσε την κυρία Δούρου να το ξανασκεφτεί, διότι σήμερα είναι μια δεξίωση, είναι μια γιορτή όπου τιμούνται αυτοί που πολέμησαν τη Χούντα και κανονικά θα έπρεπε να δίνουν το παρόν όλα τα κόμματα. Μάλιστα, με αρκετά δεικτικό ύφος, ο κ. Μητσοτάκης είπε στην κυρία Δούρου ότι όταν συγκυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Καμένο, δεν είχε κανένα πρόβλημα το κόμμα της να πηγαίνει κανονικά στο Προεδρικό Μέγαρο και να συμμετέχει στη δεξίωση, καλώντας την να ανακαλέσει, να ανασκευάσει την απόφασή της μέχρι απόψε το βράδυ, έχοντας χρόνο, όπως είπε. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπε, στα βέλη του κ. Μητσοτάκη στράφηκαν κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα ασκήσει πίεση στο ΠΑΣΟΚ, τόσο σε αυτή όσο και στην επόμενη ενδεχομένως βουλή, διότι είναι ένα από τα κόμματα με αριθμό βουλευτών, ο οποίος προστιθέμενος στον αριθμό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να δώσει το 180 ήδη από αυτή τη Βουλή. Νομίζω ότι και στο δρόμο προς τις εκλογές θα είναι διακύβευμα οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση με τον Πρωθυπουργό να καλεί την κοινωνία να συγκρίνει τη στάση των δύο κομμάτων, ποιο δηλαδή είναι υπεύθυνο και θέλει μια θεσμική αλλαγή για ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας και ποιος κλείνει τα μάτια ή ακόμα προσπαθεί να θέσει εμπόδια στην αναθεώρησή του. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό ότι για πάρα πολλά άρθρα ο κύριος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προσωπικά στον κύριο Ανδρουλάκη, ρωτώντας τον γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν συνενεί σε αυτό το άρθρο ή ακόμα χειρότερα αν συνενεί γιατί δεν στηρίζει την αλλαγή των συγκεκριμένων άρθρων. Θα σου έλεγα ότι είναι μια συζήτηση χωρίς ιδιαίτερη ένταση, με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης πάντως να φεύγουν κυρίως από τη συνταγματική αναθεώρηση και να επικεντρώνονται στα θέματα της επικαιρότητας, όπως ακριβώς κάνει αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Να πούμε ότι η τριήμερη διαδικασία θα λήξει τη Δευτέρα με την ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων τα οποία προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα μοιάζει προδικασμένο, καθώς δεν υπάρχει κόμμα της αντιπολίτευσης το οποίο θα στηρίξει κάποια από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα περιμένουμε ότι θα κινηθούν τα ναι κοντά στο 156 με 157. Θυμίζω ότι από εχθές ήδη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει αποσύρει μετά από επί της ουσίας θέση των βουλευτών της την πρότασή της για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Είναι μια πρόταση η οποία φάνηκε από την αρχή των συνεδριάσεων της Επιτροπής ότι δεν υπήρχε περίπτωση να συγκεντρώσει ούτε καν τις 151 θετικές ψήφους και εξ αυτού του λόγου η Νέα Δημοκρατία προχώρησε στην απόσυρσή της. Άρα είναι η μοναδική πρότασή της που δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία τη Δευτέρα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, μένεις μαζί μας. Αυτή την ώρα, όπως είπες και νωρίτερα, βρίσκεται στο βήμα της Βουλής ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα συνδεθούμε για να δούμε πώς απαντάει στις κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον του ο Πρωθυπουργός.
5: Τίποτα για την αναθεώρηση του 2019 που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110. Εσείς την αρνείστε. Τι λέγατε το 2019 με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Τασούλα? Εδώ είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προτείνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αφήστε λοιπόν ποιος είναι ο συνεπής, είστε φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συνενέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε λοιπόν τα επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν σας παίρνει κύριε Μητσοτάκη.
0: Η συζήτηση λοιπόν εξελίσσεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Open, είχε στείλει μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο.
6: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα
3: με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας. Θα πρέπει να γνωρίζει η αντιπολίτευση και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει ένα αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο και πρέπει να σεβαστεί. Και θα ζητούσα από τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές, να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο ή να ρωτήσει το αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής για το κόστος των προτάσεων. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση εγώ να μπω στον πειρασμό να ανοίξω το κουκί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015, για την οποία προφανώς κανείς δεν είχε μιλήσει και κανείς δεν τους είχε προειδάσει.
0: Συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στο Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά. Τώρα μένουμε στα θέματα της Βουλής, γιατί προκάλεσε έντονο εκνευρισμό και ερωτήματα η παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων Χρήστου Παλιού κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στην αρμόδια επιτροπή για τα Τέμπη, ότι το κρίσιμο σύστημα αυτόματης πέδησης δεν λειτουργεί. Αυτό προέκυψε, Γιώργο, μετά τις επίμονες ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη.
4: Ναι, ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε αίσθηση κινδυνών κατά τη συνεδρίαση τη Επιτροπή 10 τη Βουλή. Ρωτήθηκε πάρα πολλέ φορέ ο κύριο Παλιό από την βουλευτή του Πασόκ, την κυρία Αποστολάκη, για το αν λειτουργεί το σύστημα ETCS, είναι το σύστημα τη αυτόματη προστασία των σειρμών, αυτόματη πέδηση επί τη ουσία, όταν διαγυμνώστηκε κίνδυνο ατυχήματο. Ο κύριο Παλιό είπε ότι μολονότι έχει εγκατασταθεί το σύστημα και είναι λειτουργικό σε πάρα πολλά σημεία του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες κυρίως των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγη ώρα, ωστόσο, η διοίκηση του Οργανισμού των Ελληνικών Σιδηροδρόμων έχει προχωρήσει σε μια διευκρινιστική δήλωση, ναι, λέγοντας ότι όπως ακριβώς έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση και η διοίκηση εταιρείας, στο τέλος του Αυγούστου του 2026, κατά το χρονοδιάγραμμα, ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS. Και αυτό επιβεβαιώθηκε, όπως αναφέρουν οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι, και κατά τη χθεσινή αυτοψία στα έργα στη Θεσσαλία. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν όντως στο τέλος Αυγούστου θα τεθεί σε λειτουργία αυτό το σύστημα, το οποίο θα μπορούσε να αποτρέψει πολλά δυστυχήματα.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να πάρουμε μια γεύση από την συνομιλία, από τις ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη και τις απαντήσεις του κυρίου Παλιού στην Επιτροπή.
6: Τα όλα δεν απαντάει. Πού λειτουργεί το ETCS?
7: Πού λειτουργούν τα τρένα
6: με ETCS?
8: Σας απάντησα, νομίζω, με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
7: Κυρία Αποστολάκη, τώρα.
6: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
7: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
6: Ολοκληρώστε,
7: κύριε Παλιά.
8: Παρακαλώ. Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
6: Πού λειτουργεί, κύριε?
8: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο.
0: Την ίδια ώρα που στη Βουλή είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, έχει ξεσπάσει αναταραχή στο Πασόκ για την υπόθεση των μη κρατικών πανεπιστημίων, με αφορμή τη θέση που εξέφρασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η Νάντια Γιανακοπούλου τάσεται υπέρ της λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αντίθετη η θέση του Λευτέρη Καρχημάκη. Δεν τη λες και πολύ ωραία την ατμόσφαιρα αυτή στη Χαριλάου, Τρικούπη, Μαρίτινα Ζαφυριάδου?
9: Τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι αυτή τη φορά η αφορμή για μια εσωκομματική συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ. Προφανώς στάθηκε αφορμή η στάση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αμφισβητείται ο βασικός προσανατολισμός του κόμματος υπέρ της λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά χωρίς να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι η διαφορετική ανάγνωση των στελεχών. Η Νάντια Γιανακοπούλου διαφώνησε στην πραγματικότητα με αυτό που είχε πει νωρίτερα ο Λευτέρης Καρχημάκης για την κατάργηση του ισχύοντος νόμου. Ο κύριος Καρχημάκης, μιλώντας στο Άξιον το βράδυ της Τετάρτης, είχε προαναγγείλει την κατάργηση του νόμου Κερακάκη, υποστηρίζοντας ότι μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα διαμορφώσει νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και εκείνος αυτό που εννοούσε ήταν ότι δεν θα έχουν πια κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Θα καταργήσουμε, είπε, το νόμο Κερακάκη και θα φτιάξουμε ένα νέο νόμο πλαίσιο με πολύ υψηλές προδιαγραφές σύμφωνα με τις περιφέρειες και τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας. Ο ίδιος είχε μιλήσει για πανεπιστήμια του 1,5 ορόφου και υποστήριξε υποστήριξε ότι από τα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια θα συνεχίσουν να λειτουργούν μόνο όσα θα ανταποκριθούν στο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και στα αυστηρότερα ακαδημαϊκά κριτήρια που θα θέσει το ΠΑΣΟΚ. Η τοποθέτηση όμως δεν έμεινε αναπάντητη. Η κυρία Γιαννακοπούλου λίγο αργότερα υποστήριξε ότι αυτό δεν είναι κάτι που έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Είπε ότι δεν ξέρει αν έχει συζητηθεί κάπου αλλού, αλλά πάντως όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Υπερασπιζόμενη πάντως και εκείνη τη θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων. Σε ανάρτησή της, μάλιστα, δήλωσε περήφανη που το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που τάσεται υπέρ της λειτουργίας της, υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση τέτοιων ιδρυμάτων ισχύει μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πήρε αποστάσεις και από τον Παναγιώτη Δουδονιό, ο οποίος επιχείρησε να αποδώσει πολιτική σκοπιμότητα στη στάση του Αλέξη Τσίπρα υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ο κ. Δουδονής στην πραγματικότητα είχε αναφερθεί στον Αργύρη Μπετενιώτη, που είναι στέλεχος της Ελλάς, συνδέοντάς τον με την επαγγελματική ιδιότητα του πατέρα του, του Μανώλη Μπετενιώτη, πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρου Πανεπιστημίου της Κύπρου, που είχε κατατεθέσει αίτημα για ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Εκείνη είπε λοιπόν ότι δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί όρους οικογενειακής ευθύνης και κράτησε απόσταση από μια τέτοια συμπεριφορά. Ελισάβετ.
0: Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
10: Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η βασική διαφορά, η δική μας με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει να λέει για ιδιωτικά πανεπιστήμια μόνο, άρα και κερδοσκοπικά. Αυτή είναι μια θέση 20 και πλέον ετών. Είναι γνωστή σε όλους και την εκφράζουμε όλοι. Τη θέση αυτή την εκφράζει και η κυρία Γιαννακοπούλου και όλοι μας. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι αυτή. Και μάλιστα η κυρία Γιαννακοπούλου συμπτωματικώς ήταν και η συγγήτριά μας στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Ήμουν παρόν εκεί, τα ίδια είπα και εγώ. Όλοι λέμε ότι το άρθρο 16 πρέπει να θεωρηθεί με μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εμείς βάζουμε ως ΠΑΣΟΚ συνολικά τη διάκριση στο κέρδος μη κέρδος. Εμείς δεν θεωρούμε την παιδεία την ανώτατο εμπόρευμα. Θέλουμε να υπάρχει επανεπένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία. Γι' αυτό και θέλουμε μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, όπως είναι τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το Harvard, το Yale είναι μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δεν είναι κερδοσκοπικά κολέγια, όπως έκανε ο κ. Σπυρακάκης με τον νόμο του.
0: Όπως είπαμε και νωρίτερα, η συζήτηση προκλήθηκε με αφορμή τη θέση που εξέφρασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για το θέμα ρωτήθηκε το στέλεχος του κόμματος και τομεάρχης παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου στην ίδια εκπομπή.
11: Οι προτάσεις για την παιδεία δεν είναι ένα ακόμα κεφάλαιο, ας πούμε, στον πολιτικό διάλογο. Το τι θέση παίρνει κανείς στα ζητήματα της παιδείας έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μας, κυρίως για το πώς βλέπει το ρόλο του κοινωνικού κράτους σε σχέση με τις κοινωνικές ανισότητες. Τώρα, οι αντιλήψεις περί κέντρου ή η έννοια της μετατόπισης, εντάξει, είναι συστηματικά πράγματα αυτά. Νομίζω ότι η θέση την οποία παρουσιάσαμε όσον αφορά την τριτοβάθμια αλλά και την ανώτατη συγκεκριμένα εκπαίδευση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Βασική προτεραιότητα της Ελλάς είναι η ενίσχυση, όχι απλά η προάσπιση ή η υπεράσπιση, να κρατήσουμε, να διασώσουμε ότι υπάρχει, αλλά η ενίσχυση και η αναπτυξιακή προοπτική της δημόσιας εκπαίδευσης.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο που βρέθηκε μαχαιρωμένη. Ζευγάρι καυγάδισε μαζί της. Ο άνδρας τη μαχαίρωσε και την κυνήγησε, τραυματίζοντας την εκ νέου, πετώντας της αντικείμενα. Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της επίθεσης. Καθώς από ό,τι φαίνεται, Σοφία Γαλάνη, δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί που ακούστηκαν στην αρχή περί οικονομικών διαφορών. Τι έχει συμβεί λοιπόν?
12: Πράγματι, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι οικονομικές διαφορές, τα σενάρια μάλλον περί οικονομικών διαφορών σχετικά με ενίκεια. Διαψεύδεται αυτό και από την ελληνική αστυνομία αλλά και από μαρτυρίες. Βέβαια, οι αστυνομικές αρχές Ελισάβετ συνεχίζουν να ερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης και αναζητούν απαντήσεις για να δουν τι ακριβώς προηγήθηκε και της δολοφονικής επίθεσης αλλά και το κίνητρο, το αίτιο πίσω από αυτό. Γιατί, να θυμίσουμε ότι τι έγινε περίπου χθες στις 5:20 το απόγευμα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ έφτασε έξω από το σπίτι του ζευγαριού στην Σύρο. Φορώντας το...
0: Ισχύουν οι πληροφορίες που ακούστηκαν, Σοφία, ότι η γυναίκα αυτή, το θύμα, εμφανίστηκε με καλυμμένα χαρακτηριστικά, με γάντια και ότι είχε μαχαίρι και απείλησε το ζευγάρι.
12: Ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, Ελισάβετ. Ήταν όντως με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Είχε μαζί της ένα μαχαίρι, φορούσε και το παντελόνι της υπηρεσιακής της στολής, όπως έχουμε μάθει, και γάντια, και μάλιστα έχει καταγραφεί αυτό από κάμερες ασφαλείας. Δηλαδή την έχουν καταγραφεί. καταγράψει να περπατάει, να πηγαίνει στο σπίτι του ζευγαριού. Μπήκε μέσα, ναι, να πούμε, και αυτό έχει καταγραφεί. Και εντός του χώρου του σπιτιού φαίνεται ότι υπήρξε σίγουρα κάποιος διαπληκτισμός. Με αποτέλεσμα ο άνδρας, ο 41 ετών άνδρας, οικοδόμος στο επάγγελμα, να την μαχαιρώσει στην πλάτη. Ακολούθως φαίνεται ότι η ίδια ξαναβγαίνει έξω και προσπαθεί να απομακρυνθεί. Όμως την ακολουθούν και της πετούν αντικείμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, της πέταξε μία γλάστρα ο άνδρας, ναι, και της πέταξε και μία καρέκλα. Βέβαια η γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο της Σύρου και υπέκυψε στα τραύματά της. Προσήχθη το ζευγάρι αρχικά, αλλά συνελήφθη μόνο ο άνδρας, ο οποίος θα αντιμετωπίσει και επίσημα τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Αναμένεται να οδηγηθεί σε πάρα πολύ λίγο στον εισαγγελέα. Η γυναίκα έχει αφαιθεί ελεύθερη γιατί δεν έχει προκύψει εμπλοκή της στην υπόθεση, με την έννοια ότι δεν φαίνεται να επιτέθηκε η ίδια στη γυναίκα. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να δουν οι αστυνομικοί, και αυτό προσπαθούν να κάνουν τώρα, να δουν γιατί συνέβη όλο
13: και ποια
12: αυτό.
13: Ήταν η σχέση αυτών των τριών προσώπων.
12: Φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ότι γνωρίζονταν και οι τρεις, γιατί είναι όλοι γνωστοί στο νησί. Είναι μια σχετικά μικρή κοινωνία. Η διασώστρια του ΕΚΑΒ, όπως μάθαμε, είχε γεννηθεί στη Σύρο, διέμενε τα περισσότερα χρόνια της ζωής της εκεί. Πριν από κάποια χρόνια είχε πάει στην Αθήνα. Περίπου 10 μέρες όμως, εδώ και 10 μέρες, είχε ξαναπάει στη Σύρο. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι είναι όντως όλοι γνωστοί σε κοινωνικά πλαίσια. Τώρα το ζευγάρι κάνει λόγο για επίθεση με κίνητρο τη ληστεία. Εξετάζεται όμως αυτό. Ο άνδρας συγκεκριμένα έχει πει στους αστυνομικούς ότι τη μαχαίρωσα γιατί ήμουν σε άμυνα, γιατί ήρθε εδώ με σκοπό να μας ληστέψει. Δεν πείθει βέβαια αυτό το σενάριο ιδιαίτερα τους αστυνομικούς, χωρίς βέβαια να είναι και απόλυτα σίγουροι. Προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν αυτή τη στιγμή τι ακριβώς έγινε. Λαμβάνονται καταθέσεις προφανώς από τα πρόσωπα του οικογενειακού
13: περιβάλλοντος. Είναι πολλά λοιπόν τα ερωτήματα και τα γκρίζα σημεία. Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε το πρωί στο Μέγκα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημογλίδου.
14: Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί από τους αστυνομικούς. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι η γυναίκα αυτή που κατέληξε έφτασε στην οικία τους και επιτέθηκε απρόκλητα προς την σύζυγο του ενός κατηγορούμενου. Στη συνέχεια αυτοί αμύνθηκαν, όπως ξαναλέω, οι ίδιοι αναφέρουν, γιατί και εδώ δεν μπορούμε να έχουμε τη θέση του θύματος. Θα πρέπει να το διαπιστώσουμε και με την εξέταση της ορού. Μας είχε αναφερθεί ότι έφτασε στην οικία του ζευγαριού με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο επίσης δεν έχουμε διαπιστώσει. Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε καταρχήν για ποιο λόγο συνέβη το περιστατικό. Δεν μας έχουν δοθεί πληροφορίες από την πλευρά των συλληφθέντων. Είναι κάτι που προσπαθούμε να διαπιστώσουμε με ποιο τρόπο γνωρίζονταν οι τρεις μεταξύ τους. Στη συνέχεια πρέπει να πούμε ότι επιτέθηκαν ουσιαστικά στη γυναίκα αυτή και με αιχμηρό αντικείμενο και με άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν πολύ σοβαρά. Η γυναίκα στη συνέχεια κατέληξε. Καταλαβαίνετε ότι έχουν συλληφθεί δύο άτομα και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη προανάκριση για να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό και για ποιο λόγο συνέβη. Κινήθηκε τραυματισμένη, προσπάθησε να απομακρυνθεί από την οικία, όμως στη συνέχεια φαίνεται ότι το ζευγάρι κυνήγησε αυτή τη γυναίκα και της επιτέθηκε εκ νέου με αποτέλεσμα να της προκαλέσει πολύ σοβαρές σωματικές βλάβες.
13: Εν τω μεταξύ, στην υπόθεση του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου Σοφία ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του 28χρονου καθομολογίαν δράστη, ενώ στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που τον δείχνει να βγαίνει από το γραφείο κρατώντας έναν φορητό υπολογιστή.
12: Και για να ξεκινήσω από το δικαστικό πλέον σκέλος της υπόθεσης, Ελισάβετ, ναι, του ασκήθηκε δίωξη χθες, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παράνομη είσοδο στη χώρα, γιατί να θυμίσουμε ότι είχε κάνει δύο φορές αίτηση ασύλου και είχε απορριφθεί. Τη Δευτέρα αναμένεται να δώσει εξηγήσεις μέσα στο ανακριτικό γραφείο και να δούμε τι θα πει ενώπιον του ανακριτή. Να δούμε αν θα επαναλάβει όλα όσα είπε στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου μετά από καυγά μέσα στο γραφείο του και ακολούθως έφυγε παίρνοντας μαζί και το λάπτοπ, το οποίο όπως είπες και έχει καταγραφεί όντως σε βιντεοληπτικό υλικό. Φαίνεται ο Αιγύπτιος να απομακρύνεται από το γραφείο με γρήγορα βήματα, κρατώντας στο χέρι του το λάπτοπ, το οποίο όπως έχει ο ίδιος ομολογήσει πήρε μέσα από το γραφείο του ποινικολόγου και στη συνέχεια το πούλησε άμεσα κάπου στο κέντρο της Αθήνας έναντι 50 ευρώ. Αυτό ήταν το χρηματικό αντίτιμο σύμφωνα με όσα έχει πει στους αστυνομικούς. Να πούμε το κινητό, ότι δεν εξακολουθεί
13: δεν
12: να
13: έχει
12: μην, δεν έχει βρεθεί. Ο Αιγύπτιος επιμένει ότι δεν το πήρε ο ίδιος και ότι δεν πήρε και επίσης και χρήματα, ούτε το πορτοφόλι του, οτιδήποτε άλλο μέσα από το γραφείο. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται για να δούμε τελικά τι ισχύει από αυτά, γιατί οι αρχές εκτιμούν ότι ενδεχομένως το έχει πάρει για να δυσχεράνει τις έρευνες, αλλά δεν το

0: θέματα της ενέργειας και όσον αφορά το ρωσικό πετρέλαιο και το ρωσικό φυσικό αέριο και βεβαίως τις ρωσικές ναυτιλιακές εταιρείες. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό το πακέτο έχει και μια ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, διότι καθώς η Αθήνα αρχικά τον μπλόκαρε, στη συνέχεια μετά από διαπραγματεύσεις η Ελλάδα εξασφάλισε μια ειδική εξαίρεση για τις μεταφορές ρωσικού LNG που βασίζονται σε συμβάσεις που έχουν συναφεί πριν την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και έτσι προστατεύονται τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα. Έτσι αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του ίδιου συμβιβασμού η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει να παγώσει για 12 μήνες το ανώτατο όριο της τιμής του ρωσικού πετρελαίου που εφαρμόζει η G7 και έτσι έχουμε παράλληλα και μια πρόσθεση νέων πλοίων του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας στην μαύρη λίστα, κάτι που περιορίζει ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες που μπορούν να λαμβάνουν σε λιμάνια εκτός Ρωσίας. Ελισάβετ.
1: Τώρα, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, Βαγγέλη, ο Αμερικανικός στρατός προχώρησε σε νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Προβληματίζουν οι απειλές του Τραμπ για μαζική επίθεση.
0: Ακριβώς, Ελισάβετ, η σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν έχει εισέλθει πάλι σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης, καθώς έχουμε ένα συνεχόμενο χτύπημα διαρκείας ουσιαστικά των Αμερικανικών Όπλων Δυνάμεων για 13η, όπως είπες και εσύ, συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί σε εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης, σε αποθήκες ντρόνς και σε κέντρα διοίκησης και παράκτητες στρατιωτικές υποδομές. Η ένταση αυτή έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο μετά τη νέα παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι ζημιές που υπέστησαν εμπορικά πλοία από επιθέσεις στον Χούθη θα αποζημιωθούν χρησιμοποιώντας δεσμευμένα ιρανικά κρατικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό αμερικανικό έλεγχο. Έτσι, αυτό προκάλεσε άμεσα την αντίδραση της Τεχεράνης, που χαρακτήρισε την απειλή αυτή παράνομη και προειδοποίησε ότι η κατάσχεση των κεφαλαίων θα αποτελέσει νέα πράξη οικονομικού πολέμου. Αυτή τη στιγμή έχουμε επίσης και όλη αυτή τη διάσταση πλέον της ενεργοποίησης, Ελισάβετ, του μετόπου στην Ερυθρά θάλασσα μέσω της σχέσης του Ιράν με τις δυνάμεις των Χούθη. Κάτι που ήδη έχει προκαλέσει μια άμεση αντίδραση στις αγορές ενέργειας, καθώς η τιμή του Brent ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι θα έχουμε περαιτέρω συγκρούσεις και νέα προβλήματα στη διέλευση από τα φθηνά του Ορμούς και από την Ερυθρέα Θάλασσα.
1: Και εκεί θα πάμε τώρα, αφού ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Αρετέο, στην αναταραχή που έχει επιφέρει αυτή η κλιμάκωση επί του πεδίου στην ενεργειακή αγορά. Καθώς το Brent, όπως ακούσαμε, έφτασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυτό αποτυπώνεται και στην Αγγλία, στην εγχώρια αγορά, με τα καύσιμα, βενζίνη και ντίζελ να έχουν φτάσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτή είναι η μέση πανελλαδική τιμή, δημιουργώντας, Δημήτρη Χριστούλη, ανησυχία για ακόμη μεγαλύτερες ανατιμήσεις την επόμενη εβδομάδα.
2: Το είπατε με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, χτες ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή έχει μια μικρή υποχώρηση στα 98 δολάρια το βαρέλι. Αλλά αυτό ουσιαστικά, Ελισάβετ, δεν λέει τίποτα, γιατί πλέον και επίσημα σε πανελλαδικό επίπεδο η μέση τιμή, επαναλαμβάνω, η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται πλέον στα 2 ευρώ. 2 ευρώ και για την αμόλυβη βενζίνη και 2 ευρώ και για το πετρέλαιο κίνησης. Φυσικά να πούμε ότι σε σχέση με τις αρχές Ιουλίου η αμόλυβη βενζίνη καταγράφει μία άνοδο της τάξης των 7 λεπτών ανά λίτρο, σε αντίθεση, Ελισάβετ, με το πετρέλαιο κίνησης, όπου η αύξηση της τιμής από τις αρχές Ιουλίου μέχρι τώρα είναι 35 λεπτά το λίτρο. Έτσι, για παράδειγμα, Ελισάβετ, αν θέλει κάποιος να γεμίσει το ρεζερβουάρ του, θα πρέπει να πληρώσει 17 με 18 ευρώ περισσότερα.
1: Κάθε μέρα ανεβαίνει ο λογαριασμός, Δημήτρη. Κάθε μέρα ξεκινήσαμε από τα 15,5, 16, 16,5. Τώρα μου λες 17 με 18 ευρώ παραπάνω.
2: 17,5 για την ακρίβεια. Είναι η αύξηση για να γεμίσει κάποιος, θα πληρώσει περισσότερα για να γεμίσει κάποιος το ρεζερβουάρ του. Να πούμε ότι οι τιμές θα ήταν ακόμα υψηλότερες. Θα ήταν στο 2,10 η τιμή της αμόλυβης της βενζίνης, αν δεν υπάρχει μείωση από τα δηληστήρια, και στο 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Οι σημαντικές αυτές ανατιμήσεις θα κάψουν με Ελισάβετ τις τελευταίες ημέρες. Γίνονται φυσικά ακόμη πιο ζεστές όσους επιλέξουν να κάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές, να επιλέξουν ένα τουριστικό προορισμό για τους

0: Σαββατοκύριακο χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του. Ένα παράδειγμα θα σου δώσω, ότι για να πάει κάποιος στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει πλέον να πληρώσει τουλάχιστον 10 ευρώ περισσότερο σε καύσιμα, αν έχει πετρέλαιο κίνησης σε σχέση με τις αρχές Ιουλίου.
1: Και είμαστε εν ώψη ενός Σαββατοκυριακού εξόδου, γιατί κορυφώνεται για τον Ιούλιο τουλάχιστον η έξοδος των εκδρομέων. Τώρα, εκπνέει σε λίγες ώρες, Δημήτρη, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ακόμη και τώρα υπάρχουν μερικές χιλιάδες φορολογούμενοι που δεν έχουν κλείσει αυτή την εκκρεμότητα. Ως γνωστόν, είμαστε άνθρωποι της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, άλλη παράταση δεν προβλέπεται και για τους αμελείς προβλέπονται πρόστιμα.
0: Εκπνέει σήμερα πολύ σωστά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, Ελισάβετ. Οι φορολογούμενοι που δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα που μπορεί να φτάνουν ακόμα και τα 500 ευρώ. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 6.700.000 φορολογούμενοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση. Απομένουν, σύμφωνα με μια εκτίμηση μπορώ να κάνω, περίπου 100.000 ακόμα φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει τη δήλωσή τους. Να σου πω ότι ένα στους τρεις από αυτούς που έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους θα πάνε στην εφορία για να πληρώσουν, θα πληρώσουν ηλεκτρονικά εννοείται, κανένας δεν πηγαίνει πληρώνει τις εφορίες, με τον μέσο φόρο να ανέρχεται πάνω από τα 2.000 ευρώ, περίπου 2.030 ευρώ. Επίσης, ένα στους τρεις υπόχρεους, δηλαδή το 35% μέχρι σήμερα δεν θα πληρώσει καθόλου πόρο. Και επίσης, ένα στους τρεις, περίπου 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα έχουν επιστροφή, με την μέση επιστροφή να φτάνει στα 325 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος, να θυμίσουμε, Ελισάβετ, πληρώνει τις 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου, την επόμενη Παρασκευή, και την τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου, έως την Παρασκευή δηλαδή 26 Φεβρουαρίου, ενώ ανάλογα με το πότε έχει υποβληθεί η δήλωση και εφόσον όλο το ποσό πληρωθεί επάπαξ, το τέλος Ιουλίου, οι φορολογούμενοι έχουν έκπτωση από 2 έως 4%. Τώρα, όσοι δεν κάνουν τη φορολογική τους δήλωση θα έρθουν αντιμέτωποι, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με πρόστιμα. Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από τα 100 και φτάνουν τα 500 ευρώ, ανάλογα με το αν προκύπτει φόρος για πληρωμή ή όχι, αλλά και με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων. Θα σου πω δύο παραδείγματα. Για εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ, πιστωτική ή μηδενική, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ, ανεξάρτητα από το εάν ένας φορολογούμενος έχει απλογραφικά ή διπλογραφικά στοιχεία. Για εκπρόθεσμη τροποποιητική ή αρχική δήλωση του φόρου εισοδήματος, εδώ είναι που ενδιαφέρει τους 100.000 που μένουν να κάνουν τη φορολογική τους δήλωση σήμερα, θα έχουν πρόστιμο. Θα έχουν πρόστιμο εάν προκύπτει φόρος. Και τώρα για τη μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης ή δήλωση παρακρατούμενου φόρου, με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται σε φορολογία κεφαλαίου, το πρόστιμο αν έρχεται από τα 250 ευρώ αναπαράβαση για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ, Ελισάβετ, αναπαράβαση για όσους τηρούν διπλογραφικά λογιστικά συστήματα. Ελισάβετ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Απότομη μεταβολή του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο?
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Είπαν πως οι αμπελώνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τη ραγδαία αλλαγή του καιρού. Ήδη έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται από τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κεραυνούς και χαλάζι. Φαινόμενα τα οποία στη συνέχεια θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Πιο ισχυρά αναμένεται να είναι σε Κεντρική Μακεδονία, Πιερία, Ημαθία, Θεσσαλία, Μαγνησία, Ανατολική Στερεά και Αττική. Ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός θα μας μεταφέρει την εικόνα. Τάσο.
2: Πράγματι, η σειρά της εξέλιξη βρίσκεται προβλεπόμενη από μέρες κακοκαιρία. Κλείνει τις περιοχές που ήδη προανέφερες, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ιδιαίτερα καταιγίδες έχουμε στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, αλλά και στη Χαλκιδική, όπου τα φαινόμενα κατά τόπους είναι ισχυρά και έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Και στην Αττική περιμένουμε σε λίγο να αρχίσει, έχει ήδη συννεφιάσει και περιμένουμε να βρέξει με βροχές που θα διατηρηθούν μέχρι αργά το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι όσες υπαίθριες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί πρέπει να επανεκτιμηθεί η πραγματοποίησή τους, ακόμα και η γιορτή στο Προεδρικό Μέγαρο. Επίσης θέλω να πω ότι η κακοκαιρία αυτή θα πλήξει σχεδόν ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα, εκτός βεβαίως από τα νησιά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και την Δωδεκάνησα. Τώρα αύριο Σάββατο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τις βροχές να επιμένουν μέχρι το πρωί στις σποράδες, μέχρι το μεσημέρι στην κεντρική και βόρεια έπια και μέχρι το ξημέρωμα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τη Χάσο, τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Επίσης τη Μαγνησία και τα ανατολικά παράτια της τμήματα, κυρίως το Πήλιο μέχρι τα ξημερώματα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μέχρι στο 2 τα 7 μποφόρη θερμοκρασία σε κάθετη υποχώρηση. Στις περισσότερες περιοχές δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, 28 με 29 και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 30. Στην Αττική αύριο περιμένουμε βροχές μέχρι τα ξημερώματα και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση ουσιαστικά από το μεσημέρι και μετά. Βοριάδες 4 με 5 στα ανοιχτά 6 μποφόρ με εξασθένιση το απόγευμα και θερμοκρασία από 20 έως 30 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 28 επαναλαμβάνω στην Αττική αύριο στη Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες, γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι και μετά, θα γυρίσει βαρδάρης μέχρι 6 μποφόρ με εξασθένιση και θερμοκρασία από 20 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Ηλιόλουστη και καλοκαιρινή προβλέπεται η Κυριακή, αφού δεν φαίνεται να έχουμε πουθενά βροχές και καταιγίδες, ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα δυναμώσουν στα 5 με 6, τοπικά 7 βοφόρ στα 12 και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ξεπερνάει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου, μια με ανωδική τάση που θα διατηρήσει ολόκληρη την καινούργια εβδομάδα.
1: Και ακριβώς επειδή αναφέρθηκες στην καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, Τάσο, να σου πω ότι έχει αλλάξει ο προγραμματισμός. Θα γίνει μέσα στην μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του Μεγάρου. Και αντίστοιχα και η κατηδίαν συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα και των πολιτικών αρχηγών, θα μεταφερθεί στο σαλόνι του πρώτου ορόφου. Είναι αυτές οι αλλαγές που μας φέρνει ο καιρός. Να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αλλά και οι υπαίθριες θεατρικές εκδηλώσεις στην Αθήνα.
1: Φαντάζομαι, ναι, ότι
2: πρέπει όλα αυτά να επανεκτιμηθούν, μην ταλαιπωρηθούν ο κόσμος.
1: Να είσαι καλά, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο Γκιουροζέλ, εγκαταλείπει το ιστορικό κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, από το οποίο εκδιώχθηκε με δικαστική απόφαση, προκειμένου να ιδρύσει ένα νέο κίνημα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Νίκος Νανούρης. Θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, Νίκο.
3: Είναι μια εξέλιξη, Ελισάβετ, την οποία είχε προαναγγείλει ήδη από προχθές ο Γκιουροζέλ, ο πρώην πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ωστόσο, σήμερα έλαβε κάθε επισημότητα, καθώς ο πρώην πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος υπέγραψε πριν από λίγη ώρα την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, το οποίο θα έχει την ονομασία Νέο Κόμμα, γενή παρτί στα τουρκικά. Μαζί με τον Γκιουροζέλ πηγαίνουν και 91 βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πλέον το νέο κόμμα του ΟΖΕΛ είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Είναι πλέον το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς το πρώην Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα παραμένει με 45 βουλευτές. Είναι μια τεράστια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας. Είναι η μεγαλύτερη διάσπαση που λαμβάνει η χώρα στο κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση και πολλοί θεωρούν ότι αυτή η διάσπαση τη αντιπολίτευση που λαμβάνει η χώρα τις τελευταίες ώρες ίσως ευνοήσει και τον Ταγκίπ Ερντογάν σε μια στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι σε συναγερμό έχει τεθεί εδώ και μέρες στο νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση νεαρών ατόμων με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλήγα στα Τερίτιδα, αλλά από τις εξετάξεις Πελαγία Κατσούλη προέκυψε ότι πρόκειται για σαλμονέλα.
4: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Δεν έχει γίνει σαφές αν πρόκειται για υδατογενή προέλευση ή τροφιμογενή. Από πού δηλαδή έχει προκύψει αυτό και όπως αντιλαμβάνεσαι έχει επιληφθεί ο ΕΟΔΗ κάνοντας συγκεκριμένους ελέγχους. Ξεκίνησαν το Σάββατο 18 του μήνα όλα αυτά με συρροή κρουσμάτων στο νοσοκομείο, το οποίο παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή. Όλοι τους παρουσίαζαν παρόμοια συμπτώματα, δηλαδή τάση για ΕΜΕ, τους εντονή κόπωση, πολύ υψηλό πυρετό,
1: σαραντάρια. Ναι.
4: Ακριβώς. Το περίεργο είναι ότι μέσα σε αυτά ήταν νεαρά άτομα. Περισσότερα από αυτά ήταν παιδιά, πάνω από 10 άτομα έχουν νοσηλευτεί, είναι πλέον καλά στην υγεία τους, όμως αυτή η μαζική συρροή έχει δημιουργήσει στις αρχές, έχει δημιουργήσει ανησυχία και προσπαθούν να εντοπίσουν τι είναι αυτό που το προκάλεσε. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από γονείς αλλά και από άλλες πηγές, αρκετοί από τους ασθενείς που πήγαν στο νοσοκομείο τις τελευταίες ημέρες είχαν βρεθεί στον ίδιο χώρο και υπάρχουν αναφορές μάλιστα από τους συνδέουν το περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος. Επίσημη επιβεβαίωση, όπως είπαμε, δεν υπάρχει για το κατά πόσο είναι κοινή η πηγή μόλυνσης. Ωστόσο, περιμένουμε τον ΕΟΔΗ. Να πούμε όμως κλείνοντας ότι στη Λαμία, που όπως όλοι θυμόμαστε ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα και για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει λήξει. Διότι οι έλεγχοι του ΕΟΔΗ εντόπισαν και σε νέες παρτίδες κοτόπουλου πάλι κρούσματα σαλμονέλας. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, η ανάγκη τήρηση των κανόνων, την οποία επισημαίνει και ο επίκουρος καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης, είναι εκ των ουκάνευ. Να ακούσουμε όμως τι είπε σήμερα το πρωί στο Real FM και στην εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη και του Αλέξανδρου Κόντι.
5: Τώρα το καλοκαίρι, εξαιτίας και των υψηλών θερμοκρασιών, το μικρό φορτίο που σαλμονέλας μπορεί να έχει ένα κοτόπουλο μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Αυτό λοιπόν που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ είναι η παρασκευή του και δεύτερον να μην βρίσκεται κοντά σε τίποτα που θα σερβιριστεί ομό. Είναι βασική κανόνα υγιεινής και αν παρατηρηθεί παράβαση υπάρχει πρόστιμο. Δηλαδή για να χαρακτηριστεί ένα κοτόπουλο μολυσμένο θα πρέπει να ξεπεράσει και το φορτίο αλλά να μην είναι στην επιφάνειά του, να είναι και πιο μέσα. Μπορεί κάποιος να την περάσει και στο πόδι, υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Τώρα οι άνθρωποι που θα το περάσουν έτσι πιο βαριά θα κάνουν υψηλό πυρετό, θα κάνουν εμετούς και θα κάνουν και διάρειες. Το βασικό στοιχείο είναι η ενυδάτωση, δηλαδή από τη σαλμονέλα, εάν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να καταλήξει, συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο μεγάλοι σε ηλικία, πιο αδύναμοι οργανισμοί ή και παιδάκια. Και θα πρέπει έτσι αυτό να προσέχουμε είναι την ενυδάτωση. Άμα δούμε ότι κάποιος δεν ενυδατώνεται, πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι στα χέρια των αρχών έπεσε μια θρασίτατη συμμορία με διαρρήκτες. Είχαν κατακλέψει τουλάχιστον 24 σπίτια στην Αττική με λία πάνω από 860.000 ευρώ. Ως ορμητήριο Σοφία Καλάνη χρησιμοποιούσαν οικισμό στα Ανολιώσια.
6: Ναι, και μάλιστα, όπως είπες, 24 διαρρήξεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Λία 865.000 ευρώ τουλάχιστον και παραπάνω. Συνελήφθησαν 7 μέλη. Ηλικίες 21, 27, 30, 31, 33 και 41 ετών. Η ζημιά υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025 με ιεραρχημένη δομή, με διακριτούς ρόλους και είχαν ως ορμητήριό τους οικισμό στην περιοχή των Ανολιωσίων. Κινούνταν με επιχειρησιακό όχημα, το οποίο είχαν εκμισθώσει μάλιστα από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Τι έκαναν λοιπόν, εντόπιζαν τα σπίτια στόχους και με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου τους παραβίαζαν με τη χρήση διάφορων διακριτικών εργαλείων τις κεντρικές εισόδους, τις μπαλκονόπορτες, έμπαιναν μέσα και άρπαζαν ό,τι έβρισκαν. Δηλαδή χρηματικά ποσά, μετρητά δηλαδή κυνηγούσαν και επίσης αυτό που αναζητούσαν ήταν τα κοσμήματα και ειδικά όπως καταλαβαίνεις, τα χρυσαφικά. Μάλιστα, ότι για να δυσχεράνουν το έργο των αρχών, πραγματοποιήσουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, τα λεγόμενα τηλέφωνα φαντάσματα, τα οποία μάλιστα ενάλλασαν και σε τακτικά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να μην γίνονται εύκολα αντιληπτοί. Να πούμε ότι ενδεικτικό του θράσους τους είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, μέσα στην ίδια νύχτα, έμπαιναν σε πολλά σπίτια, το ένα μετά το άλλο, και μάλιστα σε μια περίπτωση ξύλωσαν σιρήνα συναγερμού και την έβαλαν μέσα σε κουβά με νερό, προκειμένου να την απενεργοποιήσουν. Γλυφάδα, Βούλαβρη, Λύσια, Νέα Πεντέλη, Μελίσια, Κηφισιά, Παλίνη, Γλυκά Νερά, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη, Γέρακα, Σπεανία και Κοροπή ήταν οι περιοχές οι οποίες χτυπούσαν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Δεύτερη ευκαιρία για δωρεάν φιλοξενία σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς έχουν πολλές οικογένειες, καθώς είναι ανοιχτή πλέον σε όλους τους αριθμούς φορολογικού Μητρώου, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο δηλαδή. Και μέχρι τις 5 Αυγούστου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει.
7: Είναι, Ελισάβετ, το μεγάλο πρόγραμμα που αφορά την χορήγηση βάουτσερ δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Το έχει ανακοινώσει και η αρμόδια υπουργός, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Είναι παιδιά για βρεφονιπιακούς, παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα ΚΔΑΠΙΑ ΜΕΑ και το σχολικό έτος 2026-2027. Πλέον λοιπόν όλα τα σημεία, ανεξάρτητα σε ποιον αριθμό τελειώνουν, μπορούν να μπουν οι δικαιούχοι και να υποβάλουν ηλεκτρονικά και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΤΑ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του TaxisNet τις αιτήσεις τους, ενώ απαιτείται να έχει υποβληθεί και να έχει καθαριστεί η φορολογική δήλωση για το 2025. Για κάθε παιδί υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς και πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι, νόμιμοι εκπρόσωποι των παιδιών. Και πάντα αυτό γίνεται με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, η επιλογή των δικαιούχων, για παράδειγμα για χορήγηση πλήρους βάουτσερ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να περβαίνει τις 27.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά, 30.000 ευρώ για οικογένειες με τρία, 33.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά και 36.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
8: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με ειδήσει τη τελευταία στιγμή μεταγραφικού ενδιαφέροντος.
9: Την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα, που αγωνίζονταν στη γερμανική Ζαντ Πάουλη, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασία. Την απόκτηση του Kings Kankua, που προχώρησε ο Παναθηναϊκός τώρα, οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με την Χάπολ Μπερσεβά, στην οποία αγωνίζεται ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια και θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό μετά τη ρεβάνση της Ραγνής ομάδας με την Viking Group για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο παίκτης, θυμίζουμε, είχε απασχολήσει και την ΑΕΚ πριν από λίγες μέρες για να ενταχθεί εκεί. Θα υπογράψει τον Παναθηναϊκό ο Κάγκουα τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα για να επισημοποιηθεί μεταγραφή. Πριν περάσουμε στα χθεσινά παιχνίδια, να σας πω ότι στις 8 η ώρα το βράδυ ο Ολυμπιακός παίζει φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία με την Antwerp και βγήκαν και τα παιχνίδια οι ώρες του Ολυμπιακού με την Nijmegen στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι 4 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Γεωργίου Καρισκάκης. Ο δεύτερος αγώνας 11 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην Ολλανδία.
1: Με το δεξί, οι δύο ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πέτυχαν εκτός έδρας νίκες και οι δύο.
9: Προβάδισμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό μετά τις πρώτες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Λιούμπιν της Πολωνίας. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 την Δυνάμο Κιέβου στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Πήρε ένα σπουδαίο διπλό, αλλά φάνηκε ανέτοιμος απέναντι στην Ουκρανική ομάδα που πίεσε αρκετά. Ο Μπράντσκο στο 4ο λεπτό άνοιξε το σκόρ για την Δυνάμο, ισοφάρισε 1-1. Ο Κωνσταντέλια στο 13, ο Ζαφίρη στο 38 το 2-1. Ο Σάντα Μαρία, το νέο απόκτημα της ομάδας του ΠΑΟΚ στο 51 το 3-1. Στο 78ο λεπτό ο Λίγοικ πέτυχε, μείωσε σε 3-2 για την Δυναμό. Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, ο τερματισμός του Τάχα Άλλη, που δεν θα αγωνιστεί στη ρεβάνς την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα. Να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση. Ξέραμε ότι τα τελευταία 15 λεπτά θα ήταν δύσκολα. Ίσως έπρεπε να κάνουμε κάποιες αλλαγές νωρίτερα. Στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, πέρασε νικηφόρα 2-1 την Μπάκτση στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Στο 41 ο Βάσ με αυτόν τον γκολ το 1-0 για τους πράσινους. Ο Αντίνο στο 55 διπλασίασε τα τέρματα για τον Παναθηναϊκό. Μείωσε ο Μπόντες στο 71ο λεπτό σε 2-1. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ ανέφερε. Μετά το 2-0 τους βάλαμε στο παιχνίδι, κάτι που δεν χρειάζονταν. Αν είχαμε μεγαλύτερη ποιότητα, ειδικά στα τελειώματα, θα είχε τελειώσει η πρόκριση. Θα είχαμε 3 ή 4 γκολ διαφορά αντί για ένα. Επίσημα η Arsenal χθες το βράδυ, το απόγευμα, συγγνώμη, ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι που αγωνίζονταν στη Βελγική Μπριζ. Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο στην εργασία στους πρωταθλητές Αγγλίας. Έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε παίκτη στο εξωτερικό. Έφτασε στα 40 εκατομμύρια καθαρά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσης του. Να κερδίσω τίτλους φυσικά. Νομίζω ότι ο στόχος είναι εκεί. Όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους και να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο παιχνιδιού στην ομάδα. Και τα υπόλοιπα θα έρθουν, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Για μένα λοιπόν το πιο σημαντικό είναι να προσαρμοστώ στην ομάδα. Να είμαι καλά συναισθηματικά, να παίζω όσο το δυνατόν περισσότερο και τότε θα είναι πολύ καλά πιστεύω.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου και Μάρνη. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε στο real.gr παράσταση δήλωσε στην ανακρίτρια η οικογένεια του Σταύρου Γεωργίου τι ζητούν πώς εξιχνίασε το έγκλημα η Ελλάς. Και στο ενικός.gr κακοκαιρία μήνυμα του 112 για Λάρισα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρου προσοχή τις επόμενες 12 ώρες. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Νταβαρίνος. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
10: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
11: Η Ελλάδα αναδεικνύεται στο μεγάλο πρωταγωνιστή του ευρωπαϊκού τουρισμού, καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις τόσο στις διεθνείς αφίξεις όσο και στα τουριστικά έσοδα, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των ταξιδιωτών. Αυτό προκύπτει από τη νέα τριμηνιαία έκθεση της European Travel Commission, σύμφωνα με την οποία οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι διανυκτερεύσεις ενισχύθηκαν κατά 4,8%. Μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών που έχουν δημοσιεύσει στοιχεία, η Ελλάδα σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αφίξεων κατά 38,3%, αφήνοντας πίσω την Ιταλία με 21% και τη Μάλτα με 16%. Η εικόνα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή στα τουριστικά έσοδα, καθώς σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ταξιδιωτική δαπάνη στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 64,3%, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση των αφίξεων. Σημαντική άνοδο κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίστων στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Η συνολική παραγωγή ανήλθε στα 934 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τα 762 εκατομμύρια ευρώ της αντίστοιχης περίοδου του 2025, με τη συμμετοχή 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το 99,5% της αγοράς. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις ατομικές ασφαλίσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 25,3%. Οι ομαδικές ασφαλίσεις κατέγραψαν επίσης άνοδο της τάξης του 14% περίπου, ξεπερνώντας τα 203 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ασφαλιστικές αναλήψεις υποχώρησαν κατά 18,4%. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου είχαν τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις. Η παραγωγή των Unit Linked προϊόντων αυξήθηκε κατά 54,3% στα 385 εκατομμύρια. Τα προϊόντα αυτά αντιπροσωπεύουν το 53% της συνολικής παραγωγής των ατομικών ασφαλίσεων έναντι 43% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το Μάιο η ελληνική βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,9%, με τις επιμέρους επιδόσεις των κλάδων να παρουσιάζουν έντονες αντιθέσεις. Την ισχυρότερη όθηση στην αγορά έδωσε ο κλάδος κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ο οποίος σημείωσε εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 69%. Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη κάμψη βίωσε ο τομέας των ορυχείων και λατομείων, ο οποίος υποχώρησε συνολικά κατά 11%, παρασυρώμενος κυρίως από τη σημαντική πτώση στις δραστηριότητες εξόρυξης άνθρακα, λιγνίτη, αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ελληνική βιομηχανία εμφάνισε σημαντική ανθεκτικότητα και αντίθετη πορεία σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης κατά το μήνα.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
12: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
13: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
14: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
15: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
16: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
6: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευθράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου από. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις, κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.

Μητσοτάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: Το φετινό καλοκαίρι γεμίζει μουσική, τέχνη και ποίηση στον Δήμο Τεμπών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ απολαύστε τη μουσική παράσταση Συμπόσιον Ίνος και Έρωτας του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή στην Μπάρα Σικουρίου. Από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ το καλλιτεχνικό χωριό μεταμορφώνει το Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης σε έναν ζωντανό χώρο δημιουργίας. Και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία της Ραψάνης ο διαγωνισμός ποίησης κορυφώνεται με βραβεύσεις και μια μοναδική μουσική βραδιά υπό το φως της Πανσελίνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Η δράση υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027.
1: TRT 95,1 FM Stereo.

0: FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
1: Σώζομαι αυτόν σωθήτω. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
2: Αποτύχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό Σύλλογο Ισπανίων, Προστασία των Ζώων.

0: ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι, κυρίως σε Μαγνησία και Φθιώτιδα. Δέντρα και κλαδιά έπεσαν στις εθνικές οδούς Βόλου Λάρισας και Λαμίας Καρπενησίου, στα Γρεβενά και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σε κόκκινο συναριαμό βρίσκονται επίσης Εύβοια και Σποράδες και οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα-Ραψάνη λόγω φωτιάς κοντά στη γραμμή που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από κεραυνό. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ώρες και στην Αττική. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Περιστέρι έως Καραμαγκά. Εντολή να συλληφθεί για συνέργεια στην ανθρωποκτονία της 40χρονης διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας για τη σύζυγο του φερόμενος δράστη της δολοφονίας. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων αύριο το πρωί, παρουσία των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί της. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Εκενώνεται μαζικά η τουριστική Χερσόνησος Καπ Φερέ στην νοτιοδυτική Γαλλία λόγω ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς. Πυρηνα μέτωπα πλήττουν και την Ισπανία με την περιοχή γύρω από τη Μαδρίτη να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Interveten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την Αντβέρπ αντιμετωπίζει σε μία ώρα σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία Ολυμπιακός. Επίσημα ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα που αγωνιζόταν στη γερμανική ΖΑΤΚ Πάουλη. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Ώρα για Coco Mat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Όταν την είχαν ρωτήσει, τελικά τι είσαι, είσαι ερμηνεύτρια, είσαι τραγουδίστρια, είσαι μουσικός, είσαι σκηνοθέτης, είσαι ηθοποιός, είσαι δασκάλα σε χώρους τέχνης, είσαι επισκέπτρια σε πανεπιστήμια, είχε απαντήσει, είμαι μαγείρισα. Οπότε δεν την κάνω αυτή την ερώτηση. Μάρθα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Αλήθεια, τι δουλειά κάνεις?
1: Είμαι μαγείρισα.
0: Μαγείρισα.
1: Ναι.
0: Σε ποιον θες να φτιάξεις φακές?
1: Εντάξει. Αυτά. Ακόμα θα ήθελα να φτιάξω φακές στο Tom Waits. Τις κάνω καλές τις φακές. Κάνω τις, και τις κλασικές συνταγές τις κάνω καλές. Λένε οι άλλοι για μένα. Το μόνο που δεν μαγειρεύω είναι πληροφορίες, ειδήσεις και τέτοια πράγματα. Μαγειρεύω φαγητά για να ταΐζω τους ανθρώπους. Μ' αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω, θα το πω και στον κόσμο, το ξέρει ο κόσμος, όποιος παρακολουθεί. Εγώ γενικά κάνω μια προετοιμασία πριν από τις εκπομπές, σε όλες τις εκπομπές. Πολύ δε περισσότερο όταν προσκαλώ εδώ ανθρώπους που θαυμάζω, που αγαπώ. Έκανα και με σένα μια προεργασία. Δεν ξέρω, βλέπεις καθόλου μπάλα? Ποδόσφαιρο.
1: Έχεις? Όχι, πολύ επαφή. Λίγα πράγματα. Έχω ελάχιστη επαφή.
0: Κοίτα να δεις τι γίνεται με το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο γίνονται προετοιμασίες, υπάρχουν πώς το λένε, σχέδια επί χάρτου. Όλα αυτά είναι υπέροχα μέχρι την ώρα που μπαίνεις μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει καμία σημασία δηλαδή τι έχεις κάνει
1: το
0: πριν.
1: Σχέδιο, ναι.
0: Όσο εκ τούτου και με σένα δεν έχει καμία σημασία ότι η προετοιμασία έχω κάνει. Πάμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ελευσίνα.
1: Ελευσίνα, βέβαια.
0: Έχει μυστήρια η Ελευσίνα?
1: Έχει μυστήρια, έχει μυστικά, αλλά τα μυστήρια σου αποκαλύπτονται, οπότε, δηλαδή προσπαθώντας να βρω και εγώ τα μυστικά σιγά σιγά να τα λύσω, αντιμετώπιζα μυστήρια που μου αποκαλύπτονταν και συνεχίζουν να μου αποκαλύπτονται. Όπως κάθε πόλη και όπως κάθε βασανισμένη πόλη, γιατί είναι μια πόλη σκάνδαλο της σύγχρονης Ελλάδας η Ελευσίνα. Για μένα είναι πάντοτε ο προορισμός και όχι η έλευση, όχι εδώ πέρασμα.
0: Από Ελευσίνα, νιώθω... Παγκράτη.
1: Πήγα στο Παγκράτη, μετά πήγα στο Παγκράτη στην αρχή, στη σχολή Βεάκη, όπου εκεί νίκησα το πρώτο μου σπίτι ουσιαστικά. Μετά πήγα στα Εξάρχεια, μετά πήγα, πρώτα πήγα στο... που έχω αλλάξει πολλά σπίτια, στα Πατήσια, μετά στα Εξάρχεια. Τα Πατήσια και τα Εξάρχεια ήταν με τους γκόμενους, δηλαδή από το ένα στο άλλο. Και μετά δηλαδή μέναμε εκεί, μετά
0: Εκάλη δεν είναι.
1: Τα φτιάξαμε άλλο, πήγα άλλο.
0: Εκάλη, όχι.
1: Όχι. Μετά ξαναγύρισα στο Παγκράτη και τώρα τα τελευταία χρόνια έμενα στο χώρο που νοικιάζω. Είχα φτιάξει το τελευταίο όροφο, ας πούμε, το είχα κάνει διαμέρισμα και εμένα στο χώρο που δουλεύω, δηλαδή στο Baumstrasse, μέχρι που δεν άντεξα άλλο και πέρυσι μόλις ο πατέρας μου άρχισε να φεύγει, γιατί πέθανε ο μπαμπάς μου πέρυσι, ήθελα να πάω στο σπίτι που μου είχε χτίσει και είμαι στο Ήλιον τώρα, σε ένα πολύ ωραίο σπίτι που το έφτιαξε ο μπαμπάς μου με τα χέρια του.
0: Ξαναγυρνάω στην Ελευσίνα. Τι σημαίνει εργατούπολη?
1: Εργατούπολη σημαίνει πολλά πράγματα ανάλογα σε ποιους ανήκεις. Δηλαδή εγώ ως παιδί από ενός πατέρα βιοπαλαιστή, για μένα εργατούπολη σήμαινε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για τη διαβίωση. Σήμαινε ότι πάντοτε είχαμε να παλεύουμε με τα μεγάλα φαντάσματα της, ξέρω εγώ, των δηληστηρίων. Σήμαινε αγώνες στο δρόμο, σήμαινε αλάνες, σήμαινε πολλά πράγματα εργατούπολη. Σήμαινε ότι παλεύαμε για κάτι. Βλέπαμε τους γονείς μας να παλεύουν για μας, να δουλεύουν πολύ σκληρά για μας και μάθαμε ότι αυτός είναι ο τρόπος να ζεις, να δουλεύεις πολύ και να παλεύεις διαρκώς με κάτι.
0: Σε εκείνες τις συνθήκες που περιγράφεις, εσύ θες να γίνεις μοσχολιού?
1: Ναι. Εγώ ήθελα, εντάξει, εγώ ήθελα να πάρω Όσκαρ, ήθελα πολλά, δεν είναι και το θέμα, οπότε ποτέ δεν ήμουν μικρούλα. Αλλά μου άρεσε πολύ η φωνή της Μοσχολιού και της Αλεξίου και παίζαμε ένα παιχνίδι, οι αδερφές, όπου διαλέγαμε ποια είμαστε. Τέσσερα είμαστε τότε, ναι, έχασα και μία αδερφή. Κάναμε διαγωνισμούς τραγουδιού και εγώ ήμουν πάντοτε η Μοσχολιού. ήθελα να μην μου σχολιού. Γιατί συνήθω την Αλεξίου την είχαν πάρει οι άλλε αδερφέ μου.
0: Τη βρήκε εσύ στη ζωή σου μετά την Αλεξίου.
1: Τη βρήκα εγώ μετά, ναι, ναι, ναι. Τη χαρούλα τη βρήκα. Και με βρήκε.
0: Τη Μοσχολιού, τη συνάντησε.
1: Ποτέ, ποτέ. Όχι. Την είδα, πρόλαβα να τη δω να τραγουδάει σε κάποιο αφιέρωμα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν την. Δεν γνωρίστηκα ποτέ, δεν συναντηθήκαμε ποτέ.
0: Μίλησε ήδη για μία απώλεια. Οι απώλειες είναι αυτές που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν τη ζωή μας.
1: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι η αποσκευή που παίρνεις μαζί σου για να μπορεί και να συνεχίσεις να ζεις. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το αποχωριστείς ποτέ. Δηλαδή όσο θεραπεία και να κάνεις, όσο και να, και να δουλέψεις με τον εαυτό σου, είναι ένα backpack, είναι μια τσάντα που άλλες φορές τη νιώθεις βαριά και άλλες φορές δεν καταλαβαίνεις ότι την έχεις μαζί σου. Εγώ έχω την τύχη να ζω από την τέχνη μου και να δουλεύω πάρα πολύ χρησιμοποιώντας, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, αντιμετωπίζοντας διαρκώς μέσα από το θέατρο και το τραγούδι την απώλεια και το θρήνο και το πένθος. Οπότε με κάποιο τρόπο σαν να το χρησιμοποιώ για να θεραπεύομαι έτσι μέσα στα χρόνια.
0: Η πρώτη απώλεια ήταν η μάνα?
1: Η μάνα, ναι.
0: Πολύ μικρή σου.
1: Ήμουνα 6. Δηλαδή μεγάλωσα σαν το ορφανό. Οπότε μαζί με την απώλεια έχεις και τα παράσημα. Κατάλαβες, έχεις ότι αυτό είσαι εσύ τώρα.
0: Στο διάβα του χρόνου αυτές οι απώλειες, οι απώλειές μας, έτσι. Εντάξει, είναι πληγές που δεν σβήνουν ποτέ, αλλά γλυκαίνει με το χρόνο. Δηλαδή η ανάμνηση του ανθρώπου που έχει φύγει τον καθιστά παρόντα και κάπως γλυκαίνει αυτή.
1: Δεν θα έβαζα αυτό το ρήμα σίγουρα, το γλυκαίνει. Θα έβαζα, επειδή είναι πάρα πολλές οι... Έχει πάρα πολλά χρώματα αυτό. Δηλαδή μπορεί και ξαφνικά να σκληραίνει. Mm-hmm. Μπορεί κάποια στιγμή να θολώνει ή να απομακρύνεται. Δεν έχω νιώσει ποτέ ότι γλυκαίνει. Δηλαδή δεν είναι σαν ένα χωρισμό. Ξέρω εγώ, χώρισες με το κορίτσι σου, χώρισες με τα γόρι σου και ενώ στην αρχή δεν θες να τον βλέπεις, μετά από 5 χρόνια τον βλέπεις και λες έλα μωρ τον καημένο και αρχίζεις πια να τον συμπαθείς πάλι ενώ τον μισούσες. Η απώλεια του προσώπου του αδερφού, της αδερφής, του γονιού, είναι, και σίγουρα υπάρχουν ποιοτικές διαφορές, γιατί η απώλεια του αδερφού, της αδερφής, δεν είναι στην ώρα της. Οπότε για όλη τη ζωή σου έχεις αυτή την αδικία και αυτή την ενοχή του αυτού που επιβίωσε αυτής της τραγωδίας. Δηλαδή πάντοτε συγκρίνεσαι, λες θα μπορούσα να έχω, να ήμουν εγώ στη θέση του. Αυτό και αυτό θέλει τη δουλίτσα του, πότε παλεύεις όλη σου τη ζωή, αλλά ξυπνά και κοιμάται αυτό.
0: Αυτό που είχατε φτιάξει με το Φίβο, το γιατί γλυκιά μου κλαις εκεί που κλαις και οδύρεσαι, αυτό το είχατε προσποιηθεί, μάλλον το είχατε σχεδιάσει ή βγήκε πάνω σκηνή?
1: Βγήκε πάνω στη σκηνή και ήταν επειδή το τραγούδι αυτό επαναλαμβάνει πολλές φορές.
0: Έχουμε κλάψει με μαύρο δάκρυμα αυτή τη στιγμή. Γελάμε δηλαδή. Γελάμε με μαύρο δάκρυμα, αλλά όχι έχουμε κλάψει. Ναι.
1: Γιατί είναι σαν αυτό που συμβαίνει στα ζευγάρια, που ρωτάει διαρκώς μια ερώτηση που δεν απαντιέται. Δηλαδή, τη ρωτάει πολλές φορές με το τραγούδι. Εγώ τα τραγούδια τα βλέπω έτσι σαν να είναι ζωντανά, σαν να είναι στιγμές ζωής. Ρωτάει, γιατί γλυκιά μου κλαις, δεν απαντάει αυτή. Γιατί γλυκιά μου κλαις, ξαναρωτάει, ξαναρωτάει, γιατί γλυκιά μου κλαις. Και είναι αυτό το αστείο που λένε οι άντρες για τις γυναίκες, ότι τι έχεις, τίποτα. Κάπως έτσι. Και έτσι μας βγήκε με το Φίβο, με τον οποίο έχουμε πολλές φορές παίξει με τραγούδια και τους έχουμε αλλάξει την πίστη, ας πούμε, γιατί έτσι μας βγήκε, γιατί είμαστε και δύο άνθρωποι που μας αρέσει να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας.
0: Ο Φίβος είναι καλό παιδί?
1: Ο Φίβος είναι ο μεγάλος μου αδερφός, ενώ είναι μικρότερός μου. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Από όταν τον γνώρισα ήταν λίγο σαν να συνάντησα έναν συμμαθητή μου στην πενταήμερη κιόλας. Νιώθω μεγάλη συγγένεια μαζί του, είναι καλός άνθρωπος.

0: βρήκατε τελικά.
1: Ναι, πάντα δεν τα βρίσκουμε.
0: Είπαμε για το Φιβό. Πες μου για αυτό τον άλλο σπουδαίο, τον Ορέστη, τον Τάντο.
1: Με τον Ορέστη γνωριστήκαμε τηλεφωνικά. Μου τον σύστησε ο Γιάννης ο Παξεβάνης, ο ηχολήπτης που έχω και εγώ στο συγκρότημά μου. Και μου είπε, είναι ο Ορέστης που έχει γράψει ένα τραγούδι και θα ήθελε να το πεις. Με πήρε τηλέφωνο, μου έστειλε τον demo. Και όταν το άκουσα, εννοείται ότι με το που το άκουσα και με τη φωνή του και χωρίς τα φωνητικά και χωρίς την ενορχήστρωση, ένιωσα ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και τελικά αποδείχτηκε και ο Ορέστης, φυσικά, που το έγραψε και εγώ, που το είπα σωστή, γιατί το τραγούδι αγαπήθηκε πολύ, πάρα πολύ.
0: Το ξανθό μαλλί που βλέπω είναι αυτό που λες, μποφίλιο από τα Lidl.
1: Ναι, μποφίλιο από τα Lidl. Αυτό ξεκίνησε επειδή έχω πολλές άσπρες τούφες και ο κομμωτής μου, ο φίλος μου ο Βάλτερ, μου είπε ότι πρέπει να το αλλάξεις κάπως, και ο φίλος μου ο Ανδρέας, ο άλλος κομμωτής, έχω δύο πολύ αγαπημένους φίλους κομμωτές, μου είπε να κάνω και τα υπόλοιπα να τα ανοίξω. Μποφίλιο από τα Lidl, ναι.
0: Δηλαδή θα είσαστε δύο μποφίλιου τώρα στο.
1: Στο εθνικό είμαστε δύο, η μία κανονική και η άλλη.
0: Τι ετοιμάζεται εκεί?
1: Λοιπόν, στο musical, εθνικό, είναι ένα musical, ναι, του Γιάννη Αστερή και του Άγγελου Τριανταφύλου, και είναι ουσιαστικά η ιστορία της ομοιρίας του Χάρου μέσα στον Ευαγγελισμό, από την ηγεσία του Ευαγγελισμού και τους γιατρούς, κάποιους γιατρούς, οι ζωές των ασθενών. Και τι σημαίνει ότι έχω τις ζωές των ασθενών εγώ πια στα χέρια μου, γιατί δεν επιτρέπω στον Χάρο να τους πάρει, κάπως έτσι. Και εγώ και η Νατάσα ξεκινά βέβαια τώρα 8 Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά, γιατί με τους αριθμούς είμαι χάλια. Κάνουμε μια εικαστικό η οποία τραυματίζεται σοβαρά όταν αποφασίζει ότι πρέπει να κατέβει, τέλος πάντων, ένα έργο για να κάνει αυτή την αναδρομική της, και της επιτίθενται τα έργα. Κάπως έτσι.
0: Ξεκινάει λοιπόν αυτή η δουλειά στις 8 του μήνα. Ναι. Θα είναι και. Είναι τεράστιος ο θείασος.
1: Πολύ μεγάλος και
0: η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Και φαντάζομαι και η Πασπαλά που βλέπω την εκεί. Βέβαια. Τραγουδάει και
1: βεβαίως,
0: η Πασπαλά.
1: Βεβαίως τραγουδά. Όλοι τραγουδούν.
0: Όλοι τραγουδούν.
1: Είναι ο Χάρης Ανδριανός, είναι η Μπάκα, η Θοδώρα, είναι, δηλαδή είναι και τραγουδιστές.
0: Μαρία Γεωργιάδου,
1: φυσικά,
0: είναι
1: φυσικά,
0: ο Γιώκας, όπως είπες, ο Γλάστρας.
1: Είναι τα παιδιά που τραγουδούν όλα.
0: Μεγάλος θείασος.
1: Ο Λούλης που επίσης τραγουδάει.
0: Ο Χρήστος Λούλης.
1: Ναι. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο, πολύ πικρό, πολύ αστείο και πολύ πικρό την ίδια στιγμή. Δηλαδή γελάς και νιώθεις άσχημα που γέλασες, ή κλαις και μετά γελάς που έκλαιγες. Αυτό το πολύ ωραίο που κάνει ο Αστερής. Και η μουσική είναι γραμμένη ήδη και δουλεύουν δηλαδή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ ξεκινάω τώρα τις πρόβες λίγο αργότερα, δηλαδή έχω να κάνω πρώτα κάποιες συναυλίες και με περιμένουν οι άλλοι.
0: Θα πάμε σε διάλειμμα και να μας πεις πώς τα προκάνεις όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό, με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: και ανανεώστε το σπίτι σας. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι
4: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: TRT 95,1 FM Stereo.

0: η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Διακοπή της κυκλοφορίας στην Πειραιώς στο ύψος της Χαμοστέρνας. Το κύμα κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέα αυτοψία και αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας στην Σύρο αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί παρουσία των αρμόδιων αρχών για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή. Συνελήφθηκε η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί της. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Σαχαρνών και στη Λεωφόρο Αθηνών από Περιστέρι έως Καραμαγκά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Ιεράς Οδού.

0: Παλαιστίνη.
1: Παλαιστίνη.
0: Για πες μας την εμπειρία σου.
1: Λοιπόν, στην Παλαιστίνη βρέθηκα ακριβώς πριν

0: γεγονότα για με το καράβι στη Γάζα. Είμαι πολύ κακή με τις ημερομηνίες και με τις χρονολογίες. Το 10, αν θυμάμαι καλά.
1: Όταν είχαν καθαρίσει 11 ανθρώπους.
0: Ακριβώς. Ακριβώς τότε, πριν, την προηγούμενη χρονιά, είχα πάει στα Παλαιστινιακά εδάφη. Έκανα μία συναυλία στη Ραμάλα, μία στη Χεβρώνα. Επισκέφθηκα τον Μπιρζέιτ. Δεν μας δόθηκε άδεια να επισκεφτούμε τη Γάζα, αν και ήμουνα με διπλωμάτες, δηλαδή ήμουν καλεσμένη του προξενείου στην Ιερουσαλήμ. Έπαιξα και στην Ιερουσαλήμ, στην αραβική γειτονιά της Ιερουσαλήμ. Η εμπειρία μου από την Παλαιστίνη είναι κάτι που άλλαξε τη ζωή μου για πάντα. Δηλαδή τόσο για πάντα δεν μου έχει ξανατύχει. Αυτό που είδα με τα μάτια μου να συμβαίνει στο λαό της Παλαιστίνης και πως είδα όλο τον δυτικό κόσμο να κλείνει τα μάτια του σε αυτό το βασανιστήριο, σε αυτό το μαρτύριο, δεν το πίστευα. Δηλαδή βίωσα αυτό που λένε το apartheid στη Χεβρώνα, όπου από άλλο checkpoint πηγαίναμε εμείς, από άλλο οι Άραβες, σε άλλα πεζοδρόμια περπατούσαμε αν ήμασταν με Παλαιστίνιους. Απαγορευόταν να περπατήσουμε στα πεζοδρόμια των επίκων, δηλαδή από εδώ δεν περπατάτε, γιατί μπορεί να σας πυροβολήσουν, δηλαδή από εδώ δεν περνάτε. Έζησα στην κεντρική αγορά της Χεβρώνα το μαρτύριο των ανθρώπων, όχι μόνο να πάνε στη δουλειά τους, αλλά και αφού πάνε στη δουλειά τους, το bullying και η ξεφτύλα που τρώνε από τους επίκους, που τους πετούν τα λίμματα και τα βρωμόνερα και τα σκουπίδια τους στην κεντρική τους αγορά. Η εικόνα ενός επίκου με ένα μεγάλο, σαν Καλάζνικοφ, ο οποίος σέρνει ένα καρότσι με δύο μωρά από το απέναντι πεζοδρόμιο, θα μείνει για πάντα στο μυαλό μου. Το ότι πήγαμε, ας πούμε, όταν κάναμε την παράσταση στην Ραμάλα, που φοβόταν ο κόσμος να έρθει και είπαμε δεν θα έρθει κανείς, ήμασταν μόνοι μας. Λέμε δεν θα έρθει κανένας, σε ένα θέατρο είμαστε μόνοι μας. Και όταν καταλάβανε οι άνθρωποι ότι δεν είμαστε κακοί, δεν πήγαμε δηλαδή για κάποιο κακό σκοπό εκεί, έγινε όχι το αδιαχώρητο, πλημμύρισε ο τόπος παιδάκια, μανάδες. Δηλαδή έζησα μια κατάσταση, τι να πω, αυτό που λέμε το καθημερινό βάσανο των ανθρώπων. Βρεθήκαμε στο διπλωματικό αυτοκίνητο σε ένα checkpoint στη Βιθλεέμ, αν θυμάμαι καλά, κάτω από τον ήλιο 40 λεπτά, επειδή δύο στρατόκαυλα πιτσιρίκια δεν θέλανε να μας αφήσουν να περάσουμε και μας έλεγαν να βγούμε από το αυτοκίνητο, ενώ δεν έπρεπε να βγούμε γιατί βρισκόμασταν σε ελληνικό έδαφος, υποτίθεται. Εγώ έλεγα, έτσι ναΐφ και ρομαντική, ότι έλα μωρέ, ας βγούμε σιγά τώρα, τι θα γίνει, επειδή θα περιμένουμε εδώ κάτω από τον ήλιο. Και μας έλεγε τότε η κοπέλα, η διπλωματική ακόλουθος, ότι αν βγούμε εμείς, τι θα κάνει πίσω ο Παλαιστίνιος που πάει στη δουλειά του. Δηλαδή αν δει το διπλωματικό αυτοκίνητο να αδειάζει κόσμο κάτω από τις εντολές, ας πούμε, δύο πιτσιρικάδων, αυτός τι θα κάνει? Ότι εμείς πρέπει να μείνουμε, να μας αφήσουν να περάσουμε μέσα στο αυτοκίνητό μας.
1: Έχοντας αυτές τις εικόνες που έχεις αποκομίσει βιωματικά,
0: μεγάλο σοκ,
1: και παρακολουθώντας αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, τι σκέφτεσαι?
0: Είναι μεγάλο σοκ. Δεν μπορώ, δηλαδή αυτό μου ήρθε προχθές, αυτή η φράση που λέει αν η μισή μου καρδιά είναι εδώ, η άλλη μισή στη Γάζα βρίσκεται. Είναι διαρκώς στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου, στην ψυχή μου, το μαρτύριο αυτών των ανθρώπων. Το τι ζουν από εδώ και τόσα χρόνια. Τι μαρτύριο περνούν αυτοί οι άνθρωποι.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Τάπα σούρο, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
9: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχεις πει αγαπάω τις γάτες και την κούβα.
1: Πολύ τις αγαπάω τις γάτες και την κούβα.
0: Εντάξει, με τις γάτες το καταλαβαίνω. Με την κούβα.
1: Με την κούβα και εκεί έζησα. Γύρισα στην παιδική μου ηλικία όταν πήγα στην Κούβα πρώτη φορά. Το 97. Και είδα ένα λαό πανέμορφο, ολάνυχτο, ελεύθερο. Δηλαδή έζησα το 97 έτσι αυτή την... εντάξει, πολύ φτώχεια, πολύ... πολλά. Είναι, δεν είναι ένα πράγμα η Κούβα, έτσι. Είναι συγκρούσεις, μια χώρα με πολλές συγκρούσεις. Αλλά έκλαψα πολύ στην Κούβα με τους ανθρώπους που γνώρισα. Με έκλαψα πολύ. Θαύμασα πολύ τους ανθρώπους. Και έκλαψα πολύ. Και μετά έτσι ήθελα να ξαναπάω και ξαναπήγα μετά από πολλά χρόνια. Μετά το 10-12 θυμάμαι. Όπου έκλαψα λίγο παραπάνω. Γιατί είχε αρχίσει να... μια μεγάλη πίεση, ναι. Ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά είναι τόσο όμορφη η Κούβα και τόσο όμορφη οι άνθρωποι της.
0: Μιλάμε για ανθρώπους τώρα που 70 χρόνια ζουν κάτω από ένα εμπάργκο εκεί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ σκληρό.
0: Σαντιάγκο, Κούβα, Σαντιάγκο και Χιλή.
1: Και Χιλή. Χιλή πήγα με παράσταση ακριβώς πριν την πανδημία. Πριν έρθει εδώ πέρα ο COVID. Και ερωτεύτηκα επίσης στο Σαντιάγκο. Πολύ. Λέω ένα μέρος που θα το της Χιλής. Ένα μέρος που λέω μακάρι να μπορούσα 6 μήνες να ζω εκεί και 6 μήνες να έρχομαι εδώ σαν την Περσεφόνη. Και κάπως σαν να έχουν και η Χιλή και η Κούβα και η Παλαιστίνη που λέμε έχουν πολλά κοινά. Οι γάτες όχι τόσο πολύ. Αυτά

0: κόκαλο.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
9: Προβλήματα κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια. Διεκόπη λόγω συσσόρευσης υδάτων η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιός από Χαμοστέρνα στο ρεύμα προς Αθήνα και από Πέτρου Ράλη προς Πειραιά. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων έπεσε σκαλωσιά πολυκατοικία στο οδόστρωμα και έκλεισε η Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά από το ύψος της Ομηρίδου Σκυλίτση. Η κυκλοφορία στη γραμμή 7 του τραμ διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλα Σεφ. Η πυροσβεστική έχει δεχτεί τουλάχιστον 60 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και πτώσεις κλαδιών και δέντρων. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι κυρίως σε Μαγνησία και Φθιώτιδα, ενώ σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται επίσης Λάρισα, Εύβοια και Σποράδες. Διεκόπη κυκλοφορία των τρένων και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη λόγω φωτιάς κοντά στη γραμμή που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από κεραυνό. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου, λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η επετειακή εκδήλωση και δεξίωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Νέα αυτοψία και αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο παρουσία των αρμόδιων αρχών για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η φωνική συμπλοκή. Νωρίτερα συνελήφθη για συνέργεια στην ανθρωποκτονία και η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί της. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την απόκτηση του Διεθνούς Γκάρντ Βασίλη Τολιόπουλου που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030. Στο NBA, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ESPN, ο LeBron James θα συνεχίσει την καριέρα του στους Philadelphia Sixers. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Real Weather.
9: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά, υπηρωτικά και το Αιγαίο. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα, άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όσοι πήγατε στη συχνότητα τώρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Έφη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε με τη Μάρθα Φριτζίλα, άνευ λοιπόν συστάσεων. Γιατί στις παραστάσεις σου παίζεις κυρίως τραγούδια άλλων?
1: Γιατί μ' αρέσουν πολύ. Και καμιά φορά, επειδή λειτουργώ πολύ συνειρμικά, δηλαδή ξεκινάω να κάνω ένα πρόγραμμα στο που θα παρουσιάσουμε και μου έρχεται το ένα τραγούδι μετά το άλλο. Τυχαίνει να ακούω πολύ μουσική και όποτε ακούω κάτι, μια φωνή μέσα μου λέει ότι πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος. Δηλαδή πρέπει να το τραγουδήσω, έστω αυτοί που θα έρθουν στις δικές μου συναυλίες ή αν πάρουν το δίσκο να το δισκογραφήσω, να το έχουν ακούσει. Έτσι λειτουργώ και πολύ συχνά, ας πούμε, έχω πολύ λίγα τραγούδια από τη δική μου δισκογραφία στα live που κάνω.
0: Το Δρόμος με Δέντρα τι είναι?
1: Ο Δρόμος με Δέντρα είναι η ομάδα, η θεατρική που έχω, και είναι και ο χώρος μου, η ομάδα μου και η εταιρεία μου, για την εταιρεία. Λέγεται Δρόμος με Δέντρα. Ξεκινήσαμε το 2000, ιδρυθήκαμε το 2000, που τότε το ίντερνετ δεν είχε πολύ μπει στη ζωή μας, και όταν έπρεπε μετά να κάνουμε site και όλα αυτά, πήραμε τον τίτλο, το πρωτότυπο, είναι ένα έργο του Paul Klee που λέγεται Δρόμος με Δέντρα, και στα γερμανικά ο πρωτότυπος τίτλος είναι Baumstrasse, και έτσι κάναμε και το Baumstrasse, το δίσκο μας, μετά το χώρο που τον ονομάσαμε Baumstrasse, και είναι και λίγο σαν να λέμε, σαν ευχή, ας πούμε, το ακούω εγώ, Δρόμος με Δέντρα, γι' αυτό μου άρεσε και το έκανα τίτλο στην ομάδα.
0: Έχετε ανεβάσει δουλειές?
1: Πάρα πολλές.
0: Που ξεχωρίζεις?
1: Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα με την ομάδα. Δηλαδή κάθε χρόνο κάνουμε μία με δύο παραστάσεις όλα από το 2000. Τώρα μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Δουλειές που ξεχωρίζω ίσως θα έλεγα την πρώτη δουλειά που κάναμε ως ομάδα, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, που ήταν και η πρώτη μετάφραση που έκανε η αδερφή μου πάνω στο αρχαίο δράμα, και παίχτηκε από το Εθνικό τότε, και μετά το κάναμε και εμείς έτσι σε μία πιο πιο μικρή παραγωγή. Τον Ίωνα σίγουρα το ξεχωρίζω, γιατί ήταν και το βάπτισμα του πυρός για μένα στο αρχαίο δράμα, αλλά αγαπώ πολύ τον Προμηθέα που κάναμε το 19, καλά λέω, ναι, αγαπώ πολύ το Μαρί Βοντάζ που κάναμε πρόπερση. Πολλά. Αγαπώ πολύ να δουλεύω με αυτή την ομάδα.
0: Έχεις αποφοιτήσει από τη δραματική σχολή,
1: βέβαια,
0: έτσι?
1: Ναι.
0: Πάνε
1: πολλά χρόνια. Πάνε ακριβώς τρία, το 93.
0: 93 ήταν.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δάσκαλοι, Τσακυρόγλου.
1: Είχα Τσακύρογλου, είχα Γεωκλερή, είχα Λιδία Φωτοπούλου, είχα Γιάννη Μαργαρίτη, είχα Λίδα Πρωτοψάλτη. Είχα πολύ ωραίους δασκάλους και πολύ ωραίους συμμαθητές.
0: Πώς είναι να ανοίγεις μια πόρτα, να ανεβαίνεις στη σκηνή, μετά να την κλείνεις, να ανεβαίνεις στην άλλη, να ανεβαίνεις στο πάλκο?
1: Έχουν μεγάλη διαφορά η θεατρική σκηνή από τη μουσική σκηνή, γιατί στη μουσική σκηνή ανεβαίνεις με την ταυτότητά σου, ενώ στη θεατρική ανεβαίνεις με την ταυτότητα του ρόλου που υποδίεσαι. Θα έλεγα ότι η αγωνία που έχεις στη θεατρική σκηνή είναι μεγαλύτερη, γιατί έχεις αναλάβει τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, άρα η ευθύνη σου είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί αυτό να ισχύει μόνο για μένα, βέβαια. Μπορεί κάποιος άλλος που κάνει το ίδιο να σου πει ότι είναι πιο δύσκολο να είσαι εσύ πάνω στη σκηνή με τη δική σου ταυτότητα. Εγώ, επειδή δεν με πολύ νοιάζει η δική μου ταυτότητα, όταν τραγουδάω δεν νιώθω αγωνία, νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και είμαι συναισθηματικά πλήρης. Στο θέατρο είναι πιο μεγάλη η αγωνία να είμαι καλά, να είμαι σωστή. Και στο τραγούδι έχω αγωνία να είμαι σωστή, αλλά όχι, Όχι όμως για να έχω μια καλή, να έχουν οι άλλοι μια καλή εικόνα για μένα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό ποτέ. Ευτυχώς είχα μεγαλώσει με τους καλό μπαμπά που δεν με άφησε να ακούω τους άλλους.
0: Πατριαρχία υπάρχει στον κόσμο?
1: Πατριαρχία υπάρχει στον κόσμο, δεν έχει ερωτηματικό. Είναι full stop. Τελεία και παύλα.
0: Και τι κάνουμε γι' αυτό?
1: Ανοίγουμε την κουβέντα ανά 50 χρόνια. Δηλαδή, και κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα μπουν τα πράγματα σιγά σιγά στη θέση τους. Αλλά η κουβέντα ανοίγει συνέχεια.
0: Ο κρατήρας τι είναι?
1: Ο κρατήρας ήταν ο πρώτος χώρος που κάναμε τότε, το 2000, το 2002 τον ανοίξαμε ας πούμε. Και ήταν ένας χώρος που ήμασταν μαζί με χορευτές, με τους Συνέκ Βανών, μετά ήρθαν και όμως κινείται οι ακροβάτες, ήρθε ο Άθος ο Δανέλης, ο Καραγκιοζοπαίχτης. Ήταν ο πρώτος ουσιαστικά χώρος αυτοδιαχειριζόμενος που είχε γίνει στην Αθήνα και ήταν έτσι, το δουλεύαμε όλοι μαζί. Γκρεμίστηκε γιατί είχε στατικά προβλήματα και μετά φτιάξαμε το Baumstrasse το 10.
0: Μπαίνοντας κανείς, αναζητώντας την βιογραφία της Βριτζίλα, βλέπει ότι εκτός όλων των υπολείπων μαθαίνεις σε ηθοποιούς και ορθοφωνία, σε τραγουδιστές, ορθοφωνία, κάνεις μαθήματα φωνητικής.
1: Όχι σε τραγουδιστές, έχω ομάδες όπου μαζευόμαστε και τραγουδάμε. Δηλαδή πιο πολύ είναι σαν μια, σαν να είμαι ο σαμάνος της κοινότητας παρά, δηλαδή, έκανα, παλαιότερα έκανα και τραγούδια, δηλαδή μαθήματα τραγουδιού, αλλά τα έκοψα γιατί το να κάνεις, να κάνεις ιδιαίτερο τραγούδι είναι σαν να κάνεις μια σχέση. Και είχα φτάσει στο σημείο να έχω 4-5 σχέσεις όπου ανησυχούσα πάρα πολύ για την πορεία τους και πώς πάνε και απελπίστηκα. Και είπα μετά είναι καλύτερα να μαζευόμαστε όλοι μαζί, να μοιραζόμαστε αυτά που ξέρουμε, να βοηθάω και εγώ αν μπορώ να βοηθήσω από αυτά που γνωρίζω. Αυτό κάνω σαν τραγουδίστρια. Διδάσκω θέατρο και έχω διδάξει και στη σχολή του Εθνικού και σε άλλες σχολές και σε ξένα πανεπιστήμια και όλα αυτά.
0: Πώς τα κάνεις, πολλαπλασιάζεσαι, πώς τα κάνεις?
1: Ναι, πολλαπλασιάζω. Σου είπα στην
0: αρχή. Πώς το λέει ο Βαρέλος, προκάνεις?
1: Ναι, ξέρεις, στην αρχή της κουβέντας σου είπα ότι μεγάλωσα, με ρώτησες τι είναι η Ελευσίνα και τι είναι για μένα η Εργατούπολη. Εγώ μεγάλωσα με ένα πατέρα που δεν τον έβλεπα το πρωί που σηκώνονταν να πάει στη δουλειά, ούτε το βράδυ που ερχόταν. Δηλαδή, κοιμόμουν όταν έφευγε, είχα πέσει για ύπνο όταν ερχόταν. Κάπως σαν να έζησα τη ζωή μου και μεγάλωσα έχοντας αυτό ως πρότυπο. Και έτσι δουλεύω πολύ.

0: Τι ετοιμάζετε με το Μητσοτάκη?
1: Με κάλεσε ο Μητσοτάκης.
0: Τον Κυριακό. Ετοιμάζει κάτι με τον Κυριακό
1: Μητσοτάκη. Έτσι όπως ακούστηκε αυτό, παίζει και σαν... στο repeat. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ και που μου έχει δώσει τραγούδια εδώ και πολλά χρόνια και κάθε 5 χρόνια ας πούμε τραγουδάει ένα τραγούδι του. Και τώρα κάνουμε μια συναυλία που λέγεται «Τι τραγούδι να σου πω» και θα βρεθούμε μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνάς στις μουσικές Τετάρτες που κάνει ο Μιχάλης Κουμπιός εκεί πέρα που ξεκίνησε να κάνει εκεί, για να πούμε τα τραγούδια μας, να μοιραστούμε τα τραγούδια του περισσότερο. Δηλαδή ήθελα πολύ σε αυτή τη συναυλία, εντάξει να πω και 1-2 δικά μου ας πούμε, 3, αλλά να πω δικά του τραγούδια, γιατί τον αγαπώ πολύ και μου αρέσει πολύ πως γράφει.
0: Την κυρία Κατίνα της Πλαχνική θα την έχετε φαντάζομαι.
1: Δεν τη λέω εγώ.
0: Α, δεν ναι, τη λες εσύ αυτό, τη λέει ναι, ο ναι, Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Τετάρτη λοιπόν, Τετάρτη που μας έρχεται στο Θέατρο Αθηνά, κατά τις 9, τι ώρα θα ξεκινήσετε.
1: Ναι.
0: Το Αθηνά είναι απέναντι από το πεδίο του Άρεως.
1: Άρεως ακριβώς και θα βρεθούμε μία φορά εκεί πέρα, δηλαδή δεν είναι την άλλη Τετάρτη, έχει άλλους. Έτσι, να γιορτάσουμε λίγο αυτή την γνωριμία μας.
0: Έχεις πάει καλά στην Παλαιστίνη, δεν πήγες γι' αυτό. Αλλά έχεις πάει στην Κούβα, έχεις πάει στο Σαντιάντο της Χιλής, έχεις γυρίσει στον κόσμο εν πάση περιπτώσει και τελικά έχεις καταλήξει ότι τα τηγανιτά αυγά είναι το νούμερο ένα φαγητό στο πλανήτη.
1: Είναι τα τηγανιτά αυγά.

0: Real FM.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Το κινητό στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα στην Αττική. 152 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων, πτώσεις κλαδιών και δέντρων και 5 κλήσεις για

Νέα αυτοψία και αναπαράσταση της δολοφονίας της 40χρονης διασώστρια στη Σύρο αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της φωνικής συμπλοκής. Συνελήφθη και η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη. Περισσότερα στο real.gr.

στους 97,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ανάμεσα στους χιλιάδες διαχωρισμούς που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων, χιλιάδες τρίχες τώρα, έτσι. Είναι ο διαχωρισμός εκείνων που έχουν χιούμορ και εκείνων που δεν έχουν.
1: Ναι, ή που δεν το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που, εγώ πιστεύω πως υποφέρουν πολύ. Οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τα αστεία και δεν μπορούν να γελάσουν με το χιούμορ, πρέπει να είναι άνθρωποι που περνάνε δύσκολα στη ζωή τους. Τους λυπάμαι λίγο τους ανθρώπους που δεν έχουν χιούμορ.
0: Εσύ γιατί δεν έμαθες ποδήλατο στη ζωή σου, πώς τα καταφέρεις και δεν έμαθες ποδήλατο?
1: Φοβόμουν πάντα. Δεν οδηγώ καν. Ούτε αυτοκίνητο ξέρω να οδηγώ. Δεν έχω μια φοβία. Κάποια στιγμή προσπάθησα, έμαθα, δηλαδή έκανα ποδήλατο. Άρχισα να κάνω ποδήλατο κανονικά για ένα διάστημα. Δεν έχω χτυπήσει, δεν έχω πέσει ποτέ από ποδήλατο. Δεν έχω κινδυνεύσει ποτέ επίσης. Κάπως αυτό το να πηγαίνω πιο γρήγορα και να έχω εγώ την ευθύνη για αυτό το πράγμα δεν μου ταιριάζει. Είμαι πολύ τους, πάμε αργά και θα φτάσουμε. Μα έτσι, γι' αυτό αγαπώ και τις χελώνες πολύ και το... Πάμε τώρα εμείς, άσε, τρέχουν οι άλλοι. Θα φτάσουμε εμείς.
0: Και Μαρία Φαραντούρη και Ρίτα Σαγκελάριο.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Όχι, δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να λογοκρίνω τα γούστα μου. Ποτέ. Τι ταιριάζει με την καταγωγή μου, ή τι ταιριάζει με την εκπαίδευσή μου, ή τι ταιριάζει με την εμφάνισή μου. Δεν θα έμπαινα ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Τι κάνει σπουδαία μια ερμηνεία?
1: Τι κάνει σπουδαία μια ερμηνεία? Εγώ θα μιλήσω σαν αυτόν που κάνει σπουδαίες ερμηνείες τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι κάνει εμένα μια ερμηνεία, τι με συγκλονίζει? Το ότι αισθάνομαι πως ένας άνθρωπος την ώρα που τραγουδά, τραγουδά για μένα. Τον καταλαβαίνω απόλυτα και έχει δίκιο.
0: Έχεις νιώσει ακούγοντας ένα τραγούδι αυτό το λέει αυτός ή αυτή για μένα τώρα?
1: Απολύτως. Θα σου πω και ένα περιστατικό. Εγώ ας με βάζω πολύ Ουμ Καλσούμ και ακούω. Την αγαπώ πάρα πολύ. Μια μέρα λοιπόν είμαστε με τον φίλο μου, τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη τον Τζεβά, και του λέω, άκουρε εσύ, εγώ να κλαίω τώρα. Και ενώ ακούμε την Ουμ Καλσούμ, μου λέει, ρε Μάρθα, δεν καταλαβαίνω τι λέει, αλλά έχει δίκιο. Αυτό αισθάνομαι ότι είναι μια μεγάλη ερμηνεία, σε όποια γλώσσα και να είναι. Να νιώθεις ότι αυτός που τραγουδά έχει δίκιο.
0: Πάμε να ακούσουμε Σακελαρίου μέσω Φριτζίλα.
1: Ναι, αμέ, βέβαια, με χαρά.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ιδιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίους στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάρθα, η τέχνη κάνει πολιτική.
1: Η τέχνη είναι πολιτική σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή αν υπηρετείς την τέχνη σου με πίστη και πώς να πω, και έχεις στο νου σου να κάνεις καλό, να μην ακούς τι σου λένε, να επιμένεις στο να είσαι ένας καλός άνθρωπος και να κάνεις καλό, είναι μια πολιτική στάση.
0: Όταν τις μέρες των πυρκαγιών είδες εκείνη την εικόνα με εκείνο το φασίστα που κλείδανε ανθρώπους μέσα σε κλουβιά, τι αισθάνθηκες?
1: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι σκέφτηκα, ανήκω στο ίδιο είδος, ας πούμε, δηλαδή είναι σαν και εμένα αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου, δεν υπάρχει ούτε, πώς να σου πω, μια μικρή γωνίτσα κάπου μέσα μου να μπορεί να το κατανοήσει. Δεν υπάρχει ούτε μια κρυμμένη κόχη που να μπορώ να καταλάβω τι κάνει έναν άνθρωπο να είναι τόσο αποκτηνωμένος και τόσο... Δεν ξέρω. Ένιωσα στεναχωρημένη, στεναχωρήθηκα βαθιά.
0: Συνεχίζεις να μαθαίνεις ρώσικα?
1: Ναι.
0: Πώς πάει?
1: Τώρα κάνω μόνη μου. Μετά την πανδημία ξεκίνησα πάλι λίγο δειλά-δειλά, επειδή δουλεύω όμως πολύ και επειδή φέτος ήταν μια χρονιά που είχα να μάθω πάρα πολλά τραγούδια και διαφορετικού ύφους και όλα αυτά, δεν μπήκα πολύ στην αυτή, αλλά τα αγαπώ πολύ, μ' αρέσουν πολύ, είναι μια πολύ δύσκολη γλώσσα, και πιστεύω κάποια στιγμή έτσι να καταφέρω να πάω, να μιλήσω εκεί πέρα, να βρεθώ, να μείνω, ξέρεις, κάπως έτσι, να βρεθώ με Ρώσους, να μπορέσω να κάνω λίγο practice, γιατί τώρα που είναι στο επίπεδο αυτό, το να μην πεθάνω από το κρύο, να μην πεθάνω από την πείνα, να βρεθώ εκεί.

0: Αυτή που φωνάζει από πίσω είναι η Αλεξίου.
1: Νομίζω είναι το live που ήμασταν στο θέατρο Βράχων και είναι πριν η Αλεξίου και ο Λαζόπουλος που φωνάζουν από πίσω. Τη χορεύουν και τέτοια. Είναι live, ναι.
0: Σήμερα είναι 3 χρόνια από την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας.
1: Α, είναι σήμερα, ε.
0: Είναι σήμερα, ναι. Θεωρείς ότι τελειώσαμε με αυτό?
1: Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Γιατί όσες φορές έχω πει ότι τελειώσαμε με κάτι, το βρίσκω μπροστά μου. Και επειδή συμπεριφορές που βλέπω, πώς να το πω, πάντα είναι στη γωνία κάτι και μας περιμένει. Δεν τελειώνεις ποτέ. Δεν τελειώνεις ποτέ.
0: Λοιπόν, συνοψίζω. Τετάρτη με το Δημήτρη, το Μητσοτάκη.
1: Δημήτρη στο Θέατρο Αθηνά.
0: Και ετοιμάζεται με τη Γαλάνη ανέβασμα Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, αυτό που κάναμε στο Λυκαβητό και το είχαμε κάνει πέρσι εδώ στο Μέγαρο Μουσικής, θα κάνουμε 2 τελευταίες αποχαιρετιστήριες παραστάσεις με τη Δήμητρα Γαλάνη, μια γυναίκα που αγαπώ πάρα πολύ και νιώθω πάρα πολύ όμορφα στη σκηνή πάνω μαζί της.
0: Είναι σπουδαία.
1: Είναι σπουδαία η Δήμητρα. Και 31 Οκτώβρη και 1 Νοέμβρη θα είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
0: Μάρθα, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και δική μου, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και να είσαι όπως είσαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Και κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω,